0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: στους 103,3. Ιουλία Καλυμάνη live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: φροντίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
4: Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ιουλία Καλυμάνη Live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
2: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
2: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
5: Πλάζεότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Θυμάσαι που λέγαμε για το μάτι ότι πώς ήταν δυνατόν να περάσει τη λεωφόρο Μαραθώνος η φωτιά και να πάει απέναντι, ότι την έχασε η πυροσβεστική.
12: Ναι.
11: Πολλές φορές είναι τόσο σφοδρές οι συνθήκες. Το 2021 είχε περάσει και την Εθνική Οδό η φωτιά, αν το θυμάσαι καλά.
12: Τα θυμάμαι πολύ καλά, μην ανησυχείς. Εδώ ήμουν, σου λέω λεπτό προς λεπτό.
11: Στα λέω, είμαι σίγουρος ότι δεν θα τα ξεχάσεις ποτέ.
12: Είπες για το μάτι, που η θλιβερή επέτειος είναι αύριο. Να πούμε για τις δηλώσεις του κυρίου Τουρνάτου, υπουργού κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο οποίος απίφθινε έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά τις οδηγίες των αρχών, να απεφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει είτε σφινθήρες είτε φωτιά και να μην πραγματοποιούν θερμές εργασίες στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο, πώς μου φανεί αυτό.
11: Καταπληκτικό.
12: Στην Ήπεθρο. Καφές. Τέλειο. Τέλειο Σαρδάμ. Εξαιρετικό. Στην Αίγυπτο. Λοιπόν,
11: και... το ξεπερνάμε. Ας κάνουμε ότι δεν τα ακούσαμε.
12: Στην Αίγυπτο. Εξαιρετικό. Ναι. Λοιπόν, λίγο καφέ. Είπε ότι οι ισχυροί δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν στα ανατολικά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα που είχαν καταγραφεί στην τραγωδία στο Μάτι. Γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε πυρκαγιά εξαιρετικά δύσκολη να αντιμετωπιστεί και στο αρχικό της στάδιο. Μίλησα για ένα τέτοιο φαινόμενο, τέλος πάντων.
11: Δηλαδή περιμένουμε και ισχυρούς ανέμους σήμερα.
12: Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο τον καιρό στην Ελλάδα, όχι στην Αίγυπτο. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα κυμανθεί λοιπόν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Κεντρικά και νότια υπηρετικά θα φτάσει στους 41-42 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 43 βαθμούς Κελσίου. Λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λοιπόν ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές υπηρετικές περιοχές λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται. Άνεμοι λοιπόν εδώ στην Αττική είναι και θα έχει τοπικά 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, δυτική βορειοδυτική, μεταβλητή.
11: Ναι.
12: Μέχρι 41 περίπου θα είναι στην Αθήνα, 42. Οπότε ναι, έχει πολύ ζέστη, έχει και αέρα. Έβγαλα και έκτακτο δελτίο η ΕΜΗ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες.
11: Θα παραμείνουν ανοιχτοί 7 εγκλιματιζόμενοι χώροι από τον Δήμο Αθηναίων, λέσχες Φιλίας και άλλοι χώροι. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε να επαληθευτεί και αυτή η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για βελτίωση κάπως των συνθήκων αύριο.
12: Ναι, νομίζω έτσι. Αύριο. Νομίζω η αλήθεια είναι ότι αύριο θα αρχίσουν να φτιάχνουν τα πράγματα.
11: Ενώ την Παρασκευή και στην Αττική αναμένονται και βροχοπτώσεις.
12: Ναι, βέβαια. Έχουμε Τετάρτη, κάτσε να δω τον κίνδυνο, είναι σε 5 περιοχές. Γενικά είναι έτσι από τις αρχές χαρακτηρίζει τη μέρα ως εξαιρετικά επικίνδυνη. Και για πρώτη φορά φέτος τίθεται σε ισχύ η κατάσταση στην Αγερμού. Κατηγορίας κινδύνου 5, δηλαδή πολύ επικίνδυνη ημέρα.
11: Ναι.
12: Για Αττική, Βιωτία, Φιώτιδα, Κορινθία και Αργολίδα. Και σε πολύ υψηλό κίνδυνο, έχει σε 4 δηλαδή, βρίσκονται η υπόλοιπη στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, η Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Μεσσηνία, Λακωνία και Ρόδος. Είναι όλες οι αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής.
11: Μεγάλη προσοχή λοιπόν σήμερα.
12: Μεγάλη προσοχή. Παραμένει κλειστός σε αυτές τις μέρες. Ξέρετε, κλειστός ο Εθνικός Δήμος Πάνθος, Δημητός, Αθηκό Άλσος.
11: Ολικαβητός.
12: Παιδί του Άρης, Ολικαβητός, Πάρκο Τρίτσι.
11: Και όλοι οι χώροι όπου δύναται να γίνει το κακό αν δεν προσέχει ο κόσμος ή οι διερχόμενοι. Εκεί πέρα να ξέρεις ότι πρέπει να τονίζουμε πάντα ότι περίπου το 75% των πυρκαγιών δεν μπαίνουν επειδή κάποιος θέλει να βάλει φωτιά, δεν μπαίνουν επειδή υπάρχει ένα φυσικό αίτιο που την προκαλεί ή κάποιο ατύχημα, μπαίνουν από ανθρώπινη αμέλεια.
12: Βέβαια,
11: πρέπει
12: βέβαια
11: να το τονίζουμε. Ένα αναμένο τσιγάρο, μια εργασία, μια ψισταριά, μια οτιδήποτε.
12: Και κάθε μέρα αυτό με την ψισταριά.
11: Ναι.
12: Αυτό όχι, με την ψισταριά.
11: Υπάρχουν, θυμάσαι, δηλαδή και πρόσφατα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια φωτιά στην Βόρεια Αττική να μπαίνει επειδή κάποιος βγήκε με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες να ψήσει έξω στην υπόθεση. Δηλαδή γίνονται αυτά. Εργασίες οξυγονοκόλλησης επίσης.
12: Μελίσια, ό,τι θες.
11: Το κάνουν με λύση, πραγματικά.
12: Ναι,
11: δηλαδή προσοχή μεγάλη και σύνεση να ενημερώνεται ο κόσμος.
12: Ενημερώνεται. Φέτος η αλήθεια είναι ότι η ενημέρωση γενικότερα είναι αρκετά καλύτερη. Το λέω και σε επίπεδο δημοσιογραφικό. Είναι αρκετά καλή η ενημέρωση και άμεση.
11: Εννοείται. Έχουμε πάθει, έχουμε μάθει. Το λέμε διαρκώς. Είναι το πιο εφιαλτικό, η πιο εφιαλτική κατάσταση που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και ως δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως βεβαίως οι άνθρωποι
12: οι οποίοι πέφτουν
11: στη μάχη με τις φλόγες, οι πυροσβέστες, οι άνδρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος. Είναι δεδομένο ότι δεν πρέπει να ξαναζήσουμε.
12: Τα λέμε και τα ξαναλέμε ότι το 112 είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Οπότε, είχαμε το 112, σκεφτόμουν το εξής κάποια στιγμή τα περασμένα. Το σκέφτομαι ακόμα δηλαδή καμιά φορά, αλλά είναι τόσο χρήσιμο εργαλείο που μου φύγε τελικά αυτή η σκέψη στο μυαλό. Τύπου αν το είχα τις δεύτερες σκέψεις, ότι μήπως το παραστέλνουν πολύ προληπτικά, καταλαβαίνεις. Και τελικά ο κόσμος το συνηθίσει και δεν το ακούει. Αλλά, δηλαδή, παιδί μου, αν είναι τόσο προληπτικά που δεν χρειάζεται όντως να είσαι σε ετοιμότητα ή να απομακρυνθείς, για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι τόσο μακραία η φωτιά. Αλλά τελικά σκέφτηκα ότι είναι τόσο χρήσιμο εργαλείο που δεν πειράζει, ρε, εσύ. Ένα μήνυμα είναι. Τόσες βλακίες λαμβάνουμε σε αυτό το κινητό μας. Δεν πειράζει. Ας είναι κάτι χρήσιμο και ας είναι και πιο μακριά.
11: Ένα notification.
12: Τόσες βλακίες λαμβάνουμε σε αυτό το κινητό. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου, Αγίας Μαρκέλης Παρθενομάρτυρος, Χιοπολίτιδος και Οσίου Μενελάου. Γιορτάζουν τα εξής ονόματα, παρακαλώ: Μαγδαληνή, Μαγδά, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλο, Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα, βέβαια, Μενέλαος. Λοιπόν, αυτά και όλα τα
11: έτσι. Χρόνια πολλά σε όλους.
12: Παρεμφερή. Να πω και μια καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος με έφερε με το ταξί. Έκλεψα το όνομα του μόνο μου, επειδή είδα ότι ακούγε η LFM και είπα θα του πω μια καλημέρα.
11: Να το την πεις. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ανδρέα από το Παγκράτη. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Να δούμε και τι συνέβη σαν σήμερα. Πρέπει να σας πω ότι στην Αίγυπτο το 1952 ο συνταγματάρχης Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι ένα γεγονός το οποίο θεωρείται σημαντικό για τις εξελίξεις που ακολούθησαν στην Μέση Ανατολή. Επίσης το 1974 η Χούντα της Αθήνας καταραίει σαν σήμερα. Σε σύσχεση με τη συμμετοχή πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος από τη Χούντα της Αθήνας Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κλειδίδης.

Αθηνό πρέπει να πούμε ότι επίσης σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η περίφημη, φημισμένη Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, αλλά και η Amy Winehouse, η μοναδική φωνή. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, γεννημένη το 1983, 14 Σεπτεμβρίου, η Amy Winehouse έχασε τη ζωή της από, βεβαίως, την επιδημία που αντιμετωπίζουν πολλοί οι στάρ, δυστυχώς, ευτυχώς τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά δυστυχώς έχουν φύγει αρκετοί από την υπερβολική χρήση των ναρκωτικών.

0: Λοιπόν, βεβαίως εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε με ζητήματα τα οποία είναι της επικαιρότητας, αλλά είναι και της εποχής, είναι εποχικά. Και τι εννοώ με αυτό? Βεβαίως πάρα πολλοίς κόσμος πλέον εργάζεται πολύ πολύ σκληρά το καλοκαίρι, είναι σε θέσεις μάχης.
1: Βέβαια.
0: Στην,
1: να δούμε τι γίνεται. Στην εστία, στον τουρισμό.
0: Εννοείται, στις τουριστικές επιχειρήσεις. Οπότε, λίγο μετά τις 7 και 4 έχουμε ετοιμάσει μια συνέντευξη.
1: Ναι, θα μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τις ελλείψεις προσωπικού. Και τι γίνεται, κάτι περίεργο γίνεται με την ψηφιακή κάρτα. Θα μας το εξηγήσει λίγο αργότερα ο κύριος Χότζογλου, που ψηφιακή κάρτα εργασίας εννοώ.
0: Θα είναι ο κύριος λοιπόν Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό.
1: Θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί κάθε χρόνο, ξέρετε, καταγράφουμε τα προβλήματα στους εποχικά εργαζόμενους στην εστίαση στον τουρισμό. Κάθε χρόνο έχουμε κάτι το οποίο μας εντυπωσιάζει δυστυχώς αρνητικά. Είτε έχει να κάνει με τις περιορίες, είτε έχει να κάνει με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται. Γενικό, είναι ένα θέμα το οποίο θυμάμαι από τότε που έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ. Ήταν ένα θέμα που κάθε χρόνο δεν βαριώσουν πραγματικά.
0: Να σου πω κάτι, δεν έχεις την αίσθηση, επειδή συμβαίνει αυτό το οποίο λες.
1: Ναι. Είναι δεν γενικά έχεις... κάποια θέματα, τα λέξω Σπύρο, αν θες αυτό, τι λες, ξεκινάς. Πολεοδομίες. Από τότε που ξεκίνησες, Στεφανία για παράδειγμα, μην πω πότε, πριν 20 χρόνια. Και, λοιπόν, να γράφεις, έχει κάποια βελτίωση. Εντάξει, μικρή, υπάρχουν αυτά που έγραφες. Φυσικά υπάρχουν. Σχολεία, υγεία, υπάρχουν κάποια προβλήματα από αυτά που έγραφες. Φυσικά υπάρχουν. Ναι, είναι καλύτερα, ναι. Αλλά εννοείται 20 χρόνια μετά έχεις ακόμα να γράψεις, η ουσία είναι η ίδια.
0: Σε αυτό το τομέα όμως δεν έχεις την αίσθηση ότι έχουν βελτιωθεί αρκετά τα πράγματα? Στον τομέα του σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων των ανθρώπων που είναι σε τουριστικές επιχειρήσεις.
1: Έχουν, ακριβώς. Σε σχέση με 20 χρόνια πριν, έχουν, προφανώς.
0: Δηλαδή και οι αποδοχές είναι καλύτερες.
1: Έχουν, αλλά δεν έχει καμία σχέση και που έχουν περάσει 20 χρόνια όμως. Θα έπρεπε να έχουν βελτιωθεί. Προφανώς δεν μπορώ να σου πω ότι όταν έκανα ρεπορτάζ για την εφημερίδα και είχαμε μνημόνια, θα περιμένω να είναι οι ίδιες εργασιακές συνθήκες τότε με τώρα. Ούτως ή άλλως. Υπάρχουν όλα, χρήσιμα είναι. Ωστόσο, ακόμα υπάρχουν αρκετά προβλήματα τα οποία ενδεχομένως άλλες χώρες να είχαν λυθεί και η λύση τους να ήταν και αυτονόητη κιόλας. Θα τα πούμε όμως με τον κύριο Χότζογλου. Να πούμε ότι μια πολύ δυσάρεστη είδηση, ότι το βράδυ της Τρίτης εντοπίστηκε νεκρός γνωστός ποινικολόγος μέσα στο γραφείο του στην 3η Σεπτεμβρίου. Στην Πατησία, δεν είναι, ναι. Λοιπόν, σε εμβριακή στάση. Τι, όχι, δεν είναι 3 Σεπτεμβρίου Πατησίων. Την μπερδεύω συνέχεια. Ωραία. Ποια είναι, πες μου 3 Σεπτεμβρίου, ποια είναι.
0: Η 3 Σεπτεμβρίου είναι.
1: Ασκέτη, δεν είναι Πατησίων. Η Πατησίων είναι 28η, μπράβο.
0: 28η.
1: Σωστά. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκε λοιπόν νεκρός μέσα στο γραφείο του αργά το βράδυ της Τρίτης σε εμβριακή στάση, μέσα σε λίμνη αίματος από τις κόρες τους που τον αναζητούσαν για ώρες. Εξετάζουν οι αρχές το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Δόθηκε από την πρώτη στιγμή εντολή να μην πειραχθεί ο χώρος. Τον αναζητούσαν για ώρες οι κόρες που ειδοποίησαν την αστυνομία. Επαναλαμβάνω, ερευνώνται όλα τα αίτια. Πήγε και ο αδελφός του, από ό,τι ξέρω, στο σημείο και ζήτησε να ανέβει στο γραφείο να τον δει, και εκείνος τον αναζητούσε. Τον καλούσαν όλοι λοιπόν στο τηλέφωνο, ανησυχούσαν, οπότε πήγαν στο γραφείο του της 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, χτυπούσαν τα κουδούνια, άκουσαν τις φωνές εκεί οι ένικοι, κάλεσαν τον θηρορό της πολυκατοικίας, άνοιξαν το γραφείο. Όλα τα αίτια διερευνώνται από την αστυνομία.

0: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι λίγο μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης, αλλά και πατέρα της 19χρονης Μάρθης, η οποία έχασε μαζί με άλλους 56 ανθρώπους τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Θα ήθελα πραγματικά να δω πότε θα ξεκινήσει να υπάρχει κανονική ροή στην δίκη, δηλαδή πότε θα ξεκινήσουν οι μάρτυρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο αρκετοί προβλέπουν ότι θα συμβεί μετά το φθινόπωρο, δηλαδή ναι, γύρω στον Οκτώβριο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και είμαστε σε μια φάση τώρα όπου υπάρχουν διάφορες ενστάσεις, διάφορα αιτήματα δικηγόρων. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ογκοδέστατη η διαδικασία, ότι είναι πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολύ συνήγοροι υπεράσπισης, βεβαίως πολιτικής αγωγής και κατήγοροι, και υπάρχουν πάρα πολλοί μάρτυρες οι οποίοι θα εξεταστούν. Πρέπει να σου πω ότι χθες, αν δεν κάνω λάθος, εξετάστηκε και το αίτημα για την συγχώνευση της δίκης, ναι, για το δυστύχημα, με τη σύμβαση 717.
1: Σωστά.
0: Με την υπόθεση της σύμβασης 717. Αυτό τώρα να θυμίσουμε ότι ήταν το...
1: Που έρευνα ενώμη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό είναι.
0: Ακριβώς. Mm. Τώρα να θυμίσουμε ότι η σύμβαση 717 τι ήταν, η τηλεδιοίκηση.
1: Ναι, και η τηλεδιοίκηση.
0: Σιδηροδρομικού δικτύου. Δεν ήταν ένα τεράστιο έργο. Δεν ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι η γραμμή 4 του μετρό. Αυτό θέλω να πω.
1: Είναι, ένα, κοίτα, είναι ένα μεγάλο έργο. Δεν είναι από αυτό για να δικαιολογείται να, όλος,
0: τόσο μεγάλη καθυστέρηση.
1: Ούτε καν ούτε καθυστέρηση. Το τροποποίησης ούτε όλα τα υπόλοιπα. Άρα χθες ουσιαστικά τι συνέβη?
0: Ουσιαστικά κρίθηκε και, και επισήμως από το Προεδρείο στο δικαστήριο ότι δεν πρόκειται να συγχωνευτούν αυτές οι δύο υποθέσεις, ότι θα εξεταστούν ξεχωριστά. Βεβαίως αυτό δεν θα μπορούσε να μην ισχύει εφόσον έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες και στις δύο περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι λίγοι αυτοί, μάλλον είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι τα δύο, οι δύο υποθέσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Αν είχαμε την τηλεδιοίκηση, αν δεν είχαν ξεφύγει κάποια πράγματα από τους προγραμματισμούς και την υλοποίησή τους, είναι δεδομένο ότι δεν θα υπήρχε ένας άνθρωπος,
1: ναι,
0: πλημελώς εκπαιδευμένος, ο οποίος να έχει την αρμοδιότητα να γυρνάει κλειδάκια,
1: ναι,
0: για να μπαίνουν τα τρένα στη σωστή γραμμή.
1: Νομίζω ότι είμαστε στην εισαγγελική πρόταση αυτή τη στιγμή για τα αιτήματα της αναβολής της δίκης.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και της αποστολής του ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενστάσεις ακυρώτητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Αυτά είναι τα αιτήματα δηλαδή. Η εισαγγελέα όμως αυτή τη στιγμή έχει προτείνει να απορριφθούν τα αιτήματα για αναβολή που είχαν υποβάλει συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι είναι και κατηγορούμενοι στη δικογραφία αυτή που λέει ο Αλέξανδρος, που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αδικήματα οικονομικής φύσεως σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης 717. Οπότε χθες ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης, οι οποίοι συνήγοροι υποστήριξης τάχθηκαν ουσιαστικά υπέρ, πλειονότητα τουλάχιστον, της εισαγγελικής πρότασης αυτή που σας περιγράψαμε. Η δίκη νομίζω συνεχίζεται την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, και αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη τελευταία δικάσιμος πριν από την διακοπή του Αυγούστου.
0: Θα τα συζητήσουμε όμως.
1: Θα τα συζητήσουμε.
0: Όλα
1: να
0: αυτά,
1: μας πει με τον κύριο Ψαρόπουλο, μας πει και γιατί μιλάει για νομικά εφιολογήματα κατά από τα οποία προσπαθούν να κρυφτούν κατηγορούμενοι. Αλλά να μας πει για τις ενέργειες που κάνει ο κύριο Ψαρόπουλο, έχει κάνει κάποιες ενέργειες, όχι ανεξάρτητα από τη δίκη, για την υπόθεση είναι, αλλά να μας πει που βρίσκονται κάποιες ενέργειες και κάποια αιτήματα τα οποία έχει κάνει.
0: Πες, τι έγινε. Η Βουγιουκλιώτη έχει κάτσει κάτω από το κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει τα μαλάκια της, τα όμορφα, και τα τεινάζει δεξιά και αριστερά. Και προσπαθεί, καταλαβαίνω, να δροσιστεί.
1: Τι να κάνει.
0: Νομίζω η κατάσταση είναι πολύ, πολύ
1: τι
0: σοβαρή. Πολύ κρίσιμη κατάσταση σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Νίκο. Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη Τριφυλάρα. Ο Σωτήρης Τριφυλλάρα.
1: Γεια σου, Σωτήρη.
0: Καλημέρα, παιδιά. Από χθες ο ουρανός δεν φαίνεται καθόλου. Υπάρχει ένα νέφος που καλύπτει τα πάντα. Το βλέπετε κι εσείς. Το βλέπουμε κι εμείς. Είναι πολύ θολή η ατμόσφαιρα. Είναι η λεγόμενη αφρικανική σκόνη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα κρατήσει μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Μετά από αυτό, νομίζουμε ότι η σχετικά ισχυροί άνεμοι που θα επικρατήσουν θα κάπως διαλύσουν το νέφος και η ατμόσφαιρα θα είναι κάπως πιο καθαρή. Πάμε όμως στο θες να πεις κάτι?
1: Να πούμε απλώς ότι όπως είχαμε προβλήματα στην, λίγο διαφορετικά στην Κέρκυρα, υπήρξε απότομη αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση. Εκεί τα μεσάνυχα, πρώτα ήταν στα διαπόδια νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα, ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, και υπήρχαν και προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Νομίζω ότι σταδιακά, επειδή εργάζονται έτσι από το βράδυ καθ' όλη διάρκεια της νύχτας για να αποκατασταθεί και ηλεκτροδότηση σε διάφορες περιοχές, φαντάζομαι ότι σταδιακά τα προβλήματα θα λυθούν. Και μάλιστα από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια αποκλήθηκαν και δύο φωτιές σε δύο χωριά. Φυσικά τέθηκαν πολύ γρήγορα από πλήρη έλεγχο.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Λαυτό FM, στους 103,3.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Μουσίνη. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε ΗΠΑ για 11η συνεχόμενη νύχτα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Στέφανια Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κόντης. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Γεωργής Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και βέβαια, ότι απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Πριν προχωρήσουμε, θα μου επιτρέψεις.
0: Παρακαλώ.
1: Να πω το εξής. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Ενώ πριν συνεχίσεις και εσύ, θα μου επιτρέψεις και εμένα να πω ότι έχουμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM 97,8 από την Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 7, όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις, 7 τυχεροί κερδίζουν. Τρεις ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από την Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU. Διεκδικήστε ένα κλιματιστικό Off-It FV12 Inverter 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωση βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajet. Ασαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Seajets από 28.70 για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28.70 για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Εβδόμου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στη seajet.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος λοιπόν, για τα τρία δώρα που θα κερδίσουν 7 τυχεροί, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες η κλήρωση. Θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

0: με κόσμο στις 6.30 το πρωί δεν είναι ψέμα, ούτε AI.
1: Είναι πραγματικότητα.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Αρκετοί έχουν σπεύσει.
0: Από πολύ.
1: Νωρίς.
0: Μην κοιμήθηκαν και εκεί, σκέφτομαι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Γιατί τέλεια. Εγώ όταν ήμουν μικρή, όταν έκανε ζέστη, κοιμόμουν στις παραλίες. Δηλαδή δεν έχετε κοιμηθεί στην παραλία. Προφανώς.
1: Δεν σε τσιμπάνε τα κουνούπια.
0: Κόντι, να σου πω κάτι. Αν δεν έχει κοιμηθεί στην παραλία,
1: ναι.
0: Φύγε από αυτό το στούντιο.
1: Έχω κοιμηθεί σε πολλές παραλίες.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά... Τι, για τα κουνούπια μου λες. Έχει γεράσει και μου λες για τα κουνούπια τώρα.
1: Όχι, ρε, εσύ, με προτιμούν. Άκου να δεις.
0: Ρε, εσύ,
1: είμαι από
0: αυτούς
1: που με προτιμούν, ρε. Είμαστε
0: αυτά,
1: 15 άτομα και έρχονται σε μένα.
0: Τα είπαμε αυτά, μην επαναλαμβάνομαστε.
1: Και το παιχνίδι είναι το εξής: να βάζω το αντικουνουπικό και να δούμε σε ποιο θα πάνε.
0: Αυτά τα είπαμε, μην επαναλαμβάνομαστε. Μας προτιμάνε τα κουνούπια. Άλλη μια ερώτησή μου. Τα κουνούπια που σε προτιμούσαν.
1: Παρακαλώ.
0: Πάντα.
1: Ναι.
0: Σε προτιμούσαν.
1: Ναι.
0: Και όταν ήσουν 20, 25, σε ενοχλούσαν τα κουνουπάκια 25 να γίνει στην παραλία. Γιατί... Ή τώρα που γέρασε, σε ενοχλούν.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, με ενοχλούσαν πάντα.
0: Ναι, αλλά κοιμόσουν ή δεν κοιμόσουν.
1: Ναι, και τώρα κοιμάμαι.
0: Κοιμάστε
1: με τον
0: ύπνο, έλα,
1: με τον
0: τώρα,
1: ύπνο κοιμάστε. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Τι εννοεί, κοιμάστε στην παραλία, το πηγαίνει και βαριέσαι να κουνηθεί και περίπου στην ξαπλώστρα. Δεν εννοεί ότι πάω.
1: Το μεσημεράκι, έτσι.
0: Α, εντάξει. Ναι. Δεν εννοεί ότι πα σε κάνα beach party.
1: Όχι, ναι.
0: Κάθεσαι το βράδυ, αράζει την παραλία και
1: κοιμάσαι. Τι, πώ το πε.
0: Party.
1: Ναι, ναι, ακριβώ.
0: Άκου τώρα.
1: Είχαμε, αλλά
0: τώρα
1: μας
0: δεν
1: σώθηκε.
0: Δεν ανάβεις καμία φωτίτσα εκεί πέρα με την παρέα σου.
1: Πότε.
0: Τώρα φωτίτσα σίγουρα δεν αλάβει σήμερα, θα γίνει
1: τώρα
0: χαμός.
1: Έχουμε και πρόστιμο. Και αυτό λοιπόν, να το ξέρουμε, απαγορεύεται έτσι, αυτή την περίοδο.
0: Θυμάσαι, όμως,
1: δεν γίνεται να ανάψουμε καμία φωτιά οπουδήποτε.
0: Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς όλοι. Λοιπόν, τώρα εννοείται ότι δεν είναι για τέτοια πράγματα, αλλά λέω τι κάναμε παλιά.
1: Λοιπόν, άσε τα παλιά.
0: Τι άσε τα παλιά.
1: Πάμε στα καινούργια.
0: Πώς να πει, γιατί κάτσε ρε, σε καλοκαίρι, ναι, να μην θυμηθούμε λίγο τα παλιά.
1: Ναι, κοίτα.
0: Βραδινό μπάνιο.
1: Θα ζήσουμε,
0: να μην ζήσουμε,
1: θα ζήσουμε
0: τα 90's
1: τα
0: λίγο.
1: Τα καλύτερα τώρα.
0: Να τα σκεφτούμε τουλάχιστον.
1: Δεν
0: τα ζούμε.
1: Με το παρελθόν θα τα ζούμε τώρα τα καλύτερα.
0: Λοιπόν, να απαντήσω λίγο στον φίλο μας. Προσπαθώ λίγο, εντάξει, καλοκαίρι είναι, παιδιά. Είναι που είναι επικαιρότητα όπως είναι. Πού είναι ο Άρης, γιατί τον έχασα λίγο τώρα. Ο Άρης, λοιπόν. Για το 8ωρο, ότι πριν από 20 χρόνια λέει είχαμε 8ωρο, αλλά αν δίνεις μονίμως λέει διαγωγή. Καλά, δεν το διαβάσω το μήνυμα, αλλά θα απαντήσω, δεν έχει σημασία. Τι να περιμένεις στον Μπάμπι. Παιδιά, τα μηνύματα στον Μπάμπι καταρχάς, όχι σε μένα. Που σας στέει ο Μπάμπης. Τώρα το λέει προφανώς επειδή έχω κάνει εκπομπή με τον Μπάμπι. Κοίτα να σου πω, δεν θέλαμε, Άρη μου, να αναδείξουμε τα προβλήματα στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Δεν θα είχαμε τον κύριο Χότζογλου. Το φιλοξενούμε πάρα πολύ συχνά τον κύριο Χότζογλου σε αυτό το ραδιόφωνο, όλες οι εκπομπές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορούμε και να το ρωτήσουμε και στον αέρα, δηλαδή, θα το πει και ο ίδιος. Κάθε φορά που υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες δημοσιοποιούνται μέσα από τον Real FM. Κάθε φορά που υπάρχει καταστρατήγηση συλλογικών συμβάσεων και στον τουρισμό και στην εστίαση, το λέμε. Κάθε φορά λέμε για τις θέσεις εργασίας που παραμένουν κενές στους κλάδους αυτούς. Κάθε φορά λέμε για τις καταγγελίες από τους εξαντλημένους από τη δουλειά εργαζόμενους. Κάθε φορά όλα αυτά, και για τις ελλείψεις και για τις υπερορίες και για το φόρτο εργασίας και για τους μισθούς και για τα πάντα. Οπότε για αυτό το θέμα δεν δέχομαι κάτι. Πάμε σε ένα επόμενο, το οποίο δέχομαι ευχαρίστως κριτική, αλλά όντως σε αυτό δεν τη δέχομαι. Γιατί το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές αυτό το θέμα.

0: Και αν μου επιτρέπεις και με τον Μπάμπη. Λοιπόν, Μέση Ανατολή.
1: Παρακαλώ.
0: Μέση Ανατολή. Υπάρχουν 9 αμερικανικά πλήγματα για 11η συνεχόμενη ημέρα. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη είναι σε συναγερμό, την ώρα που υπάρχουν και αναφορές για εκρήξεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Στόχος των επιχειρήσεων, όπως έχει ανακοινώσει και η ΣΕΤΚΟΜ, είναι η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, είναι ο περιορισμός της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί την αυσιπλοή, ειδικά στα στενά του Ορμούζ. Η ΣΕΤΚΟΜ έκανε λόγο για ολοκλήρωση 11 συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Λοιπόν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη.
1: Ναι, μέσα στην Ιρανική πρωτεύουσα. Αυτό είναι το διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες από την επανέναξη των συγκρούσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει τις επόμενες ώρες. Δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα μπορεί να δούμε να υλοποιείται αυτό το οποίο είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τελειώσαμε με το Ιράν, προειδοποίησε για νέα χτυπήματα και για ένταση της Αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας κατά της Τεχεράνης ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες το βράδυ.
0: Να πω ότι Τεχεράνη είναι στο στόχαστρο για πρώτη φορά. Η ίδια Τεχεράνη, ως Τεχεράνη, μετά την αναζωοπήρωση σύγκρουσης είπα Ιράν στις 7 Ιουλίου. Λοιπόν, υπάρχουν και νέες επιθέσεις στον κόλπο, έχει συναγερμό σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το Ιράν σταματά δεξαμενόπλες στα στενά. Είπα λένε τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά παρά την ένταση και τις επιθέσεις. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που φαίνεται σαν ανεπίλητος τσιγρίφος αυτή τη στιγμή σε σχέση με την συνέχεια για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση εκεί στην περιοχή.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ο Νταβαρίνος θέλει να βάλει ένα ουισκάκι με αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό θέλει, ναι, γιατί με αυτό ειδικά, με αυτό.
0: Το φαντάζεσαι έτσι.
1: Ναι. Επειδή είναι πιο χαλαρό.
0: Ναι.
1: Πιο εντάξει, ναι, ωραία.
0: Ουισκάκι, πουρο, επίσης ένα μπουρνούζι έτσι ελαφρύ, ανάρρηκτα. Αυτός έτσι. Αυτός είσαι. Είσαι άρχοντας, αγόρι μου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να κάνουμε και μια αναφορά στην καμπάνια Milestones. Η ιστορία του φυσικού αερίου, ελληνική εταιρεία ενέργειας, συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο. Πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας. Και πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Στεφανία Κασίμη θέλει να μιλήσει πάρα πολύ για ένα θέμα το οποίο της άρεσε πάρα πολύ. Το είδε χθες. Και είναι το Traffic Commander.
1: Το Traffic Commander. Ναι. Μου άρεσε με τη λογική ότι θα εφαρμοστεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία του Σεπτέμβριο, αλλά ότι θα εφαρμοστεί κανονικά και θα πετύχει το στόχο του, δηλαδή να βελτιωθεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθήνα κατά 25-30%.
0: Εξήγησε όμως τι είναι ακριβώς το Traffic Commander.
1: Δεν να εξηγήσω τι είναι το Traffic Commander. Είναι ένα σύγχρονο σύστημα, ένα νέο smart σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με κάμερες και drone. Είναι το νέο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, που παρέχει σε πραγματικό χρόνο, real time που λέμε, στα ελληνικά εννοώ, σε πραγματικό χρόνο, μια επιχειρησιακή εικόνα, ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης και υποστήριξη του συντονισμού των διαθέσιμων δυνάμεων. Ουσιαστικά συγκεντρώνει και ενοποιεί πληροφορίες από πολλές πηγές, κάμερες κυκλοφορίας, drones, δρομές κυκλοφορίας, τροχαία έργα, καιρικές συνθήκες, δημοσυγκοινωνίες, και δημιουργώντας μία ενιαία εικόνα της κατάστασης και συσχετίζοντας δεδομένα για να γίνεται αξιολόγηση της σοβαρότητας και της εξέλιξης των φαινομένων που εντοπίζονται. Θα διατηρεί ιστορικό, θα αναλύει τη συμπεριφορά του οδικού δικτύου ώστε να εντοπίζει και επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμφόρησης, δηλαδή
0: σε ποιο σημείο έχει κίνηση,
1: σημεία αυξημένης επικινδυνότητας και περιοχές στις οποίες πρέπει να δοθεί, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις παρεμβάσεις.
0: Ναι. Ξέρεις κάτι.
1: Παρακαλώ. Θεωρητικό σου φαίνεται?
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου θεωρητικό. Μου φαίνεται ουσιαστικό. Καταλαβαίνω ότι μέσα από ένα ανεπτυγμένο σύστημα παρακολούθησης, ειδικά με τα drones, θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Θα μπορεί η τροχιά και η αξιωματική της να επεμβαίνουν στα σημεία όπου υπάρχει ζήτημα κάθε φορά για να προχωρούν σε κινήσεις αποσυμφόρησης. Ξέρεις όμως τι είναι αυτό το οποίο μου άρεσε πολύ περισσότερο από όλα αυτά? Το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Χωρίς εξωτερικούς αναδόχους και χωρίς πρόσθετη δαπάνη ανάπτυξης,
1: αξιοποιώντας
0: τις σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού, γεωχωρικής ανάλυσης και επιχειρησιακής διοίκησης. Είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθηθεί και από άλλες υπηρεσίες και από άλλους φορείς του κράτους. Υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, πρέπει να δουλεύει και να δίνει αποτελέσματα, να παράγει αποτελέσματα όπως αυτό. Ελπίζουμε να είναι ένα καλό παράδειγμα και να το δούμε
1: και για άλλες, υπηρεσίες. Να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να μπορεί να σωματώνει συνεχώς νέες δυνατότητες, π.χ. ανάλυση εικόνας από κάμερες και drones, προγνωστική ανάλυση κυκλοφορίας, προσομοίωση σενάριων επιχειρησιακών, βελτιστοποίηση διάθεση δυνάμεων και εφαρμογές AI, τεχνητής νοημοσύνης, που λειτουργούν υποστηριστικά προς τον χειριστή του συστήματος. Ουσιαστικά η τεχνολογία θα σε βάλει να προσομοιάζεις και όλες για δεις που πρέπει να παρέμβεις. Λοιπόν, αλλά όχι σε επίπεδο μόνο πληροφορία και επιχειρησιακά. Δηλαδή, αξιοποιείς την πληροφορία όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο και στο επιχειρησιακό σκέλος. Με βάση την εικόνα δηλαδή που δημιουργεί το σύστημα, το επιχειρησιακό κέντρο θα μπορεί να αποφασίζει άμεσα ποια δύναμη θα κινηθεί, από ποιο σημείο και με ποιο μέσο, για να επιτυχάνεται η ταχύτερη δυνατή επέμβαση. Λοιπόν, είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης μιλώντας στην παρουσίαση ότι Ο στόχος είναι 30%, 25-30%. Αυτό εκτίμησε ότι μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος από το Σεπτέμβριο, όταν θα επιστρέψει και η καθημερινότητα έτσι στην Αττική, αυτό είναι το νόημα, δεν είναι τώρα να μας πει 30%. Ναι. Λοιπόν, θα καταστεί εφικτή βελτίωση κυκλοφορίας κατά 25-30%. Αν γίνει αυτό, επαναλαμβάνω,
0: θα
1: είναι πολύ σημαντική ανακούφιση για τους οδηγούς.
0: Στην καθημερινότητα όλων των Αθηναίων, δεν το συζητάμε.
1: Μακάρι να γίνει. Μακάρι αυτές οι 24 πηγές από τις οποίες θα παίρνει δεδομένα αυτό το σύστημα, θα συγκεντρώνει και θα βγάζει reports και θα στέλνει δυνάμεις όπου πρέπει, τέλος πάντων, για να υπάρχουν παρεμβάσεις και να λύνονται τα προβλήματα. Μακάρι. Και 20 να είναι για αρχή, μακάρι. Είναι από τις περιπτώσεις που, όπως και με τις φωτιές, βλέπεις πώς μπορούν τα drones να λειτουργούν σαν τα μάτια μας, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει παντού κάποιος.
0: Λοιπόν,
1: όταν η τεχνολογία βοηθάει, έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Τώρα ρωτάνε οι φίλοι γιατί ενδεχομένως δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τους πολιτικούς αρχηγούς. Πρέπει να πούμε ότι δεν έχει... Είναι τώρα 22 Ιουλίου. Υπάρχει βεβαίως έντονες πολιτικές διεργασίες με το βλέμμα προς το φθινόπωρο, όπου εντάξει, στη ΔΕΘ θα έχουμε μια πρώτη πρόγευση για το πώς θα κινηθεί ο χειμώνας. Ενδεχομένως θα έχει ξεκαθαρίσει τότε, όχι ενδεχομένως, είναι δεδομένο θα έχει ξεκαθαρίσει τότε και πολύ περισσότερο ο χρόνος των εκλογών, αν θα γίνει το φθινόπωρο.
1: Εγώ έλεγα στον Κόντι στο διάλειμμα ότι θα βγάλουμε 2 παρελάσεις.
0: Ναι. Και αυτό δεν είναι καθόλου απίθανο. Είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό.
1: Λοιπόν, μετά τις 2 παρελάσεις δεν ξέρω.
0: Σε κάθε περίπτωση τώρα, είχαμε χθες μια διοργάνωση, μια εκδήλωση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης της περίοδου 2026-2030. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μίλησε στην εκδήλωση. Η χώρα μας έχει καταφέρει να μπορεί να πετύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους, να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιοδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία του ΩΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους για την κοινωνική πολιτική και για τις επενδύσεις, και αυτό θα έλεγα ότι είναι το επιστέγασμα, η καλύτερη απόδειξη μιας οικονομικής πολιτικής η οποία τελικά μπορεί να διαχέει τα ωφέλη της ανάπτυξης προς όφελος όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Μια ανάπτυξη η οποία μπορεί να φτάνει και θα φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εννοείται ότι όλα όσα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ειδικά για την οικονομική ανάπτυξη που φτάνει όλους τους Έλληνες, γίνονται αντικείμενο κρίτικης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε χθες για τυχοδιοκτισμό, υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών και αναφέρθηκε και στις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή, ο οποίος πρωθυπουργός είχε μιλήσει για τοξικότητα. Το κόμμα που έσαι προπαγανδιστικούς μηχανισμούς τοξικότητας δεν γίνεται να κάνει μαθήματα πολιτικού πολιτισμού, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή μίλησες για τη ΔΕΦ, νομίζω ότι πλέον τα μέτρα εκτιμάται ότι θα αγγίξουν ή θα προσεγγίσουν τέλος πάντων το 1,9 δις και φαίνεται να έχουν κλειδώσει και σε τεχνικό επίπεδο η ΔΕΘ από η φετινή. Είναι και λίγο διαφορετική γιατί έχει έντονο προεκλογικό και πολιτικό χαρακτήρα, με δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές. Θα πω πολύ λίγα και θα παραπέμψω στο ρεπορτάζ της εσείς Σταυροπιεράκου που είχε στη Real News της Κυριακής. Πάρα πολύ αναλυτικό, είναι και στο Νικό.gr και στο Real.gr. Στόχος είναι στο επίκεντρο να υπάρξουν παρεμβάσεις που θα απευθυνθούν ταυτόχρονα και στη μεσαία τάξη και σε όλους τους επαγγελματίες, σε επιχειρήσεις, σε μισθωτούς, σε συνταξιούχους, στα νοικοκυριά. Γιατί εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση και από το στεγαστικό κόστος και από την ακρίβεια. Λοιπόν, στο σχεδιασμό κεντρική θέση κατέχει η κλιμακοτιμίωση της προκαταβολής φόρου. Επίσης έχουν προετοιμαστεί διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης αυτοπασχαλουμένων. Μπαίνει στο σχεδιασμό και πλήρης κατάρριξη του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος σταδιακά τα επόμενα έτη. Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία έχουν οι αποφάσεις και βαρύτητα αποκτούν αποφάσεις για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Επεξεργάζονται και διάφορα σενάρια για τον κατώτατο μισθό εν ώψη του 2027. Βρίσκεται και ο στόχος των 1.000 ευρώ στο τραπέζι και για τους συνταξιούχους βασική παρέμβαση φαίνεται ότι θα είναι η αύξηση του επιτήσιου επιδόματος από τα 400-400 ευρώ. Και θα δούμε τι θα γίνει και με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, που βεβαίως την ακούμε αρκετά ως σενάριο να παίζει τα τελευταία χρόνια προ ΔΕΘ. Και να δούμε και τι θα γίνει για το στεγαστικό. Πληροφορίες κάνουν λόγο για νέες διορθώσεις στον ΕΦΙΑ και κάποιες φορολογικές αναφορές για εισοδήματα από ενίκεια. Νέο πρόγραμμα τύπου σπίτι μου 3 με διαφορετικά λίγο κριτήρια. Έχει ψηλοϋποθεί αυτό. Οπότε μένει, νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε πάρα πολλά ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σίγουρα.
1: Όπως συνηθίζεται πάντα τέτοια εποχή.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στη...
5: Η ώρα είναι 7.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, καθυστερεί σημειώνεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Νεκρός εντοπίστηκε τη νύχτα στο γραφείο του ποινικολόγου Σταύρος Γεωργίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε μόφυρτος ενώ δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Στο κόκκινο του χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά βρίσκονται Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ και η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό. Την πρόθεση του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Όπως είπε, σκοπός του μέτρου είναι η μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Απέσυρε εκ των ενδιαφέρων της για την απόκτηση του 27χρονου μέσου από τη Ζάμπια Kings Kangwa που ανήκει στη Hapoel Μπερσεβά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 6 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά ήθυλος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρος Κόντης θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο Real FM 97,8. Αφεντικό στο στούντιο.
1: Εγώ τακτοποιώ, τα έχεις κάνει, τα έχεις κάνει.
0: Ολοκληρωτικά μαντάρα, το είχα πει από πριν, να χωρίσει τις εφημερίδες, τις χώρισα εγώ όπως μου ήρθε πάνω κάτω. Τώρα παρακαλώ να τα κάνουμε όλα τα πράγματα σωστά όπως πρέπει. Ο Γιώργος Αταβαρίνος είναι το απόλυτο αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μας η Εύη Βουλιοκλειώτη απαντά στο 211-200-8200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr, όπως έχετε κάνει αρκετοί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη. Τελικά θα δούμε αυτό το εγχείρημα να γίνεται πραγματικότητα ή θα μείνουμε μόνο σε εξαγγελίες και ανακοινώσεις για τις γεωτρήσεις υδρογόνων ανθράκων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στο πρώτο τρίμηνο του 2027 θα δούμε τις πρώτες γεωτρήσεις στο μπλοκ 2, στο οικόπεδο 2, το οποίο είναι βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Δεν είμαστε πίσω στον προγραμματισμό, φίλε Δημήτρη.
1: Ευτυχώς ρωτήσατε τον κατάλληλο άνθρωπο.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας Αντώνης, καλημέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χθες το πετρέλαιο κίνηση είχε 1,829 και σήμερα το πρωί 1,949 στη Μυτιλίνη. Πού είναι η έκπτωση που είπανε, είναι μαζί με την έκπτωση, ενσωματωμένη στο 1,95 σχεδόν που υπάρχει στην Μυτιλίνη, θα ήταν 2. Και το συγκεκριμένο πρατήριο δεν αγόρασε χθες καύσιμα, μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Καταγγελία.
1: Λοιπόν.
0: Καταγγελία. Δεν αγόρασε. Έχεις δίκιο. Οι τιμές του πετρελαίου βεβαίως διεθνώς έχουν αυξηθεί. Δυστυχώς, πάλι φίλε μας Αντώνη, αυτή όμως η αύξηση 12 λεπτά που μας γράφεις, 13 λεπτά συγγνώμη, δεν δικαιολογείται σε πρατήριο καυσίμων στην Μυτιλίνη. Καταγγελία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Να τα βλέπουμε αυτά. Να τα δηλώνουμε. Θυμάσαι, εντάξει, ένα περιστατικό παλιότερα, πριν πάμε σε εφημερίδες πολύ γρήγορα, ήμουνα σε ένα νησί και ερχόταν πλοίο κάθε Τρίτη Πέμπτη και όποτε ερχόταν το πλοίο, το ένα και μοναδικό πρατήριο του νησιού αύξησε περίπου μισό ευρώ την
1: βενζίνη. Εξαιρετικά. Μικρό νησάκι, φαντάζομαι, είναι αυτό
0: ακριβώς,
1: που περιγράφεις.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
0: Εννοείται.
1: Να ξεκινήσουμε. Μπορεί να τα κάνα χειρότερα από πριν, αλλά δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη σελίδα της Κόντρας. Σε εκλογικό μαραθώνιο Ποντάριο Μητσοτάκη. Στα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευνηδιασμό με προώρες εκλογές. Τώρα να αποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση στελεχών που φλερτάρουν με τον Σαμαρά. Σε ύψιστο συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός, από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, συνθήκες που θα θυμίζουν τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι η σημερινή ημέρα και αποκαλυπτικά στοιχεία το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως.
1: Μάλιστα, να πούμε ότι είχε και μια δημοσκόπηση interview. 26,8 είναι η Δημοκρατία, προβάδισμα 11 μονάδων από την Ελλάς. Λοιπόν, αλλά είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο, έτσι, το 30%. Το Πασόκ είναι στο 10,1. Λοιπόν, και ο κύριος Σαμαράς μετής καταγράφει μια υπολογίσιμη πολιτική δεξαμενή. Το 12% δηλώνει ότι θα ψήφιζε πολύ αρκετά πιθανόν ακόμα από την ηγεσία του. Λοιπόν, προχωράμε με την απογευματινή. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030, πρίκα 23 δις ευρώ σε 13 περιφέρειες, κονδύλια μαμούθ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα. Επίσης, Πασόκ 5 μεταγραφές έχει ήδη κλείσει ο Ανδρουλάκης, Κασιμάτη, Αποστολάκης, Χουρδάκης, Τελιγιορίδου και Αβραμάκης στον προθάλαμο της Χαριλάου Τρικούπη. Σούπερ μάρκετ κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξει τρόφιμα για φθηνότερες τιμές. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό. Νέο πακέτο παροχών, φόρο ελαφρύνσης και για επαγγελματίες και μικρομεσαίους. 4.000 κλήσεις. Κλικ στα κόκκινα από 388 κάμερες στο κατά καλό καιρό. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, ώρα 0 και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σταμάτησε η λειτουργία τους ήδη στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Ταραχή στο Μαξίμου και για την πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών, όχι σε σιωπηρή παράταση και εντολή για νέο διαγωνισμό από τις Βρυξέλλες. Ακόμα, φορολογικό πλυντήριο, περίεργη διάταξη δώρο χωρίς όρια, πάγιος φόρος, όσα κι αν είναι τα κέρδη και χωρίς έλεγχο της προέλευσης των χρημάτων για ξένους επενδυτές στη χώρα μας.
1: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Οι 4+1 αλλαγές στη συντάξη χειρίας, τι προβλέπει νομοθετική ρύθμιση και ραμαίως. Διπλασιάζονται τα ποσά για 8.469 δικαιούχους. Ακόμη, Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης με εθνικούς πόρους 23 δις, οι 7 πυλώνες του προγράμματος 2026-2030. Ευρωπαϊκή πρωτιά τιμής δημοσίου χρέους για την Ελλάδα, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Και το νέο σύστημα διοχής κυκλοφορίας στην Αττική και μονάδα κόμβος. Το σχέδιο για μείωση κίνησης ως 30%, σας τα λέγαμε νωρίτερα. Επίσης, αποκλιμάκωση στο πρώτο εξάμεινο 2026 για το μεταναστευτικό, μείωση 15% στις ροές, αύξηση 21% στις επιστροφές.
0: Εφημερίδα Εστία, τι παριστάνουμε ότι είμαστε, η πολιτική σταθερότης συνώνυμη της καθυλώσεως και όχι της αναπτύξεως στην Ελλάδα. 52 έτη μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την τουρκική εισβολή, η Κύπρος μας ξεπερνά σε εξαγωγές τεχνολογίας και μας κοντράρει στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ βλέπουμε το Ισραήλ με τα κιάλια γράφει η Εστία και έχει στην πρώτη σελίδα έναν πίνακα με τα εναρμονισμένα οικονομικά και επενδυτικά στοιχεία της περίοδου 24-25. Η Ελλάδα στις άμεσες ξένες επενδύσεις είναι στα 4,52 δισεκατομμύρια, η Κύπρος στα 3,12, ενώ το Ισραήλ φτάνει τα 15,20 δισεκατομμύρια.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, πραξικόπημα Άδων, η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους αρισκείας στο ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών, μικροκομματικές σκοπιμότητες και στο βάθος πατούλης, γράφει η εφημερίδα. Των συντακτών ακόμη μετρόπληκτη Κυψέλη από τον Δούκα στον Ταχιάο γυρεύοντας διασφαλίσεις. Συναντήσεις Επιτροπής Κατοίκου με συναρμόδιους φορείς για τον ορισμό εμπειρογνωμόνων, πλήγμα και στην κτήματα αγορά. Ακόμη Ταμείο Ανάκαμψης πόρου 15 δις κινδυνεύουν να χαθούν. Ερώτηση κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή ρεπορτάζ της εφημερίδας. Στην Ελλάδα του Θάνου Πλεύρη, μάνα με δύο παιδιά ζήτησαν άσυλο και μπήκαν φυλακή, γράφει η εφημερίδα των συντακτών.
0: Η καθημερινή, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ, αλλά και ποιες συντάξεις χειρίας μένουν καθυλωμένες. Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου.

0: τα νέα. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός. Τι σας συμφέρει, τα συν και τα πλέον της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Επίσης, πόλεμος γιατρών για τον Botox. Ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις. Φθηνό ρεύμα στο σπίτι, φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Ακόμη, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοιχηματίζουν για κάλπες την άνοιξη. 7 παρεμβάσεις από το Πασόκ για το ενεργειακό είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης ή ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπερελιστών. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούς. Πεμέν Στέφενσον, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη. Αλλά και όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες, Ασπρόπυργοι. Τα κέρδη τους, οι ζωές μας. Σήμερα η συγκέντρωση του ΚΚΕ στον Ασπρόπυργο. Θα παρευρεθεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Λοιπόν, μανιφέστο, Δίκη Λιγκερίδη, αλλά τα χείλη της αντιπολίτευσης, ομερτά άκρα του τάφου σιωπή, από κόμμα διαπλεκόμενα μία και χοντρά σφαίρτα σχετικά με την εγκληματική οργάνωση που δικάζει τηλεφωνικό του Ρέντι. Ακόμη η Σοφία Βούλτεψη, ο Τσίπρας σε αριθμούς, μέρος Β, ο μεγαλύτερος φορομπήχτης όλων των εποχών. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα το μανιφέστο.
1: Εσπρέσο, η νόσος που τσάκισε τον γιο της Αρβανίτη. Δράμα για την ηθοποιό. Ο Αλέξης Σταμάτης έφυγε μετά από μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος. Η ανατριχιαστική ανάρτηση του βραβευμένου συγγραφέα από το νοσοκομείο.
0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Έκτακτο μήνυμα από τον δούλο του Θεού Δημήτριο. Έρχεται το ρέμπελο και μεγάλη σεισμή. Η προφητική προειδοποίηση για κύματα γεγονότων και εξεργέσεις πριν από την μεγάλη κάθαρση.
1: Βοήθειά μας.
0: Ναι, και κλείνω με την πολιτικά. Αλλά οικιστικό πρόγραμμα ενόπλων δυνάμεων. Μετάθεση με το κλειδί στο χέρι. Πώς νέες κατοικίες θα χτιστούν σε Εύρο, νησιά και Αττική. Αρχίζει η τρίτη φάση μεγαλύτερης στεγαστικής παρέμβασης για τα στελέχη του στρατεύματος. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά στην τηλεφωνική μας γραμμή να ξεκινήσουμε με την πρώτη από τις συνεντεύξεις τις οποίες έχουμε ήδη προαναγγείλει, φίλες και φίλοι. Εκεί μας περιμένει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου. Καλημέρα, κύριε Χότζογλου.
0: Καλημέρα, κύριε Χότζογλου.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε την αίσθηση τουλάχιστον η Στεφανία και εγώ ότι οι συνθήκες εργασίας στους άνθρωπους που πηγαίνουν στα νησιά ή σε άλλες τουριστικές περιοχές για σεζόν, όπως λέμε, έχουν βελτιωθεί αρκετά σε σχέση με πριν από 10-15 χρόνια.
0: Ναι, είναι... και πρόσθεσα, συγγνώμη, ότι ναι, αυτό όμως δεν είναι καλά. Πρέπει να είναι αυτονόητο τώρα σε σχέση με 10-15 χρόνια, είναι... γιατί είχαμε και μνημόνια. Λοιπόν.
1: Είναι όμως πραγματική αυτή η αίσθηση. Πείτε μας εσείς τι ισχύει.
2: Όχι, δεν θα το έλεγα.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι. Δεν έχουν βελτιωθεί γιατί, όπως θα έχετε πληροφορηθεί και το ξέρετε και πολύ καλά, έχουμε τρομερές ελλείψεις. Mm. Έχουμε κενά στο κλάδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εντατικοποίηση όσων έχουν πάει για δουλειά της εργασίας. Ατελείωτα ωράρια, 7 ημέρα. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος εργασίας, ο μέσος χρόνος εργασίας στον κλάδο είναι 7 μέρες την εβδομάδα, 15 ώρες την ημέρα.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
1: Εξοδοτικές συνθήκες, κύριε Χότζογλου.
2: Εξοδοτικές συνθήκες. Γι' αυτό έχουμε και κύμα παρέτησης μέσα στη σεζόν.
0: Υπάρχουν δηλαδή. Αν συνεχίζεται και φέτος αυτό,
2: Ναι, πήγαν για δουλειά και δεν αντέξαν τις συνθήκες εργασίας αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης και παρετούνται στον πρώτο 1-2 μήνες.
0: Θυμάμαι, μας το λέγατε και πέρυσι αυτό και πρόπερσι. Φανταζόμουν ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε φτιάξει αυτό το πράγμα με τις παρετήσεις εν μέσω της σεζόν. Πώς είναι τα κενά, πόσο τα υπολογίζετε αυτή τη στιγμή?
2: Έχουν παγιωθεί, είμαστε κοντά στις 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Είναι 50 περίπου κενές θέσεις στα ξενοδοχεία και 33.000 περίπου θέσεις στην εποχική εστίαση. Και εδώ είναι το παράξενο, ξέρετε. Έχουμε καταγεγραμμένη ανεργία στη χώρα περίπου 8%. Αν δεν κάνω λάθος. Το να έχει 80% ανεργία και παράλληλα να έχει και κενές θέσεις σε κλάδους όπως είναι ο δικός μας, αυτό είναι λίγο αντιφατικό.
0: Πού τα αποδίδεται?
2: Δεν θέλουν να πάνε στον κλάδο. Είναι ο κλάδος σε σχέση με τη δουλειά που κάνεις και δεν αμείβεσαι καλά, παρόλες τις προσπάθειες που έχουν κάνει μέσω των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αλλά κυρίως δεν μπορείς να δουλεύεις αυτά τα ωράρια και να μένεις σε αυτές τις τρόγλες και στις τρύπες που στηβάζουν το προσωπικό.
1: Πείτε μας λιγάκι για τις αποδοχές των εργαζόμενων, αν είναι ικανοποιητικές και κατά πόσο έχει περιοριστεί ή όχι το φαινόμενο της μαύρης εργασίας.
2: Ξεκινάμε από το πρώτο. Οι αποδοχές μέσω κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας τα 4 τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 20%. Εντούτοις, να ξέρετε ότι είμαστε λίγο πιο πάνω σε μισθούς από εκεί που ήμασταν το 2011. Μας πήρε δηλαδή σχεδόν 15 χρόνια, για την ακρίβεια 13 χρόνια, για να φτιάξουμε, να φτάσουμε τους μισθούς εκεί που ήταν το 2011. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε, αν θυμάμαι καλά, περίπου 5% πάνω από τους μισθούς του 2011. Γνωρίζετε όμως ότι η αγοραστική αξία του μέσου μισθού στη χώρα έχει μειωθεί πάρα πολύ λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Βλέπουμε όμως το εξής. Βλέπουμε ότι οι μισθοί έχουν πλαφοναριστεί στα 1.200 με 1.300 ευρώ καθαρά.
0: Ναι.
2: Για τα ωράρια όμως που σας ανέφερα πριν.
0: Ναι. Υπερορίες.
2: Εδώ είναι το ζητούμενο. Ενώ ξεκινήσαμε με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και θυμάστε ότι το Υπουργείο Εργασίας έβγαινε και λέγει ότι wow.
0: Ναι, είναι πόσο η δήλωση των υπεροριών, πόσο αυξήθηκε βεβαίως.
2: Μπράβο, κανονικά δεν είναι για πανηγυριά. Θα έπρεπε να κάτσουν να σκεφτούν γιατί δικαιωθήκαν αυτά που λέγαμε χρόνια για εξαντλητικά ωράρια και αποτυπωθήκανε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τι κάναμε αμέσως μετά, επειδή μαζί με τις υπερορίες τις δηλωμένες που εκτοξεύτηκαν, εκτοξεύτηκε και το μισθολογικό κόστος. Μετά εμείς λέγαμε για 14-15 ώρες δουλειά την ημέρα, αντί να προστατεύσουν τους εργαζόμενους και να πούνε ότι όχι, το ωράριο είναι πενθήμερο 8ωρο, νομοθετήσαμε τη 13ωρη δουλειά, γιατί δήθεν το ζητάγανε οι ίδιοι εργαζόμενοι. Λες και υπάρχει αρνή που θέλει να έρθει το Πάσχα.
0: Κύριε Χότζογλου, να σας ρωτήσω με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Όλα καλά.
2: Κύριε Κασίμη, κοιτάξτε, παρατηρήσαμε το γεγονός, ειδικά φέτος, ότι ξαφνικά η πλειοψηφία των εργαζομένων στον κλάδο δουλεύουν πενθήμερο 8ωρο. Και λέγαμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα με τόσες ελλείψεις να δουλεύουν πενθήμερο 8ωρο, μέχρι που ανακαλύψαμε δύο πρακτικές που ακολουθούν οι εργοδότες για να γλιτώνουν το μισθολογικό κόστος. Η πρώτη και η πιο διαδεδομένη είναι ότι χτυπάνε τις κάρτες οι ίδιοι.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, οι κάρτες βρίσκονται στα γραφεία προσωπικού ή στους λογιστές, θυμώνω και με τους συναδέλφους μου που αποδέχονται κάτι τέτοιο. Εντούτοις, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ειδικά στην εστίαση, τις κάρτες χτυπούν οι εργοδότες.
1: Και μπορεί να θυμώνεται, αλλά είναι δεδομένο και το κατανοείτε, εννοείτε κι εσείς, ότι πολλοί εργαζόμενοι κάνουν διάφορες παραχωρήσεις. Ναι. Μία από αυτές ενδεχομένως να είναι και αυτή.
0: Το δεύτερο.
2: Ίσως να μην θυμώνω αν ήμασταν στην εποχή των μνημονίων και ήμασταν αναλώσιμοι και υπήρχε πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Τώρα, κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να με πείσει κάποιος εργοδότης ότι θα μου χτυπάει εκείνο στην κάρτα. Αλλά το αφήνω στην άκρη αυτό. Το δεύτερο είναι ότι διαπιστώνουμε ότι ενώ υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι χτυπούν την κάρτα κανονικά τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την αποχώρηση από την εργασία, τις απογευματινές ώρες μπαίνοντας με τους κωδικούς τάξης στο εργάλι για να δουν την πορεία της ψηφιακής κάρτας, βλέπουν ενώ είχαν δουλέψει παραδείγματος χάρη σήμερα να έχουν ρεπό.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Ρεπό. Ναι. Αυτό γίνεται με δύο κυρίους τρόπους. Ο πρώτος και ο πιο διαδεδομένος, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, γίνεται με την παρέμβαση της αδεδομένας ψηφιακής κάρτας. Δηλαδή, ίσως να μεσολαβεί ένας σερβερ, να το πω, ένας σκληρός δίσκος, να το πω, ανάμεσα στο ρολόι της ψηφιακής κάρτας της επιχείρησης και στο εργάνι. Και όταν χτυπάμε εμείς την κάρτα μας, αντί τα δεδομένα να φεύγουν να πηγαίνουν κατευθείαν στο εργάνι, πάνε πρώτα σε αυτό το σερβερ. Αλλοιώνονται και φεύγουν μετά παραποιημένα για το εργάνι. Το δεύτερος τρόπος είναι η δυνατότητα που έχει δώσει το Υπουργείο Εργασίας, ο επιχειρηματίας, να τροποποιεί το πρόγραμμα του τρέχοντος μήνα στο τέλος του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ενώ εσύ μπορεί να δουλεύει, να έχει γίνει τροποποίηση και να έχει ρεπό.
1: Δυστυχώς, αυτά τα κόλπα εντός ή εκτός εισαγωγικών συνεχίζονται. Εσείς, ποια είναι η πρόταση που κάνετε, τι ζητάτε ούτως ώστε να υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι για να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές?
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό, Αλέξανδρε. Αυτό που είπατε για το λογισμικό, το έχετε καταγγείλει στις αρχές? Έχετε πολλές καταγγελίες. Υπάρχει έρευνα.
1: Αυτό ακριβώς η ίδια ερώτηση είναι πάνω κάτω.
2: Έχουμε καταγγελίες πολλές. Τις έχουμε προσκομίσει αρχικά σε συνάντηση που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, τον κύριο Μιλαπίδη. Μας παρέπεψε στην ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας και μάλιστα μας προέτρεψε, επειδή η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας δεν έχει τα τεχνολογικά μέσα να ελέγξει κάτι τέτοιο, να προσθέσουμε και στην δίωξη τεχνικού εγκλήματος.
0: Άρα η δίωξη το ερευνά, έτσι.
2: Ο φάκελος έχει κατατεθεί και είμαστε στη διαδικασία έρευνας. Δεν ξέρω αν είναι χρονοβόρα ή όχι. Πάντως είναι αμαρτία το Θεό. Ένα, προσέξτε, ένα υπερόπλο. Ένα υπερόπλο κυρίως για τους εργαζόμενους, αλλά και για τις επιχειρήσεις και για το δημόσιο ταμείο. Και αναφέρομαι στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, να ευτελίζεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Αλέξανδρα, η πρόταση, τύπος το.
1: Εγώ πραγματικά, αυτό, ναι. Πραγματικά νομίζω ότι απάντησε ο κ. Χότσοχλου. Νομίζω ότι και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, αλλά και οι αρχές θα πρέπει να κάνουν την δουλειά τους. Η επιθεώρηση εργασίας θα πρέπει να δέχεται τις καταγγελίες, να τις διερευνά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ούτως ώστε να υπάρχει πραγματική ανάπτυξη σε αυτόν τον κλάδο, ο οποίος έχει απεριόριστες δυνατότητες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κ. Χότσοχλου.
2: Έχουμε απεριόριστες δυνατότητες. Ξέρετε, έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα. Είναι αμαρτία το Θεό ένας κλάδος ο οποίος κράτησε τη χώρα όρθια ακόμα και στην εποχή των μνημονίων.
1: Βεβαίως.
2: Θυμηθείτε ότι μόνο εμείς και η Τρόικα φέραμε λεφτά στη χώρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήσασταν πάντα κατατοπιστικός και χρήσιμος.
0: Θα τα ξαναπούμε εξάλλου για να ρωτάνε οι ακροατές αυτό το λογισμικό, αυτές οι καταγγελίες σε ποιες περιοχές τη χώρα και σε ποιου κλάδου συγκεκριμένα.
2: Μεγάλου τουριστικού προορισμού, αναφέρομαι στον κλάδο του επιστημισμού και του τουρισμού πάντα. Το συναντήσαμε τέτοιε περιπτώσει και στη Ρόδο και στη Χαλκιδική και στην Κρήτη λιγότερο. Καλά, δεν το συζητάμε για Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο. Εκεί, παιδιά, δεν μπορώ να σα περιγράψω τι γίνεται. Δεν υπάρχει άλλωστε και επιθεώρηση εργασία εκεί. Είπατε πάλι, είχαμε φαινόμενο σερβιτόρου να κολυμπάει για να σερβίρει
1: ναι.
2: Κάποιου. Θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα για να φτάσουμε μάλιστα. Στα ευρωπαϊκά στάντα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χότσοκλου.
0: Ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας
0: να είστε καλά, καλημέρα.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
9: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
8: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
9: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα.
10: Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
8: Απλά, για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό.
12: Λατό FM, στους 103,3.
13: GR.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Νέκρος εντοπίστηκε ο πυνικολόγος Σταύρος Γεωργίου τη νύχτα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ήταν αιμόφυρτος ενώ δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στο χώρο. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές. Σε κατάσταση ύψης της ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αύξανε τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Στο κόκκινο του χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά βρίσκονται Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Θεραίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Περισσότερα στο real.gr.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό όπως απόγεια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέριο σε Γάλεο, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: κοκτέιλάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8, Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και Στεφανία Κασίνη.
0: Ο Γιώργης Ταβαρίνος, είπαμε, στη ρύθμιση στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη.
1: Άπαντα στο 211-200-8200, όλες εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βασίλη, καλημέρα στον κύριο Τριαντάφυλλο, καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τη Στουτγκάρδη. Εδώ το πετρέλαιο έχει 2,15, η βενζίνη 2,22 μέσα στην πόλη, στην Εθνική Οδό Πετρέλαιο 2,35, βενζίνη 2,45. Τσιμπημένες είναι, ναι, είναι στην Στουτγκάρδη, ενώ η Γερμανία παλαιότερα είχε πολύ φθηνότερες τιμές.
0: Μας λέει ο Βασίλης, ίσως λέει προσοχή στο Καματερό, στη Φιλής, έχουν πέσει λάδια σε μια απόσταση 100 μέτρων, έχουν γίνει τροχέ, έχουν πέσει δύο μηχανές, λέει, από τη Γλίτσα, να το δείτε. Ναι, θα το δούμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο σημείο. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, Dream Girls, η ιστορία τριών νεαρών τραγουδιστριών που κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας στη μουσική βιομηχανία της δεκαετίας του 60, ερχόμενες αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της δόξας.
1: Χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή, λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα πάμε στη συνέντευξη που έχουμε ήδη προαναγγείλει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας θύματος της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών. Γεια σας, κύριε Ψαρόπουλε, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Λοιπόν, θέλαμε να μας πείτε σε ποιο σημείο βρίσκεται η δίκη στα Τέμπη, πότε θα ξεκινήσουν οι μάρτυρες και αν είστε ικανοποιημένος από την μέχρι στιγμή διαδικασία.
2: Είναι, βρισκόμαστε σε ένα κομβικό, θα έλεγα, σημείο, πολύ σημαντικό, που μπορεί να καθορίσει εξελίξεις στην συγκεκριμένη δίκη. Και αυτό έχει να κάνει με το αν θα συνεχίσουμε να είναι 36 κατηγορούμενοι στο ακροατήριο, στο δόλιο, ή θα μειωθούν κατά 16. Γιατί τέτοια αιτήματα υποβάλανε οι συνηγόροι υπεράσπισης αυτών των κατηγορουμένων, δηλαδή να οριστεί η δίκη για αυτούς και να ενωθεί με την δίκη που θα γίνει, αν θα γίνει, εμείς δεν ξέρουμε πώς θα γίνει, για την σύμβαση 7-17. Απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος, από ό,τι καταλαβαίνω, και το ίδιο πράγμα θέλει και η έδρα, είναι μέχρι την επόμενη Τρίτη, που είναι και τελευταία δικάσιμος του καλοκαιριού, να εκδοθεί τέτοια απόφαση.
0: Σε αυτή την φάση υπάρχει εισαγγελική πρόταση, δηλαδή.
2: Υπάρχει εισαγγελική πρόταση, ναι, ναι, η οποία έχει προτείνει να απορριφθούν αυτά, μάλιστα, τα αιτήματα και να συνεχίσει η δίκη όσοι έχει με τους κατηγορούμενους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, από Σεπτέμβριο, από 7 Σεπτεμβρίου, από ό,τι μας έχει δοθεί ένα πρόγραμμα συνεδριάσεων, θα ξεκινήσει, θα μπούμε στο επόμενο στάδιο της δίκης, το οποίο πάλι δεν θα ξεκινήσει άμεσα από την εξέταση των μαρτύρων, αλλά θα είναι αρκετά κοντά αυτή η εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Πείτε μας όμως, γιατί θεωρείται κομβικό το ενδεχόμενο συνένωσης των δύο υποθέσεων? Θεωρείτε βεβαίως ότι η μη ολοκλήρωση της σύμβασης 7-17 έπαιξε βασικό ρόλο στο να έχουμε ό,τι συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023.
2: Ακριβώς. Προσέξτε λίγο. Ήδη έχουμε πει πολλές φορές εμείς, αρκετοί από τους συγγενείς, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει γίνει ένας κατακαιρματισμός αυτής της υπόθεσης σε περισσότερα δικαστήρια, επιμέρους δικαστήρια, τα οποία δεν ωφελούν την αλήθεια. Mm-hmm. Να μάθουμε την αλήθεια. Αναφέρουμε στη δίκη το βίντεο, αναφέρουμε στη δίκη των ελεκτών της αρχής διαφάνειας, αναφέρουμε στην δικογραφία του μπαζώματος, η οποία ήταν συνενωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά αποσπάστηκε και βρίσκεται στην εισαγγελία του Αριουπάγου, πάνω στο δικαστικό συμβούλιο του Αριουπάγου για τον Τριαντόπουλο. Και επίσης υπάρχει και ένα κομμάτι που δεν αφορά πολιτικά πρόσωπα, αλλά είναι συνενωμένο μαζί με την κατηγορία την οποία έχει απαγγελθεί κατά του Καραμαλή. Mm-hmm.

0: Το να φτάσουμε σε ένα σημείο να αποσπαστεί και άλλο κομμάτι αυτής της δικογραφίας και να πάει με την εκδίκαση της υπόθεσης του οικονομικών όμως εγκλημάτων της σύμβασης 717 σε απροσδιορίστο χρόνο στο μέλλον, από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, θα πηγαίνουμε έτσι σε μια καρτομημένη δίκη η οποία θα παρουσιάζει ένα μεγάλο κενό, ένα κενό απόδοσης ευθυνών. Αυτό το κενό απόδοσης ευθυνών φυσικά δεν λειτουργεί υπέρ των συγγενών που αναζητούμε τη δικαίωση, αλλά κάποιον άλλον. Και κυρίως, να μην το κρύβουμε, επειδή υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης ότι για όλα αυτά είναι τις τέσσερις άνθρωποι για αυτήν την τραγωδία, σαφέστατα εξυπηρετείται η μη επαλήθευση, επιβεβαίωση αυτού που έχει υποστηριχτεί από την κυβέρνηση ή αυτό που λέμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ότι όχι, φέρει ευθύνη όχι μόνο η συγκεκριμένη, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση που διαχειρίστηκαν, με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν αυτήν την ολοκλήρωση της σύμβασης 17, η οποία κατά ψέματα συνετέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στο να είναι ιστορικό δίκτυο ανασφάλιση ακόμη και σήμερα.
1: Κύριε Ψαρόπουλε, τα κάποια αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από την υποστήριξη κατηγορίας, πότε θα εξεταστούν για να διερευνηθούν ενδεχομένως αν υπάρχουν και άλλες αξιοπινές πράξεις ή να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες, να υπάρχουν.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν είναι, είναι πρόωρο.
1: Είναι πρόωρο.
0: Δηλαδή στην εξέλιξη, αφού ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία και εφόσον προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής τέτοιες επαρκείς ενδείξεις όπου όντως θα οδηγούν το δικαστήριο σε συμπεράσματα ότι εδώ και κάποιοι άλλοι φέρουν ευθύνη ή κάποιοι άλλοι φέρουν ευθύνη, βαρύτερη ευθύνη από αυτή που έχουν οδηγηθεί στο δόλο του κατηγορουμένου, είμαι βέβαιος ότι το δικαστήριο θα πράξει αυτό που ορίζει ο νόμος.
1: Ναι. Και στο...
0: Αυτό όμως μπορεί να γίνει, αυτό μπορεί να γίνει μετά από 6 μήνες, μετά από 8 μήνες, μπορεί να γίνει στο τέλος της δίκης. Αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι έχει μεγάλη σημασία και ο χρόνος.
1: Βεβαίως. Στο πλαίσιο αυτό που μιλάμε για τα αιτήματα, για παράδειγμα, επειδή θυμάμαι και ένα πρόσφατο, σχετικά πρόσφατο, ενώ τώρα πριν 2 μήνες πόσο έχουν περάσει, πόρισμα από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων για τα καθίσματα, επειδή έχετε κάνει πάρα πολλές κινήσεις κι εσείς για τα καθίσματα, για παράδειγμα, χωρίς πιστοποίησης πυραντοχής, έχετε κάνει διάφορα αιτήματα. Όλα αυτά που βρίσκονται, σε τι φάση, ας πούμε, για παράδειγμα. Μα συγκεκριμένη υπόθεση που βρίσκεται.
0: Αναμένουμε απόφαση της ΡΑΣ.
1: Δεν υπήρχε το πόρισμα. Αυτό τι ήταν?
0: Το πόρισμα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το πόρισμα δεν είναι απόφαση. Η απόφαση ουσιαστικά τι θα λέει? Η απόφαση θα λέει, εφόσον έχει πιστεί η ΡΑΣ, αν έχει πιστεί η ΡΑΣ, ότι όντως αυτά που εμείς επικαλούμασταν και καταγγείλαμε ισχύουν, θα επιβάλλει πρόστιμα. Και ενδεχομένως και διοικητικές πράξεις εις βάρος της συνδρομικής επιχείρησης, Hellenic Train.
2: Να πούμε εδώ και για τους ακροατές μας ότι μιλάμε για το πόρισμα για την πυραντοχή των καθισμάτων, το οποίο ουσιαστικά είχε αποτέλεσμα να δείξει ότι τα καθίσματα δεν είχαν την κατάλληλη συμπεριφορά και συνέβαλαν στο να υπάρχει επέκταση της φωτιάς που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση των τρένων.
1: Ο κ. Ψαρόπουλος έχει πει ότι θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί όλα τα καθίσματα στα βαγόνια και αν δεν κάνω λάθος έχουν ετηθεί ακόμη και την αναστολή της κυκλοφορίας.
0: Όπως τα λέτε, ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Αυτό το λέω γιατί το γνωρίζω από την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε διερεύνηση από τη ΡΑΣ. Δεν υπάρχει σαφής, ξεκάθαρη απάντηση πόσα από αυτά τα βαγόνια διαθέτουν καθίσματα προδιαγραφών, έστω των προδιαγραφών, των κατασκευής προδιαγραφών και όχι των σύγχρονων προδιαγραφών που θα έπρεπε κανονικά να διαθέτουν και πόσα όχι. Αυτό αποτελεί άλλωστε και ένα λόγο, βασικό λόγο, τον οποίο εμείς ζητήσαμε πριν από περίπου 2 μήνες και λίγο παραπάνω, να ανασταλεί η λειτουργία προκειμένου να ελεγχθούν αυτά τα βαγόνια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ζητάμε κάτι αυτονόητο. Εφόσον δεν μπορείτε να μας απαντήσετε πόσα βαγόνια διαθέτουν ακατάλληλα καθίσματα και τα αφήνετε να κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, τι ασφάλεια παρέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση στους επιβάτες που καθημερινά χρησιμοποιούν αυτό το μέσο? Εάν απ' την άλλη μπορείτε να μας προσδιορίσετε ποια είναι αυτά τα βαγόνια και τα απομονώσετε και μας αποδείξετε επίσης ότι τα υπόλοιπα βαγόνια πληρούν τις προϋποθέσεις, προφανώς ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως δεν έχουμε απαντήσεις.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, το οποίο και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και δεν πρέπει να το αφήνουμε.
2: Όχι βέβαια, μα δεν αφορά μόνο την εθνική τραγωδία των Λεμπών, αλλά αφορά και την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και μετακινήσεων ακόμα και αυτή τη στιγμή.
1: Όλα αυτά μπορούν να ενταχθούν στην υπόθεση.
0: Για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να υπάρξει μια μικροανάφλεξη μέσα σε ένα βαγόνι με ακατάλληλα καθίσματα και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά υλικά μέσα στα βαγόνια, τα οποία δεν πληρώνουν και αυτά προδιαγραφές, αλλά έστω τα καθίσματα, μια υπερφόρτιση ενός κινητού, οτιδήποτε, ένα βραχυκύκλωμα, και μπορεί αντί να αποτελέσει το υλικό του καθίσματος λόγο σβησίματος της πυρκαγιάς ανάφλεξης αυτής, να αποτελέσει ακριβώς το αντίθετο λόγο περαιτέρω ανάφλεξης. Επέκτασης. Είναι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό άλλωστε θέτονται και προδιαγραφές πυραντοχής, πυρασφάλειας. Αλλιώς δεν θα χρειάζονται να
1: πούνε. Είστε αισιόδοξος, κύριε Ψαρόπουλο, ότι θα προκύψουν στην πορεία της δίκης σημαντικά ουσιαστικά στοιχεία?
0: Εάν δεν προκύψουν κατά τη διάρκεια της δίκης όλα τα στοιχεία και δεν βγει στην επιφάνεια η αλήθεια, και στοιχεία τα οποία είτε υποβαθμίστηκαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, είτε αναδείχθηκαν αλλά μπορούν να συμπληρωθούν ακόμη περισσότερο, πραγματικά δεν έχουμε κάνει τίποτα στην συγκεκριμένη δίκη. Και προφανώς δεν θα φέρουμε την ευθύνη εμείς οι συγγενείς, αλλά κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν θα μας έχουν επιτρέψει να βρούμε την αλήθεια.
2: Ποιος είναι ο δικός σας?
0: Εγώ είμαι αισιόδοξος. Ναι, είμαι πάντως αισιόδοξος, για να απαντήσω.
2: Ναι.
0: Είμαι αισιόδοξος ότι όντως εύκολα ή δύσκολα, αργά ή γρήγορα θα αναδειχθούν οι ευθύνες υπεύθυνοι. Πολύ.
2: Ποιες ευθύνες και ποιες αλήθειες πιστεύετε ότι θα φωτιστούν περισσότερο? Αφορούν την σύμβαση 717, αφορούν τον τρόπο που λειτουργούσε το σιδηροδρομικό δίκτυο, αφορούν ενδεχομένως το ζήτημα της πυρόσφαιρας, το οποίο απασχόλησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα?
0: Όλα αυτά που αναφέρατε πριν, σε όλα υπάρχουν κάποια φωλά σημεία τα οποία θα αναδειχθούν πλήρως. Αυτή είναι η δική μου επίθεση. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε θα κινηθώ και εγώ και άλλοι συνάδελφοι και πάρα πολλοί συγγενείς, όλοι σχεδόν οι συγγενείς, αυτό θέλουμε. Να αναδειχθεί η αλήθεια και να μην μένουμε μόνο σε κάποιες, όχι ακριβώς εικασίες, κάποιες μη ολοκληρωμένες, μη ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Επαναλαμβάνω, δεν φταίμε εμείς, προσπαθήσαμε να τα αναδείξουμε πλήρως. Κάποιοι άλλοι προφανώς βιάστηκαν να κλείσουν την δικογραφία, κάποιοι που, αυτοί που έχουν την αρμοδιότητα εννοώ, έτσι,
1: να.
0: Και αναφέρομαι στην ανάκριση και στην εισαγγελία εφετών Λάρισας, η οποία πολλές φορές το έχω δηλώσει στο παρελθόν, εμένα προσωπικά με άφησε εξαιρετικά δυσαρεστημένο. Και όχι μόνο εμένα.
1: Μας το έχετε πει ξανά, ναι.
2: Κύριε Ψαρόπουλε, έχετε μπροστά σας μια μακροχρόνια διαδικασία. Σας ευχόμαστε καλό κουράγιο και ελπίζουμε όλοι οι ευχές μας είναι μαζί σας, ούτως ώστε να βρείτε τις αλήθειες και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Εγώ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λέγε Γιώργη Νταβαρίνο, με αυτό τι πίνουμε? Μαρτίνι, dry.
1: Θα σου έλεγα τώρα τι.
0: Ο Γιώργης Νταβαρίνος κάθε τραγούδι που ακούει σκέφτεται και με τι θα το συνοδεύσει. Παιδιά, μην τρολάρετε μέσα στο στούντιο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θα σου φέρω τσακρίδες του διαβόλου.
1: Σκέφτομαι τον Νταβαρίνο σε διάφορες φάσεις. Δηλαδή τώρα το σκέφτηκα James Bond έτσι με τον dry martini. Κουστούμι, smoking, παπηγιόν, αυτό και τέτοια.
0: Καλέ, τώρα από πακρίδες. Δεν με έλεγες χθες.
1: Ναι, τι.
0: Έχει και στην Ξάνθη.
1: Τι,
0: ήρθανε μεγάλες... καβάλα, ξάνθη, δράμα.
1: Μεγάλες ακρίδες.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι τόσο η του διαβόλου, αλλά υπάρχει απόβαση.
1: Ακρίδες. Ακρίδες 15 με 20 εκατοστά σε μήκος.
0: Ναι, αλλά
1: με ένα σάλτο θα μα έρθουν και στην Αθήνα μεθαύριο.
0: Φτάσανε δηλαδή οι Βαλκάνοι, πήγαν στην Τουρκία. Εδώ θα έρθουν σε λίγο. Τελικά, μήπως αυτή που ήταν στο μπαλκόνι, που την έβλεπα λίγο μεγαλούτσικη, ήταν του διαβόλου.
1: Οι ακρίδες του διαβόλου, έτσι.
0: Έτσι τις έχουν ονομάσει.
1: Άκου να δεις τώρα. Πρέπει να το πεις ολόκληρο το θέμα τώρα.
0: Τι, το έχω πει το θέμα.
1: Χθες το είπαμε. Μας ακούνε κάθε μέρα.
0: Οι διαβόλου, οι ακρίδες, οι τεράστιες που έχουν εμφανιστεί σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας, 15 με 20 εκατοστά, είναι τεράστιες. Και τώρα λέει υπάρχουν παντού. Καβάλα, Παγκαίο, Δράμα, Ξάνθη.
1: Και εμφανίστηκαν λοιπόν και στην Ανατολική Μακεδονία.
0: Δεν ξέρω, μισό λεπτό. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Δεν ξέρω αν είναι ίδιες.
1: Θα το ερευνήσουμε.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ακρίδες και εκεί. Δεν είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Πολλές ακρίδες. Δεν ξέρω όμως αν είναι τόσο. Δηλαδή, αν είναι ίδιες ακρίδες. Απλά υπάρχει μια ενισχυτική αύξηση στους πληθυσμούς.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα να γενικότερα έχουν εντάξει.
1: Θα πούμε,
0: αυτά.
1: Να πούμε όμως καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά του αυτή τη στιγμή και ρωτάει τι χρώμα είναι οι ακρίδες. Είναι γαλάζιες ακρίδες, είναι πράσινες ακρίδες. Τι χρώμα είναι αυτές οι ακρίδες?
0: Οι κανονικές ακρίδες.
1: Οι κανονικές.
0: Δεν είναι του σκανδάλου οι ακρίδες. Λοιπόν. Είναι οι κανονικές ακρίδες.
1: Και αφού είπαμε και όλα αυτά, πρέπει να σας πούμε και το εξής, φίλες και φίλοι, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο η μικρή μας φίλη απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 25 Εβδόμου, Orega Surf, Surf Shop.
0: Δεν με πιστεύεις, επειδή οι ακροατές μας είναι παντού. Ήρθε ο Γιάννης από την Ξάνθη και λέει καλημέρα παιδιά. Όντως οι ακρίδες στην Ξάνθη είναι τεράστιες.
1: Φωτογραφία. Φωτογραφία θέλουμε.
0: Μπαλκόνια, βλέπεις. Να το ερευνήσουμε το θέμα. Σκέψου τώρα με τις ακρίδες. Παπαναγία μου.
1: Να σου πω κάτι. Σε φοβίζουν οι ακρίδες, σε τρομάζουν. Δηλαδή, αρκετό σου έχω ακούσει ότι
0: ναι,
1: βλέπουν και δεν μπορούν. Τα
0: έχουμε πει
1: κι
0: άλλοι τις τρώνε. Τώρα μην το συζητήσουμε.
1: Δεν είπαμε να τις φάμε. Αλλά άμα βλέπεις μια ακριδούλα, σιγά τι να σου κάνει. Βέβαια, άλλο βλέπεις μια ακριδούλα και άλλο βλέπεις ένα πράγμα 20 εκατοστά.
0: Δεν ξέρω πώ.
1: Σαν χατί να χοροπηδάει πάνω κάτω.
0: Τέλος πάντων. Είναι και θέμα οι καλλιέργειες, γιατί δεν ξέρω αν προκαλούν και μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις καλλιέργειες. Δεν νομίζω ότι ακόμα υπάρχει θέμα, αλλά αν υπάρχει περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού, ενδέχεται να απαιτηθούν και περαιτέρω μέτρα αντιμετώπισης. Λοιπόν, εντάξει, το βλέπουμε. Μην με κοροϊδεύετε πάντως, γιατί τις ακρίδες είναι όντως μεγάλο πρόβλημα. Δεν το λέω έτσι στις περιοχές.

0: Η ώρα είναι 7 και 55 και 35 δευτερόλεπτα, φίλες και φίλοι. Σήμερα, Τετάρτη 22 Αεβδόμου του 2026, η Στεφανία Κασίμη.
1: Και ο Αλέξανδρος Κόντης ήταν στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Ο Γιώργος Ανταβαρίνος ήταν το απόλυτο αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μας η Εύη Βουκυκλιώτη απάντησε στο 211-200-8200. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα που είχαμε σήμερα και την εξαιρετική συμμετοχή στην εκπομπή. Σας ήταν όλοι ευγενέστατοι και γλυκύτατοι πλην μιας-δύο εξαιρέσεων.
1: Δεν πειράζει, και αυτά καλά είναι και μπορούμε να τα συζητάμε και να απαντάμε.
0: Εγώ
1: και...
0: το λέω για να συνετίζεται ο κόσμος.
1: Όλα
0: να γίνουν όλοι όπως πρέπει.
1: Πακούνε και το δάχτυλο. Σταμάτα, καθηγητή. Λοιπόν, ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτζου.
0: Εμείς τα λέμε αύριο. Για χαρά.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
13: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
14: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
15: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
16: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Πλατό FM.
1: Σαν τη Χερανή. Την πρόθεση του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Όπως είπε, σκοπός του μέτρου είναι η μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Η ισοπαλία 1-1 έφτασε στην Ελβετία η Δυναμό Ζάγκρεπ με την Τούν στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Ακόμη, η Μπέρια Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-2, Άρχους Λεχ Πόζναν 1-4 και Λάρν Έρθρος Αστέρας 0-4. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανέμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αμαλία μου, σήμερα είμαστε στο Splish Plus.
1: Ναι,
0: ή δεν είμαστε
1: έπρεπε
0: για κάτι άλλο.
1: Όχι, για βουτιές μόνο και μακροβούτια. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Εσύ ήσουνα. Γιατί ακούστηκε.
0: Έκανε πολύ θόρυβο.
1: Ναι, όπως πέφτεις και αυτό τον όγκο.
0: Πάμε να θεμάσαι πρωί-πρωί. Φαρμακόγλωσσα, ακόμα δεν αρχίσαμε.
1: Παιδί μου, ωραίο είναι να ακούσω το. Έτσι, όταν πέφτεις έτσι. Τα βαριά την κείμενα που πέφτει στη θάλασσα. Παναγία μου.
0: Με έχεις δει να κάνω καταδύσεις. Δεν με έχεις δει. Άμα με δεις.
1: Άστο καλύτερο.
0: Εκεί θα καταπνίξεις τη γλώσσα σου. Ανεβαίνω στο πατήρα πάνω να παίρνω θέση.
1: Σαν τον Κωνσταντάρα.
0: Αυτό. Ακριβώς αυτό.
1: Το βλέπει και φεύγει. Γιατί εγώ αυτό κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω.
0: Εγώ τι νομίζω ότι κάνω.
1: Εγώ είμαι ειλικρινής τουλάχιστον.
0: Κι εγώ.
1: Και εσύ. Άσε που δεν λέω παραπάνω.
0: Έξι λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους.
2: Ζέστη, ζέστη, τι ζέστη σήμερα.
0: Τι ζέστη σήμερα. Συνηθισμένη ζέστη που κάνει κάθε καλοκαίρι. Θα φτάσει λέει εδώ πέρα 40, 41.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα, είναι καυτή. Θα είναι καυτή ημέρα και χθες έκανε πάρα πολύ ζέστη και το βράδυ. Εντάξει, είδα ο κόσμος στην παραλία χθες μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ στις παραλίες Αττικής. Λογικό, γιατί μόνο εκεί μπορεί να έχεις μια ανάσα δροσιάς.
0: Καλά αρχίσαμε.
1: Ωραία θα πάει αυτή η εκπομπή και αυτή η εκπομπή. Τέλος πάντων, πάντως έχει πάρα πολύ ζέστη. Εγώ θέλω να πω στους ηλικιωμένους, σε επαφείς ομάδες και με προβλήματα αναπνευστικά και καρδιολογικά, το λένε γιατροί, καθίστε σπίτι σας σε δροσερό μέρος, αν μπορείτε να ανοίξετε air conditioner, γιατί τώρα εδώ που τα λέμε, δεν το ανοίγεις και εύκολα το ρημάδι.
0: Γιατί, το σκέφτεσαι, γιατί.
1: Γιατί μετά θα σου έρθει το ηλεκτρικό ρεύματο και θα το πάθεις, κάτι θα πάθεις. Γιατί θα το πάθεις από τη ζέστη το καρδιακό, θα το λογαριασμό του ρεύματο. Με φιδό, παιδιά, με φιδό και τα κλιματιστικά.
0: Κουράγιο λοιπόν, μία μέρα είναι, θα περάσει γιατί όπως λένε οι μετεωρολόγοι από αύριο θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα, νωρίς το πρωί, στη Φλόρινα είχε 17 βαθμούς.
1: Αυτό, εκεί ήθελα να είμαι.
0: Στη Θεσσαλονίκη είχε 26 και είχε και ψηλόβροχο.
1: Ναι.
0: Γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα έχει αρχίσει και πέφτει η θερμοκρασία.
1: Και βροχές και στην Αττική και καταιγίδες και τα λοιπά.
0: Και αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Άρα, από
1: καλύτερα.
0: Αύριο λοιπόν θα πέσει η θερμοκρασία. Θα το καταλάβουμε.
1: Εντάξει, μην νομίζω ότι θα πέσει και.
0: Ναι, ναι. Αλλά είναι. Σήμερα, παιδιά, είναι μια δύσκολη μέρα.
1: Δύσκολη.
0: Είπαμε Αττική 40 με 41. Σε άλλες περιοχές έτσι
1: 43.
0: Πιο δύσκολες θα φτάσει και τους 43.
1: Και προς τη Μαλακάσα λέει προς τα βόρεια θα είναι, γιατί θα έχει πάρα πολύ υγρασία. Και μαζί με το νοτιά η θερμοκρασία θα είναι κυρίως στα βόρεια. Στα βόρεια του νομού εννοώ εδώ πέρα για την
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό άκουσα τους μετεωρολόγους να λένε.
0: Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Οπότε απαγορεύεται να γίνονται εργασίες σε εξωτερικό χώρο, χειρονακτικές εργασίες και ταυτόχρονα οι διανομές, οι άνθρωποι που είναι μεταδίκυκλα, έτσι. Αυτές τις ώρες θα πρέπει να προφυλαχθούν έτσι κι αλλιώς.
1: Και σας παρακαλώ, αν είστε στη δουλειά οτιδήποτε και θέλετε, μην παραγγείλετε αυτές τις ώρες. Δηλαδή, ας σκεφτούμε και τους διανομείς που εκείνες τις ώρες πραγματικά. Σκεφτείτε τους τώρα πάνω στο μηχανάκι για να μας φέρουν τον καφέ μας, το φαγητό μας. Αφήστε το. Νομίζω απαγορεύεται κιόλας έτσι κι αλλιώς αυτές τις ώρες, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, έχει βγει εγκύκλιος από
1: Αλλά
0: το
1: εμείς,
0: Υπουργείο Εργασίας, όπου υπάρχει απαγόρευση υπαίθριων εργασιών από τη 1 λοιπόν μέχρι και τις 5.
1: Ποθητή από τη Σαντορίνη, είσαι προκλητική. Μου στέλνει από το πρωί φωτογραφίες. Καλά, πανέμορφη Σαντορίνη από
0: παραλίες.
1: Όχι, μου στέλνει από παραλίες και καλά, δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι η θάλασσα. Νομίζω να την πιεις στο ποτήρι.
0: Λάδι, λέω,
1: ναι, πανέμορφη. Καλημέρα, ποθητή μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ποθητή.
1: Καλές βουτιές.
0: Ρίξε μία και για μας.
1: Ναι.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου που σήμερα γιορτάζει, καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
3: Εγώ είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
0: Είναι ηλεκτρικός εγκέφαλος, παιδιά, χωρίς δεύτερη συζήτηση.
1: Θυμάστε το ένα γνωστό μας είχε πει για τον εγκεφαλό μου.
0: Ναι, ναι, πώς δεν το θυμάμαι.
1: Το Θοδωρή.
0: Θοδωρής, καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή μου.
0: Έλεγε λοιπόν ο φίλος μας ο Θοδωρής ότι είναι πιο ανεπτυγμένο το ένα μέρος, το αριστερό μέρος του εγκεφάλου της Κάτζου και γι' αυτό λειτουργεί σε αυτές τις ταχύτητες.
1: Και είμαι πάρα πολύ έξυπνη, αυτό είπε.
0: Ναι. Η Αμαλία, η οποία είναι το κορίτσι μας, το αγαπάμε, το λατρεύουμε, το έχουμε δεχτεί με τα ελαττώματά του, που δεν έχει ελαττώματα, έχει αμέτρητα προτερήματα. Ένα ελάττωμα έχει και μοναδικό. Έχει κάλο στον εγκέφαλο.
1: Είπε κάλο, Θοδωρής.
0: Αλλά εγώ επειδή την αγαπάω και είμαι φίλος της, καρδιακός, σήμερα θα της δώσω τη λύση πώς θα αντιμετωπίσει τον κάλο στον εγκέφαλο.
1: Ωραία, για να ακούσω.
0: Σε λίγο, θα ακούσεις.
1: Σε λίγο.
0: Μην βιάζεσαι.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω μια δεσφινιώτικη κοντοσουλιά.
0: Οδύ.
1: οδή στη Δεσφινιώτικη Κοντοσουβλιά. Από τον Παναγιώτη. Κοντοσουβλιά μου όμορφη, κοντοσουβλιά μου αφράτη, μέσα στην ψυχή μου μίλησες κι ας είχες πολύ αλάτι. Σα ψάχνω, σε αναζητώ και δεν μπορώ να γιάσω. Κρυβά θα έρθω να σε βρω, να σε ξεμοναχιάσω.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία, πρωί.
1: Τι να έχει πρωτοπεί κανείς για τα πολλά σου κάλλη που στη θωριά σου κανείς λιγάκι και σε ζητάει πάλι. Σε θέλω, σε ψάχνω, σε ποθώ, πονώ και αναστενάζω και βλέπω τα μάτια τα αυγά και θέλω να τα τζάσω.
0: Βρε Παναγιώτη μου, καλή σου ημέρα πρώτα απ' όλα.
1: Καλημέρα Παναγιώτη μου, πολύ καλή.
0: Πρωί-πρωί σήμερα με τον καύσωνα.
1: Το κοντοσούλι σκέφτονταν.
0: Και του 40 βαθμούς. Εσύ σκέφτεσαι το κοντοσούλι. Ναι. Χαρά στο κουράγιο σου, δηλαδή πραγματικά. Ναι. Σήμερα τρώμε ελαφρά γεύματα.
1: Α, στον άνθρωπο, παιδί μου.
0: Κάνα φρουτάκι, καμιά σαλατούλα και πίνουμε πάρα πολλά υγρά.
1: Δεν τρώσε ούτε φρούτα ούτε σαλάτα.
0: Άλλο εγώ, ρε παιδί μου, εγώ δεν τρώω του κανονικού ανθρώπου.
1: Καλά λέει, για σένα το έγραψε. Την οδή στην κοντοσουλιά τη λέει. Τη στέλνω και το καλαμαράκι γιατί κάτσουν οι αμαλίδες είναι για σε δίαιτα.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη μου.
0: Το εκτιμήσαμε, δε όντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν παίρνουμε τα μέτρα μας, έτσι προσέχουμε μία μέρα. Είναι, θα περάσει, από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να πούμε ότι σαν σήμερα το 1987, κοίτα πώς τα φέρνει καμιά φορά η ζωή,
1: ναι, ναι.
0: Είχαμε τον φωνικό καύσωνα, σαν σήμερα το 1987. Πρωτοφανής λοιπόν καύσωνας για τα δεδομένα της χώρας, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι και τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία βρισκόταν σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς. Από τους 22 Ιουλίου λοιπόν μέχρι και τις 29 Ιουλίου. Και τότε υπήρχε και ο τραγικός απολογισμός. Περίπου 1.300 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους. Οι 1.115 στην Αθήνα. Όσοι τα έζησαν, όσοι τα πρόλαβαν, θα θυμούνται φυσικά τι είχε γίνει τότε. Βέβαια, άλλη εποχή. Τότε δεν υπήρχαν και air condition, ήταν διαφορετικές οι συνθήκες. Τη βγάζαμε με έναν ανεμιστήρα. Αλλά από την άλλη, δεν είχαμε ούτε τόσα αυτοκίνητα, ούτε τόσο πολύ τσιμέντο, ούτε τα κλιματιστικά, ούτε όλα τα υπόλοιπα που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Πέρα όμως από το πρόβλημα με τον καύσωνα που θα επηρεάσει κυρίως την Αττική, την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά δηλαδή και την Ανατολική Πελοπόννησο, έχουμε και ακραίο κίνδυνο για πυρκαγιές.
1: Ναι, προειδοποίησε χθες, χτύπησε καμπανάκι και μάλιστα ηχηρό ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, και είπε ότι οι συνθήκες ημέρα θα προσομοιάζουν με τις συνθήκες που κρατούσαν τη μαύρη μέρα στο Μάτι, που σε λίγες μέρες κλείνουμε πόσα χρόνια.
0: Αύριο είναι.
1: Αύριο είναι. 23
0: Ιουλίου. Ναι, μπράβο,
1: 23 Ιουλίου. Πού δεν θα ξεχάσουμε.
0: 8
1: χρόνια, 103-104 συνάνθρωποι μας κάηκαν και τι να πούμε, δεν εντάξει. Όταν σου έρχονται στο μυαλό όλες εκείνες οι δραματικές ώρες, δεν μπορείς να, ούτε να κοιμηθείς το βράδυ. Αλλά είπε ότι θα είναι παρόμοιες συνθήκες, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Τουρνά, λοιπόν, το μήνυμα το οποίο στέλνει στους πολίτες.
4: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Οπότε, παιδιά, τα μάτια σας 14 σήμερα. Πάρα πολύ προσοχή, δεν κάνουμε αστεία, δεν βάζουμε να ψήσουμε, δεν ανάβουμε φωτιά σε εξωτερικό χώρο, δεν κάνουμε εργασίες σε εξωτερικό χώρο. Πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα. Είναι, λέει, βορειοδυτική η άνεμη, είναι καταβάτες,
1: ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: τους λένε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όπως είναι η ορολογία.
1: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό τον λόγο δεν θα υπάρχει πρόσβαση σήμερα σε άλση, σε δάση, ώστε να προστατευτούν αυτοί οι χώροι και φυσικά είναι σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες και κυρίως οι πυροσβεστικοί.
1: Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που λέει: ρε, πάτε καλά. Δεν είναι ελαφρύ το κοντοσουβλί. Αφρός είναι. Έχει και δίκιο. Έχει και δίκιο.
0: Τι να σου πω, παλικάρι μου.
1: Α, τον άνθρωπο.
0: Τι να σου πω, καλή σου όρεξη. Καλημέρα, Τζίνα. Το blackout λέει το 87, το θυμάστε.
1: Φυσικά.
0: Κάτι θυμάμαι, εντάξει, εγώ ήμουν μικρό παιδί τότε, αλλά κάτι θυμάμαι είναι η αλήθεια. Τώρα για να το επιβεβαιώνει και η Αμαλία, έτσι θα ήταν. Φαντάσου τώρα, δηλαδή να έχεις καύσωνα και blackout, να μην έχεις ούτε ανεμιστήρα. Φαντάσου τότε τι περάσαν οι άνθρωποι. Α, ωραία, πιάσαμε τώρα συζήτηση, παιδιά, με το κοντοσούβλι. Έρχεται και ο Δημήτρης, το ρουμελιώτικο κοντοσούβλι και ειδικά το ξεροπηγαδιώτικο, λέει, δεν παχαίνει, ομορφαίνει.
1: Αυτά είναι.
0: Καλημέρα, Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Καταρίνα στο Πασαλιμάνι. Μας δροσίζεται, λέει. Ναι, γιατί είμαστε μια όαση δροσιάς για τις επόμενες δύο ώρες. Με τον κύριο Γιώργη Ταβαρίνο απέναντι στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η Κατερίνα λέει πέθανα με την κοντοσουβουλιά, είναι που έσφιξαν για τα καλά οι ζέστες.
1: Ή το Αρμενάκι, σκέφτηκα το που σκέφτηκα και εγώ. Καλημέρα, καλά μου παιδιά. Έκανα εικόνα τον κύριο Καλαμαράκη, εσένα δηλαδή, επάνω σε βατήρα, έτοιμο να κάνει βουτιά στην πισίνα και σκέφτηκα αμέσως τον αείμνηστο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Δυστυχώς δεν θυμάμαι την ταινία. Που είχε κραφαλώσει το βατήρα και έκανε φιγούρα στα κορίτσια, αλλά δεν αποφάσισε να βουτήξει.
0: Το κάτι κουρασμένα παλικάρια.
1: Ναι.
0: Ίδιος είμαι εγώ, φτιστός. Έτσι και να έχετε μία εικόνα. Καλημέρα, αρετή μου, να είσαι καλά, την αγάπη μας.
1: Καλημέρα, αρετή του, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στη Χαλκιδική. Στα μακροβούτια λέει είμαι και εγώ πάρα πολύ καλός. Καλημέρα στο Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ξυπνήσαμε, λέμε, ένα ευχάριστο αεράκι και ψηλό βροχο. Είδες αυτό που λέγαμε.
1: Πάνω
0: στη Βόρεια Ελλάδα. Και στο φίλο μας τον Παράσχο που είναι στο χωράφι, να σε καλά. Μιλάτε, λέει, για ζέστη, άνθρωποι του γραφείου. Μπείτε μια φορά στα παπούτσια των ανθρώπων της γης και θα καταλάβετε. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, φίλε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε ευχόμαστε και σε όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.
1: Ακριβώς. Μια και τώρα που λέμε, κάνει ζέστες, παραλίες, νησιά κτλ. Εγώ θα σας πω, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαρμπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με ταχύπλοα της SeaJet. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα! Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Στο Σέλι λέει έχει 10 βαθμούς. Αυτό έλειπε. Ρε παιδιά, και στο Σέλι τώρα να έχει και ζέστη. Ναι. Ενώ από την άλλη, ο Σωτήρης και η Λένα, καλημέρα και σε εσάς. Λέει σιγά τη ζέστη. Στη Λάρισα με 41 βαθμούς κατεβάζουν τις βελέτζες.
1: Ναι.
0: Καλά, στη Λάρισα συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Χθες.
1: Ναι.
0: Που είχε και πάλι ζέστη, ρε παιδί μου. Χτύπησε 40 στη Λάρισα.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ζέστη.
0: Από τις 3 τα ξημερώματα, τη νύχτα δηλαδή, ναι, είχαν πάει πολίτες έξω από την αστυνομία, είχαν κάνει ουρές. Και περιμένανε εκεί μέσα και στον καύσωνα και το πρωί δηλαδή, για να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Για να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Μην τυχόν και πάρουν την καινούρια. Και είχαν πάει, παιδί, είχαν κάνει ουρές πραγματικά.
1: Ουρές, είδαμε τα βίντεο.
0: Από τη νύχτα,
1: ναι, ναι,
0: και φυσικά και το πρωί, που είχε 40, εκεί, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: να
1: παιδί,
0: περιμένουν να βγάλουν, μην τυχόν και πάρουν την νέα ταυτότητα.
1: Αντίχριστος.
0: Παναγία μου, Θεός φυλάξει.
1: Παναγία μου. Και λέει ο Παύλος, κοντοσούβλη φυσικά είναι αφρός, γιατί το λέει και η λέξη. Κοντοσούβλη. Δεν σε πιάνει. Αυτά λέει ο Παύλος. Μπράβο, Παύλο, με σωστό.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Καλημέρα και στον Νίκο στη δροσερή Σκύρο. Να σε καλά, Νικόλα. Να περνάς όμορφα.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα, Κωστή. Όχι, τον έχω ρωτήσει τον Γιώργη τον Ταβαρίνο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφει στο μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Νικόλα στην Αίγινα. Με ζέστη λέει και ντούχνα σκόνης από Αφρικα στην Αίγινα. Να έχουμε και τη σκόνη, ρε παιδιά, αυτό που τα πάτε. Όλα μαζί.
1: Ο Παναγιώτης, άλλος Παναγιώτης λέει: ρε εσείς αφήστε τον Καλαμαράκη ήσυχο, δεν ανεβαίνει σε βατήρες, μεγάλος άνθρωπος είναι. Ο παππούς. Ο παππούς.
0: Παππούς.
1: Έτσι λέει και ο Παναγιώτης.
0: Ο παππούς. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί να μην ανέβει στο βατήρα. Και ο παππούς. Και ο παππούς στο βατήρα.
1: Παναθεμά σε πριν πρωί, δεν μπορώ.
0: Εγώ παναθεμάμαι. Λοιπόν, σας έλεγα ότι το κορίτσι μας εδώ είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι με πάρα πολλά προτερήματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα οποία τα αναγνωρίζετε κι εσείς μετά από τόσο καιρό. Την έχουμε όλοι στην καρδιά μας, την αγαπάμε. Με τα καλά που έχει, έχει και ένα ελάττωμα. Όμως, όπως σας έλεγα νωρίτερα, έχει.
1: Περιμένω να δω πού θα το πας.
0: Έχει έναν κάλο στον εγκέφαλο.
1: Εγώ έχω κάλο στο εγκέφαλο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Σήμερα
1: λοιπόν.
0: Έχω
1: δύο.
0: Σήμερα
1: ούμπαλα, λοιπόν. Ούμπαλα, έχω δύο καρούμπαλα.
0: Μπορεί.
1: Γιατί το έχω πει αυτό.
0: Βέβαια. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
1: Γιορτάζω.
0: Γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο στις 22 Ιουλίου.
1: Γιατί έχω και έναν ιδιαίτερο εγκέφαλο.
0: Επειδή έχει έναν ιδιαίτερο
1: όπως
0: εγκέφαλο.
1: Όπως είπε ο κύριος Θοδωρής ο γιατρός.
0: Βέβαια.
1: Ο φίλος μας.
0: Το οποίο θα είναι αντικείμενο έρευνας μετά, ξέρετε, μετά από πολλά χρόνια. Έχει όμως ένα κάλο το κορίτσι στον εγκέφαλο, το οποίο την ταλαιπωρεί πάρα πολύ καιρό. Οπότε της βρήκα τη λύση πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Θα ακούσεις λοιπόν αμέσως τώρα. Παρακαλώ. Θα πάρεις μία συνταγή.
1: Ωραία.
0: Για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα με τον κάλο στον εγκέφαλο. Αλλά έτσι με έναν χιουμοριστικό τρόπο, για να μην παρεξηγηθούμε, το απόσπασμα το οποίο ακολουθεί έχει γίνει ένα μοντάζ, έτσι, με καλή διάθεση, χιουμοριστικό τρόπο.
1: Δεν μ' αρέσουν όλα αυτά που λες.
0: Για
1: τα
0: να
1: γύρω,
0: δώσουμε
1: γύρω.
0: Λοιπόν
1: δεν μ' αρέσουν καθόλου.
0: Στην Αμαλία Κάτζου για τον κάλο στον εγκέφαλο.
5: Δείτε τι κάνει η δημιουργικών. Δείτε το έγκαυμα αυτό, δεν το βλέπετε? Έγινε, τελείως. Τι άλλο κάνει η συγκεκριμένη δημιουργικών? Ακούστε, για κατακλύσεις. Έχει αντιφλεγμονώδες μέσα ουσίες. Τα βότανα έχουν αντιφλεγμονώδη ουσία. Τραύματα, εγκάβματα, κατακλύσεις, αιμορροίδες, κάλλη. Αλλά όσο έχετε κάλλους στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικών θα με θυμηθείτε.
6: Έχω λουμπάγκο από χθες φοβερό. Πονάει η μέση μου τρομερά και δεν μπορώ να πάρω και βολταρέν.
5: Τελοπών. Τέλος ο πόνος στη μέση. Αλλά όσο έχετε κάλους στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικό θα με θυμηθείτε.
1: Πολύ χαρήκαμε.
0: Κατάλαβες, θα βάζεις λίγο για τους κάλους στον εγκέφαλο
1: και θα φύγει.
0: Και θα φύγει.
1: Δεν θέλω να φύγει, αφού ο κάλος είναι που δημιουργεί αυτό το ειδικό μυαλό, αυτό την εξυπνάδα.
0: Α, για να μην το χάσουμε.
1: Βέβαια, μην το χάσουμε. Πού θα ξαναβρεθεί τέτοιο μυαλό?
0: Όπως έλεγα, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είχε γίνει ένα μοντάζ αυτό το οποίο ακούσαμε. Το προϊόν απευθύνεται σε όσους έχουν κάλους. Εγώ το έχω κάνει μια προσαρμογή.
1: Ναι. Και στα πόδια κάλους. Ναι. Κυρίως στα πόδια, γιατί κάλλη στα πόδια είναι.
0: Ναι, εγώ το προσάρμοσα τώρα για τον κάλλο στον εγκέφαλο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Της κυρίας Κάτζου.
1: Ναι.
0: Άντε, σου βρήκα λύση μέχρι και σε αυτό. Ναι. Τι άλλο θέλει?
1: Τίποτα άλλο. Από ένα μεγάλο ψυχός. Large.
0: Ξέρεις, έχουν διάφορα προβλήματα με τον εγκέφαλο. Πολλοί άνθρωποι τους επηρεάζουν, ρε παιδί μου, αυτά τα θέματα. Δηλαδή, είναι να μη σου τύχει. Θες να ακούσεις ένα άλλο παράδειγμα? Υπάρχουν άλλοι που έχουν άλλα προβλήματα. Δεν έχουν τον κάλο που έχεις εσύ. Έχουν άλλο θέμα. Θες να ακούσεις?
1: Να ακούσω.
0: Κάντε να ακούσεις και το δεύτερο. Επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου σήμερα, δηλαδή, ή όχι τίποτα άλλο.
6: Το αντιμνημόνιο σας έχει προκαλέσει σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Πράγματα αντιμνημόνιο είναι κάπως σαν τον κομμουνισμό. Κάνει ζημιά στον εγκέφαλο.

0: έχετε κάλου στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικό, θα με θυμηθείτε.
1: Dame tu mundo, dame tu mundo para mí.
2: Πράγματα αντιμνημόνιο είναι κάπου στον κομμουνισμό. Κάνει ζημιά στον εγκέφαλο. Όταν αντιλαμβάνεσαι ότι σε πιάνει, πρέπει να πηγαίνει να σε διαβάζει ένα παπά, να σου περνάει.
3: Κατάλαβα, υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα.
4: Ναι, πήγε στο παπά, να διαβάζει, σου λέει ο κύριο Γεωργιάδη.
3: Έτσι, για προστασία του εγκεφάλου, λοιπόν, ναι, πρέπει να είσαι προετοιμασμένο, ναι, για κάθε περίπτωση.
4: Άρα είμαστε λίγοι που γιορτάζουμε που έχουμε ένα τέτοιο εξαιρετικό.
3: Καλά, τέτοιο εγκέφαλο.
4: Εντάξει, αυτό να τα λέμε αυτά, όχι μόνο αυτά που θες εσύ.
3: Εννοείται, παιδιά, όπως είπαμε και νωρίτερα, η Κάτζου είναι μία και μοναδική. Γιατί, κυρίως η Κάτζου.
5: Εγώ είμαι ηλεκτρικό εγκέφαλο.
3: Είναι ηλεκτρικό εγκέφαλο. Εγκέφαλο.
4: Εν τω μεταξύ, από χθες με έχει πιάσει κάτι με τις παροιμίες. Στη σύσκεψη του πετάω μία παροιμία. Τρελαίνεται, δεν μπορώ να την πω. Δεν μπορώ να την πω. Γάτος κούζι, λένε στο χωριό μου.
3: Εγώ δεν το είχα ακούσει ξανά αυτό.
4: Είναι πριγιώτικο, ρε παιδί μου. Γάτος, τελίτσες, δεν μπορώ να το πω. Ναι. Πιπέριστο, δεν τα λέω αυτά πράγματα. Γάτος κούζι. Πεθαίνει ο καλαμαράκι. Σήμερα του λέω. Τι σου είπα σήμερα. Μου λέει τι, πυρί και ψωμί να τα φας την Κυριακή με την ποντικό
3: ζαφτί. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Δηλαδή σήμερα δίνω ρέστα. Το αρέσει όλο αυτό, καταλαβαίνετε. Δεν θέλει και πολύ.
3: Είμαι σε καλή κατάσταση
4: είμαι
3: σε, σήμερα.
4: Είμαι σε, όχι όπως θες.
3: Ακριβώς.
4: Να. Θυμάσαι που έχω τραγουδήσει και τα ούμπαλα, έχω δύο καρούμπαλα.
3: Πώς δεν το θυμάμαι. Όλα τα θυμάμαι.
4: Καλή καρούμπαλα, στο εγκέφαλο.
3: Να τα από που βγαίνουν. Καλημέρα και στο Δημήτρη στη Στοκχόλμη. Ποια ζέστη λέει ρε παιδιά, 15 βαθμοί και βροχή. Μια χαρά είσαι εκεί πέρα, ναι. Δημητράκη, μου λες κουβέντα.
4: Ναι, και η Αναστασία λέει καλημέρα στην ωραιότερη παρέα του ραδιοφώνου. Μα λέει υπομονή με το τερατάκι το αγαπημένο. Φιλιά πολλά από Πορτοράφτη. Εντάξει, Αναστασία μου, τον έχω συνηθίσει, δεν έχω πρόβλημα.
3: Καλημέρα, Αναστασία, καλημέρα και στον Λεωνάρδο. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ναι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
4: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Ναι, στο φούρνο των Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στην μέρα, γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει Lidl.
6: Real FM.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Up.
11: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
14: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το
15: Λατό FM, στους 103,3.
17: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
18: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικό Σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
19: Στην υγειά σας, πουλάκια.
20: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
21: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή, Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
22: Πλάζεότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
23: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots, 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
24: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
25: Το σπίτι μας.
24: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
25: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
24: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
25: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
24: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη λέμε Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
15: Λατό FM στους 103,3.

32 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Προσέχουμε σήμερα, πίνουμε άφθονα νεράκια, πίνουμε χυμούς, μένουμε σε δροσερά μέρη. Δεν θέλουμε μεγάλη έκθεση

0: Ποιος κόμβος τώρα εδώ. Traffic Commander.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι το νέο σχέδιο.
1: Traffic Commander.
0: Ναι.
1: Ωραίο ακούγεται.
0: Με drones λέει που θα πετάνε από πάνω. Με drones που θα πετάνε από κάτω.
1: Τα drones από πάνω πετάνε. Και από κάτω πετάνε.
0: Ναι, θα πετάνε και από κάτω. Εκεί θα καταγράφουν με AI τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Τα ανακοίνωσε ο κύριος Χρυσοχοίδης.
1: Ναι,
0: Traffic Commander,
1: ναι.
0: Με στόχο να μειωθεί το πρόβλημα στην,
1: μπράβο,
0: κυκλοφορία 25 με 30%.
1: Ναι. Ο κόμβος που είναι?
0: Ο κόμβος, τώρα που το λες, είχε ανακοινωθεί,
1: ναι,
0: ότι θα λειτουργήσει,
1: ναι,
0: από τα τέλη Μαΐου.
1: Ναι.
0: Ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη,
1: ναι,
0: το σχέδιο κόμβος από τα τέλη Μαΐου. Εγώ δεν το έχω δει. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι και οδηγός, ξέρεις, για να το παρατηρώ, ρε παιδί μου, στους δρόμους, μήπως μου έχει διαφύγει.
1: Ναι.
0: Εσύ που οδηγείς, έχεις δει κάτι?
1: Κοίτα, θυμάσαι μια μέρα που είχα μια υποχρέωση και δεν ήμουν στο γραφείο και κατέβηκα την Κηφισίας. Εκείνη τη μέρα είδα στην Κηφισίας τροχέα. Τώρα άλλες από εκείνη τη μέρα δεν έχω ξαναδεί.
0: Τροχέα είδες?
1: Ναι.
0: Κόμβο είδες?
1: Κόμβο δεν
0: ομάδα είδες. Κόμβο είδες?
1: Κόμβο δεν είδα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, είχε ανακοινωθεί στις 8 Μαΐου αυτό,
1: ναι,
0: ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη από τα τέλη Μαΐου η ομάδα κόμβος. Τώρα χθες.
1: Τέλος Ιουλίου είμαστε.
0: Ναι, τώρα χθες λοιπόν είχαμε άλλες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το Traffic Commander, το οποίο έρχεται από το Σεπτέμβριο.
2: Είναι ακόμα μία επιχείρηση, ακόμα μία συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
0: Ωραία το είπε, δεν μπορώ να πω, αυτό το κοινωνικής αστυνόμευσης και τα λοιπά, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών, ωραίο ακούγεται. Το θέμα είναι να γίνει κιόλας όμως, κύριε Χρυσοχοίδη μου, γιατί είχαμε ακούσει και για τον κόμβο, έχουμε ακούσει διάφορα σχέδια κατά καιρούς για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την κίνηση στους δρόμους. Είχαμε ακούσει για τους γερανούς που θα ήταν stand-by εκεί στο Κηφισό και γερανό δεν είδαμε ποτέ.
1: Ναι. Και επίσης, εντάξει, τα ντρόν και αυτά, αλλά τι σημαίνει, λέει ότι θα και αμέσως θα δίνουν σήμα για το ατύχημα για να πηγαίνει γρήγορα. Ξέρεις, αυτό που για να αποκαθίσταται η κυκλοφορία, να κάνουν στην άκρη τα αυτοκίνητα που έχουν εμπλακεί στο ατύχημα. Επίσης, λέει με τα φανάρια, κάτι με το πράσινο κύμα, μπερδεύτηκα λίγο.
0: Εγώ κοίταξα να δεις, καταλαβαίνω ότι με τη χρήση της νέας,
1: ναι,
0: τεχνολογίας,
1: ναι,
0: μπορεί να έχουμε κάποια περισσότερα όπλα, ναι, στα χέρια μας και εμπροκειμένου οι υπεύθυνοι ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
1: Καλά,
0: δηλαδή, να γίνονται καταγραφές, να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία και να γίνεται καλύτερη διαχείριση. Μακάρι λοιπόν να το δούμε αυτό, ναι, να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο, αλλά κυρίως να έχει αποτελέσματα.
1: Λέει το Traffic Commander,
0: ναι,
1: σχεδιάστηκε ειδικά για την υποστήριξη της κόμβος, της νέας επιχειρησιακής ομάδας της Διεύθυνσης Τροχιάς Αττικής.
0: Α, έρχεται και κουμπώνει με τον κόμβο λοιπόν.
1: Η επιχειρησιακή ομάδα στελεχώνεται από 135 ρυθμιστές κυκλοφορίας, διαχειριστές συμβάτων πεδίου, εκπαιδευμένους στην ενεργό διαχείριση κυκλοφορίας, καθώς και από 15 πιστοποιημένους χειριστές drones. Οι ομάδες αυτές βρίσκονται σε συνεχή. Πού είναι αυτές οι ομάδες, παιδιά? Σε συνεχή συνεργασία με το επιχειρησιακό κέντρο, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυκλοφορικών προβλημάτων. Άρα το Traffic Commander θα βοηθήσει την κόμβος.
0: Αυτό σου λέω.
1: Αλλά εγώ
0: μου
1: ψάχνω την κόμβος. Πού είναι η κόμβος?
0: Έλατε, πού είναι η κόμβος?
3: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ κόμβος λέω,
1: εγώ,
0: αλλά κόμβο δεν βλέπω.
1: Αυτό είναι.
0: Από Σεπτέμβριο λοιπόν, γιατί εντάξει, τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά και στον Αύγουστο, θα φύγει ο κόσμος, τα μπάνια του λαού κτλ. Οπότε από Σεπτέμβριο σε πλήρη ανάπτυξη το Traffic Commander σε συνεργασία με την ομάδα Κόμβος. Άντε να δούμε και καλά αποτελέσματα να έχουμε, μπας και γλιτώσουν οι άνθρωποι την ταλαιπωρία στους δρόμους. Στους δρόμους, Αμαλία μου, όπου χθες ξεκίνησαν εντατικοί έλεγχοι για τα ηλεκτρικά πατίνια.
1: Ναι, γιατί ψηφίστηκαν 4 παρεμβάσεις. Κάτω από 17, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ή να νοικιάζουν οτιδήποτε πατίνια, ότι βεβαίως υποχρεωτική ασφάλιση, κράνος κτλ. Να δούμε τι γίνεται.
0: Θα πρέπει επίσης να είναι ασφαλισμένα τα πατίνια,
1: ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το έχω πει αλλού.
0: Θα,
1: ναι,
0: πρέπει να φοράνε το κράνος, όπως είπες πάρα πολύ σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν θα πρέπει να έχουν κάνει παρέμβαση στο όριο ταχύτητας.
1: Ακριβώς. Να τα πειράξουν δηλαδή.
0: Αυτό, ναι, που το πειράζουν, ώστε να μπορεί να τρέχει περισσότερο. Και αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Χθες έγιναν οι πρώτοι έλεγχοι για τα ηλεκτρικά πατίνια.
4: Χρειάζεται, όπως ξέρετε, κράνος. Δεν πρέπει η ταχύτητα του πατινιού να ξεπερνάει 25 χιλιόμετρα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών πείραγμα.
5: Δεν είχα το κράνος.

0: δεν το είχα υπολογίσει ότι θα έκανα αυτή τη διαδρομή από Θησίο Περισσόρα εδώ, πώς πηγαίνει το ποδήλατο.
1: Πόσο ήταν το πρόστιμο?
0: 30.
2: 30 ευρώ το πρόστιμο.
3: Να προσέχουν λοιπόν. Δεν είναι έτσι, πρέπει να πατίνει και όπου πάει. Όχι. Και άργησε η κυβέρνηση να ρυθμίσει αυτό το πλαίσιο των πατινιών. Δεν γινότανε. Και να τρέχουν πιο πολύ από τα αυτοκίνητα σε κεντρικούς δρόμους. Για να δούμε λοιπόν τώρα.
2: Καλημέρα και στο Βασίλη από Ρολή που ψάχνετε τον κόμβο. Έγινε κόμπος και ησυχάσαμε. Καλημέρα και σε σένα φίλε και στον Κώστα. Fly over, fly under, κόμπο commander. Δεν θα μείνει λέει under. Φέρτε το υπηκό. Καλημέρα Κώστα. Ο Πάνος από την άλλη, καλή σου ημέρα. Όταν τα πρακτορία λέει φύγουν από την Αγία Σάνη, στον Ταύρο, Εγάλαιο, από εκεί και πάνε Ασπρόπυργο ή στη Φυλή, τότε θα λυθεί το τεράστιο πρόβλημα, παιδιά. Ο Πάνος το στέλνει το μήνυμα από το φορτηγό. Καλή δύναμη, φίλε, στη σημερινή δύσκολη ημέρα.
3: Και λέει ο Πέτρος, αυτή είναι η ουσία. Εσύ να μην βλέπεις τον κόμβο, αλλά όταν θα κάνεις λαλακία, τσουπ, να ο κόμπος. Κόμβος, όχι κόμπος.
2: Όχι κόμπος, ρε παιδί μου.
3: Συγγνώμη.
2: Ακού κόμπος.
3: Κόμβος.
2: Ρε τι άλλο θα ακούσουμε.
4: Κόμβος λέω.
2: Κόμβος σου λέει.
3: Ναι.
2: Ακού κόμπος.
3: Κόμπος είναι η κίνηση και δυσεπίλητος. Δηλαδή θέλω να πω κόμπος και μπερδεμένος.
2: Και η Μαρία αυτά. Ναι. Ακούει και λέει το δούλεμα καλά κρατάει σε σχέση με την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Καλημέρα Μαρία. Θα μας τα πει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Καλά, ελπίζουμε ότι σήμερα και επειδή έχουμε φτάσει 22 Ιουλίου, αλλά ταυτόχρονα επειδή είναι και μια δύσκολη μέρα με τον καύσωνα και πολλοί δεν θα κυκλοφορήσουν, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Τα λέω καλά, Παναγιώτη Βολάνιε, καλή σου ημέρα.
5: Καλημέρα, λάθος πιστεύετε.
2: Ρε φίλε.
3: Δεν το πιστεύω, έχει κίνηση.
5: Έχει κάποια κίνηση, έχει, ναι.
3: Μάλιστα.
5: Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και χαλαρή μέρα.
2: Γιατί δεν εξηγήσω δηλαδή.
5: Θα εξηγηθώ. Με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη, καθιερωμένη εικόνα εκεί. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τηλεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα στο Εγάλαιο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο τη Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ανατμήματα η ταλαιπωρία στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο αγαπημένο Φάλιρο του Ιωσήφ, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Μας υποχρέωσες.
3: Θέλω
2: να σε περιμένουμε.
3: Κόμβος. 9
2: και 20 με καλύτερες ενδεχομένως ειδήσεις.
4: Κόμβος λέω.
2: Κόμβος λέει. Λέει κόμβος ρε παιδί μου. Τι δεν καταλαβαίνεις.
3: Καταλαβαίνω.
2: Τώρα λοιπόν φαντάσου να είσαι 22 Ιουλίου στην Αθήνα, να έχει καύσωνα 40-41 βαθμούς, να είσαι πυγμένος στην κίνηση. Και τι μπορείς να κάνεις? Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να σκεφτείς πού μπορώ να αποδράσω, πού μπορώ να ξεφύγω, πού μπορώ να δροσιστώ. Σας έχω πρόταση λοιπόν. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μία ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων, προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για αξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Wyndham Lutraki Poseidon Resort, μόλις μία ώρα από την Αθήνα και νομίζεις ότι είσαι στον παράδεισο.
3: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχτή αφήσεις Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε και ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
2: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Αναφέρεται στο πρόστιμο 30 ευρώ για το πατίνι. Λέει 30 το πατίνι, 350 η μηχανή για κράνος. Ίδια ζημιά, ίδιο έπρεπε να είναι και το πρόστιμο. Αυτό γράφει ο Κωνσταντίνος στο μήνυμά του. Καλημέρα Μιλτιάδη, να σε καλά φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και ο Μιχάλης, καλημέρα, λέει: η Traffic Commander θα έρθει να βοηθήσει την Κόμβος. Όπως το ανέκδοτο που λέει: τι δουλειά κάνεις, βοηθάω τον πατέρα μου. Τι δουλειά κάνει, είναι συνταξιούχος. Πολύ καλό, Μιχάλη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στον Πάνο. Κόμβο δεν βλέπω, αλλά ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, λέει, με την ακρίβεια. Και βέβαια, μεγάλο θέμα, το θέμα των καυσίμων. Γιατί ο Προεδράρας συνεχίζει και χτυπάει στο Ιράν. Χθες ήταν η 11η νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν απάντησε και εκείνο χτυπώντας χώρες του. Κόλπου.
3: Αλλά πάει ο Ασίμ. Πάει ο Ασίμ, ο Πακιστανός εκεί. Μήπως και του θα βρει.
2: Ποιος Ασίμ?
3: Ο Μουνίρ.
2: Ποιος?
3: Ο στρατέος.
1: Ονόματα, μην λες ονόματα. Μην με λες το όνομά μου.
2: Μην το λες αυτό το όνομα, ρε παιδί μου.
3: Δεν είναι ο Ασίμ Μουνίρ, παιδί μου, ο στρατάρχης του
2: είναι
3: Πακιστάν.
2: Είναι ο στρατάρχης του Πακιστάν.
3: Πού φταίω που το λένε
2: πάλι
3: έτσι.
2: Πάλι πάει αυτός.
3: Πάει και μήπως και του θα βρει.
2: Να βάλει το χέρι του Ασίμ.
3: Για βάλει το άλλη μία, το έχει εύκολο.
2: Ποιο να βάλω?
3: Με το όνομα, μάλλον.
1: Κάστα τα ονόματα, μην λες ονόματα.
3: Ναι, λέω εγώ. Λέω, και ονόματα λέω. Ο Χοχόχ, τόση ώρα κάνω Χοχόχ και δεν με ρωτάς γιατί.
2: Γιατί κάνεις ο Χοχόχ?
3: Γιατί βλέπω που πάει το Brent.
2: Πού πάει το Brent?
3: 92 δολάρια το παρέλει.
2: Ωρε γλέντια.
3: Τρία παιδιά. Εγώ το έχω βρει.
2: Θα φάμε καλά, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε.
3: 91,9 και ανεβαίνει. Απλώς αυτή τη στιγμή μιλάω, έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά.
2: Τι αυτά?
3: Τι να πω, θες να πω κι άλλα, δηλαδή.
2: Περίμενε,
3: όταν...
2: γιατί βλέπω σήμερα στην Καθημερινή έρχεται, λέει, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας. Γιατί έρχονται νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα.
3: Έτσι είναι ακριβώς, όπως θα λέει η Καθημερινή. Είναι to the point το ρεπορτάζ.
2: Είναι
3: όπως
2: το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
3: Ναι. Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση πια. Νομίζω ότι μας περνεί και δύσκολο φθινόπωρο. Και αν επιβεβαιωθούν και οι παραγόντες της αγοράς ενέργειας που βγαίνουν και μιλούν, λένε, μιλάνε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ας το
2: εγώ να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ αυτό φοβάμαι.
3: Εγώ
2: φοβάμαι το χειμώνα που έρχεται. Εντάξει, πολύ
3: και...
2: περισσότερο.
3: Όπως
2: όμως... γράφει εδώ η Καθημερινή, τα προβλήματα είναι τα εμπόδια στην τροφοδοσία της αγοράς με αργό, λόγω του Ορμούς. Προστίθεται η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ και επίσης συζήτηση για τα υγρά καύσιμα, που είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα, προκειμένου να δουλέψουν τα air condition, και για φυσικό αέριο, για να γεμίσουν οι αποθήκες της Ευρώπης εν ώψη χειμώνα. Όλο αυτό το κοκτέιλ λοιπόν δημιουργεί αυτό το φαινόμενο που θα φέρει νέες ανατιμήσεις και σε καύσιμα και σε ρεύμα.
3: Ακούστε λοιπόν ότι τον Ιούλιο η τιμή της χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος τον Ιούλιο μέχρι τώρα έχει αύξει 22%. Και φυσικά αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση θα είναι ακριβότερα τιμολόγια του Αυγούστου. 22% είναι μέχρι στιγμής η αύξηση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Απίστευτο, έτσι. Λόγω καύσωνα φυσικά και περσικού. Σε ανάφλεξη στον περσικό κόλπο.
2: Πολύ ωραία, παιδιά, περνάμε. Οπότε καταλαβαίνετε και οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει την ανηφόρα, με τους πολίτες να τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα πέρα, αλλά κάποιοι να βρίσκουν και κάτι θετικό. Ναι. Θα ακούσουμε τώρα συμπολίτες μας από την Καλαμάτα.
6: Είναι στα
7: υπόλοιπα. Πόσο έχει επηρεάσει και τις μεταφορές τις δικές σας?
6: Έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πάω πουθενά.
7: Δεν παίρνετε δηλαδή τα μάξι τόσο εύκολα πλέον?
6: Πρέπει να είναι πολύ ειδική περίπτωση για να πάρεις το αυτοκίνητο να κινηθείς.
8: Με τις ουσίες καλό μας κάνει, γιατί περπατάμε. Έχω να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητο νομίζω 1,5 χρόνο. Βέβαια βρίσκω συνεχώς κλήσεις για το παρκάρισμα, καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχω δικό μου πάρκινγκ. Να είναι καλά αυτοί που καθορίζουν τις τιμές και τι να πω, εύχομαι σε καλύτερες μέρες.
2: Και εμείς τα ευχόμαστε.
3: Και εμείς ο άνθρωπος λέει 1,5 χρόνο και να ακούσει το αυτοκίνητο. Τρώει βέβαια κλήσεις.
2: Πιο φθηνά του έρχεται, βέβαια. Να τρώει κλήσεις από το να βάζει βενζίνη και να κινηθεί.
3: Πολύ ωραία πράγματα.
2: Κουράγιο, παιδιά, κουράγιο. Διαφημιστικό διάλειμμα, γυρνάμε σε πολύ λίγο. Real FM

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12, η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της Δράμας στους 90,3 και το Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ορίστε, αυτά έλεγες νωρίτερα για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και όλοι έχουν στηρίξει τις ελπίδες τους στο στρατάρχη, τον αγαπημένο στρατάρχη του Πακιστάν. Καλημέρα Κώστα, και εσύ αυτόν περιμένεις να βάλει το χέρι του.
1: Ναι, και με το πετρέλαιο ασχολούνται, γιατί 92 σχεδόν δολάρια το βαρέλι. Και λέει ο Αβραάμ, και καλημέρα στον Αβραάμ, από ακριβό Brent σε καθόλου bread, ψωμί στο τραπέζι. Κάπως έτσι πάει. Πραγματικά, φιαλτικό σενάριο. Κάποιοι μιλούν και για 120 δολάρια το βαρέλι, στο ακραίο σενάριο, δυσμενές σενάριο, σε περίπτωση που συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αλλά και στα 90 να μείνει και στα 80. Λένε ότι οι αναλυτές θα αργήσει πάρα πολύ να επανέλθει στα προπολέμου επίπεδα η τιμή του πετρελαίου Brent. Γιατί πολύ απλά έχουν χτυπηθεί υποδομές, αποθήκες. Δεν
0: γίνεται
1: υπάρχουν
0: η τροφοδοσία όπως θα έπρεπε.
1: Ακριβώς. Έχουν στερέψει οι αποθήκες. Έχουν λίγα αποθέματα και μεγάλη ζήτηση. Άρα καταλαβαίνετε.
0: Παίζονται και πολλά παιχνίδια, Μαλία μου.
1: Καλά,
0: τώρα παίζονται πολλά παιχνίδια, βγάζουν λεφτά αυτοί τώρα στις πλάτες μας. Εμείς πληρώνουμε και αυτοί θησαυρίζουν. Εντάξει, να λέμε τώρα την πραγματικότητα. Από την άλλη έρχονται και αυξήσεις πέρα από τα καύσιμα και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως ακούσατε και νωρίτερα. Είναι εκρηκτικό το μείγμα, και επειδή δεν είναι τώρα στη σκαλέτα, αλλά το είχαμε συζητήσει με την Αμαλία, ο Άντι Μπέρναμ που ανέλαβε την Πρωθυπουργία στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να μειώσει ή να καταργήσει τον ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση που έκανε. Βέβαια, άκουσα Άγγλους δημοσιογράφους, Βρετανούς δημοσιογράφους, χθες να σχολιάζουν και να λένε, πώς λέμε εμείς εδώ για την επιδότηση, αυτή την έκπτωση στα καύσιμα, ότι εξανεμίστηκε από την άνοδο. Αυτή λοιπόν η μείωση, κατάργηση του ΦΠΑ που έφερε ο Μπέρναμ στους λογαριασμούς, επί της ουσίας εξαφανίστηκε από την άνοδο στις τιμές.
1: Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, μου έλεγε λοιπόν μια κοπέλα που μένει εκεί, ότι έχει σε σχέση με πριν 3 χρόνια, έχει τετραπλασιαστεί το ενεργειακό κόστος. Στα σπίτια, έτσι, δεν μιλάμε και για τα μαγαζιά και τα λοιπά. Τετραπλασιαστεί. Πια δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και όλος ο κόσμος που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ενεργειακή κρίση και με πολύ υψηλές τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου. Πραγματικά αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει ποτέ.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και το Ρωσία-Ουκρανία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι δύο τα πολύ μεγάλα μέτωπα. Μέσα σε όλα αυτά, χθες και το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενέργεια. Και εκεί λοιπόν, στο σχέδιο το οποίο παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για μείωση στην τιμή του ρεύματος έως και 20% το 2027, στην περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει την εξουσία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το καταφέρει αυτό. Δηλαδή 20% μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος, και μάλιστα μέσα στο 2027, μιλάμε για το δεύτερο μισό του 2027, αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη τουλάχιστον. Αυτό λέει το Πασόκ στο σχέδιο το οποίο ανακοίνωσε χθες. Μιλάει για αποθήκευση ρεύματος, δηλαδή μπαταρίες για τη ΣΑΠΕ, μιλάει για σταθερά τιμολόγια και για έξοδο των τιμολογίων από το χρηματιστήριο ρεύματος.
1: Να δούμε πώς θα γίνουν όλα αυτά.
0: Είναι η πρόταση πάντως του Πασόκ, θα περιμένουμε να τη δούμε.
1: Ήταν και ο κύριος Μανιάτης εκεί, ειδικός στα ενεργειακά, αλλά είναι μια δύσκολη εξίσωση στα ενεργειακά και δεν εξαρτάται μόνο από εμάς το χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν θέλαμε να το κάνουμε εμείς, να μπούμε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Ήταν ευρωπαϊκή οδηγία. Πλώς το λέω.
0: Σωστό. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και την παρουσίαση για το πρόγραμμα Εθνικής Ανάπτυξης 2026-2030. Το παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυρακάκης. Είναι ένα πρόγραμμα περίπου 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι δεν είναι, Αμαλία, τα λέω σωστά?
1: Σωστά, με επενδύσεις σε πολλαπλά επίπεδα και κυρίως χρήματα στις περιφέρειες για να κάνουν έργα υποδομής. Είναι σημαντικά, έτσι, γιατί μέσω των επενδύσεων έρχεται και ανάπτυξη. Ποντάρουν πάρα πολύ σε αυτό στην κυβέρνηση και κάποια έργα θα γίνουν και γρήγορα. Δηλαδή θα μπουν οι ράγες για να αρχίσουν να υλοποιούνται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό για αυτό το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030.
2: Η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων. Ο σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας.
1: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων. Έτσι, πολύ σημαντικό ένα πρόγραμμα επενδύσεων, δημοσίων επενδύσεων, έτσι που θα φτάσει στα 23 δις.
0: Μια γέφυρα ανάπτυξης και όπως συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Μέχρι το 30.
0: Το προεκλογικό πρόγραμμα, είπε, θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πούμε τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, ότι σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με μια δυσάρεστη είδηση. Καθώς έγινε γνωστό ότι χθες το βράδυ βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου.
1: Λέει ότι είχαν τώρα οι τελευταίες πληροφορίες, λένε ότι ήταν χτυμένο στο κεφάλι. Πραγματικά. Έτσι λένε οι πληροφορίες, οι τελευταίες.
0: Ναι. Γίνονται έρευνες λοιπόν από την ελληνική αστυνομία. Πιθανότατα πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ο γνωστός λοιπόν ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε χθες το βράδυ νεκρός στο γραφείο του.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Και μία είδηση που μόλις έγινε γνωστή, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα γίνουν γνωστές οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστημιακά τμήματα. Αύριο
1: τέλος
0: λοιπόν
1: οι ανακοινώσεις, λοιπόν,
0: λίγο μετά τις 11 το πρωί.
3: Real FM.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορίφοι.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
10: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Νορικής Πελοποννήσου και Αττικής. Στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου. Μπάρα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια ώρα οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και επίλυσαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο. Αύριο το πρωί μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει για πάντα λύση, τονίζει η ΚΑΕΑΕΚ με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την παραχώρηση για 49 χρόνια του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων. Η Ένωση κάνει λόγο για μια ιστορική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι λύνεται οριστικά το διαχρονικό ζήτημα της έδρας της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου. Περισσότερα στο φύλαφλος.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα ματς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
21: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.

0: Σου σφυρίζω, Αμαλία Κάτσου, σου σφυρίζω για να βγεις. Γιατί βγήκαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και βγήκαμε με Τόνι Μαρούδα, τον τραγουδιστή της αγάπης. Τραγουδιστής και συνθέτης του ελαφρού τραγούδιου. Έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή, το 1988. Βέβαια, η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του και μάλιστα παγκόσμια επιτυχία ήταν το ντουέτο «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» με την Σοφία Λόρεν για την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι». Το οποίο κατάφερε να πουλήσει παγκοσμίως 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Τι ωραία εποχή αυτή του ελαφρού τραγουδιού. Είναι πολλοί φίλοι μάλιστα οι οποίοι με πειράζουν. Με λένε ρέτρο, με λένε παλιωμόδιτη, με λένε vintage κτλ. Ναι, εγώ είμαι και το δηλώνω. Πολύ θα ήθελα να την έχω ζήσει εκείνη την εποχή, την εποχή της Αμαλίας δηλαδή. Τότε που πήγαινε στο Ζάπιο και άκουγε αυτά τα τραγούδια.
1: Η δικιά μου εποχή τι έχει.
0: Με αυτό λέω, μια χαρά ήταν η εποχή.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό. Η δικιά σου εποχή ποια είναι.
0: Εγώ είμαι.
1: Πιο νέο.
0: Ναι, είμαι καινούριο μοντέλο.
1: Ναι, οκ.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία είναι ηλεκτρικός εγκέφαλος στο ένα μικρόφωνο.
2: Εγώ είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
0: Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο νέος, το τζόβενο της εκπομπής, παρακαλώ. 92,2 το Brent, απλώς το λέω, ανεβαίνει κι άλλο.
0: Φτάνει ρε πουλάκι μου, φτάνει.
1: Να μην το
0: μετράμε τώρα, το μετράμε τη θερμοκρασία.
1: 92,3 τώρα.
0: Ακούει το μεταξύ και τους μετεωρολόγους, οι οποίοι μετράνε, λες και είναι πυρετός. Δηλαδή 38 και 8, 39 και 2. Τι έγινε ρε παιδιά, από πότε βάλαμε τα δεκαδικά, τα μετράμε και αυτά.
1: Μετράμε
0: τη θερμοκρασία. Μετράμε τη τιμή του πετρελαίου, μετράμε τη τιμή του ρεύματος, τη τιμή του φυσικού αερίου, μετράμε τα προϊόντα που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ. Έχω βαρεθεί να μετράω. Δεν μπορώ άλλο το μέτρημα, ρε πουλάκι μου. Είναι 22 Ιουλίου. Θέλω να καθαρίσει το κεφάλι μου.
1: Τα μισθά φτάνουν.
0: Δεν φτάνουν τα μισθά.
1: Αυτό είναι το θέμα. Άμα δεν φτάνουν τα μισθά, τι να μετράς και να μην μετράς. Άμα δεν φτάνουν τα μισθά, άστα.
0: Γεωργής Δαβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο studio 3LFM.gr. Ο Τάσος άκουσε νωρίτερα για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και λέει όλες αυτές οι υποσχέσεις δίνονται εκ του ασφαλούς αφού αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει αυτοδυναμία. Άρα μηδέν ιστοπιλίκιον όπως έλεγε και πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου. Καλημέρα Τάσο, να σε καλά. Λοιπόν, για τη ζέστη τα είπαμε, παιδιά, μία μέρα είναι, θα περάσει, σήμερα είναι τα δύσκολα, μέχρι και 41 θα φτάσει στην Αττική, σε κάποιες περιοχές, εκεί 40 με 41, 42, ίσως και 43, να δούμε... Ναι. Στη Θεσσαλία ή σε άλλες περιοχές στην Ανατολική Πελοπόννησο, για παράδειγμα.
1: Από αύριο δροσιά και καταιγίδες και έντονα καιρικά φαινόμενα. Θα δροσίσει όμως. Λένε για μια θερμοκρασία που θα είναι χαμηλότερη κατά 10 περίπου βαθμούς Κελσίου. Άρα, μια χαρά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Και ταυτόχρονα σήμερα, ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μεγάλη προσοχή σήμερα, γιατί είναι βορειοδυτική η άνεμη, είναι και καταβάτες. Όπως λένε οι γνωρίζοντες, εμείς απλά το μεταφέρουμε. Οπότε είναι αυξημένος ο κίνδυνος, μεγάλη προσοχή, δεν βάζουμε φωτιά για κανένα λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Ταυτόχρονα, απαγόρευση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι σημαντικό. Είπαμε όμως και για το traffic commander traffic.
0: Καλά τα.
1: Λοιπόν, έτσι σε συνεργασία με τον Γκόμβο. Που θα συνεργαστούν το traffic commander που με drones πάνω, λέει ο Καλαμαράκης, κάτω τα drones θα πετάνε από εδώ από εκεί και η Κόμβος από την άλλη θα κάνει τη δουλειά της και έτσι λέει ότι θα μειωθεί η κίνηση κατά 20-30%. Άντε και να το δούμε.
0: Από Σεπτέμβριο όλα αυτά,
1: καλά,
0: έτσι.
1: Από Σεπτέμβριο τώρα.
0: Από Σεπτέμβριο έρχεται το traffic commander για να συνεργαστεί με τον Κόμβο.
3: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ αυτό λέω, από Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Είπαμε και για τα πατίνια ότι έχουν αρχίσει σαρωτικοί έλεγχοι μετά την ψήφιση του πλαισίου πια που διέπει τα πατίνια. Υποχρεωτική ασφάλιση το κράνος και κάτω από 17 ετών απαγορεύεται η χρήση πατινιών. Να δούμε λοιπόν, γιατί πραγματικά είχαμε και πάρα πολλά ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα το προηγούμενο διάστημα.
0: Ταυτόχρονα για τις τιμές των καυσίμων και σήμερα το πρωί έβλεπα 1998 έβλεπα την αμόλυβδη στα ίδια επίπεδα με χθες. Όμως σε όλα τα πρατήρια χθες το ντίζελ ήταν 1949. Σήμερα το είδα 1,959.
1: Ναι, είναι πάνω. Ανεβαίνει πολύ το ντίζελ και οι πρατηριούχοι λένε ότι θα ζήσουμε πάλι ότι αυτό που ζήσαμε πριν κάποιο καιρό διάστημα να είναι κοντά ή σχεδόν ίδια η τιμή του ντίζελ με την αμόλυβδη.
0: Σας είπαμε ότι αναμένουμε αυξήσεις πέρα από τα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Σας είπαμε και για την πρόταση του Πασόκ για μείωση 20% στην τιμή του ρεύματος το 2027, εφόσον το Πασόκ γίνει κυβέρνηση.
1: Είπαμε και για τις βάσεις που ανακοινώνεται αύριο μετά τις 11, όπως είπε στην ΕΡΤ η Υπουργός της Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
0: Και βέβαια τη δυσάρεστη είδηση με την οποία ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί, καθώς βρέθηκε χθες το βράδυ στο γραφείο του νεκρός ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν έχει ξεκινήσει την έρευνα. Πιθανότητα πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
1: Και είπαμε για το πολέμου, παραμένει η πολύ σοβαρή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Διευρύθηκαν οι στόχοι κατά το 11ο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν. Λοιπόν, και αυτά, σύμφωνα με όσα είπε ο Τραμπ, το πυρηνικό οχυρό είναι αυτό που έχει σειρά.
0: Τώρα, βρε Αμαλία μου, επειδή είπαμε και για τον Μπέρναμ στην Αγγλία, που η πρώτη του κίνηση Βρετανία τέλος πάντων ήταν η κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια για να μειωθούν εκεί οι λογαριασμοί ρεύματος. Κάτι διαβάσαμε σήμερα το πρωί και το συζητήσαμε με την Αμαλία, ότι έρχεται κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα.
1: Ναι, υπάρχει ένα σχέδιο, είναι μια σκέψη. Γιατί ξέρεις, αυτά τα τρόφιμα που είναι, δηλαδή μία σε δυνιά, δύο μέρες έχουν την ημερομηνία λήξης. Σου λέει άλλος, αν μειώσουμε το ΦΠΑ, μπορεί κάποιοι. Εντάξει, θα είναι καλό για κάποιους, θα τα πάρουν. Δηλαδή, θέλω να σου πω τώρα το γιαούρτι, τρώγεται και μια μέρα μετά από τη λήξη του. Ένα προϊόν, ναι. Ή τα μακαρόνια. Έτσι, είναι ένα σχέδιο που...
0: Διαβάζω στην απογευματινή που έχει σήμερα το ρεπορτάζ, είναι της Ντίνας Καραμάνου, και λέει φθηνότερα ή δωρεάν η διάθεση τροφίμων τα οποία είναι κοντά στη λήξη τους.
1: Ναι.
0: Είναι μια συμφωνία σε τρεις άξονες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ με στόχο τη μείωση της σπατάλης κατά 30%. Και πάμε για εφαρμογή από το Σεπτέμβριο. Έτσι. Καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχει, 33% των παραγόμενων τροφίμων παγκοσμίως χάνεται ή καταλήγει στα σκουπίδια. Ενώ για την σπατάλη είναι περίπου 132 κιλά ανά άτομο η μέση ετήσια σπατάλη τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τα τρόφιμα τα οποία χάνονται και πετιούνται επειδή έχουν λήξει.
1: Εντάξει, δεν είναι προστατική κατεύθυνση το μετρό, εφόσον εφαρμοστεί. Δεν είναι προστατική κατεύθυνση.
0: Να το δούμε λοιπόν από Σεπτέμβριο και αυτό.
1: Από Σεπτέμβριο.
0: Κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα για φτηνότερες τιμές. Είναι λοιπόν ένα μέτρο το οποίο μάλλον θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Αντί να τα πετούν, θα τα πολλούν χαμηλότερα για να μειωθεί η σπατάλη.
1: Ακούστε τι διαβάζω. Και συγγνώμη τώρα που χαλάω τη σκαλέτα, αλλά δεν εντάξει, το έχω πια, το κάνω συχνά. Του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης βρίσκεται ο ιδιοκτήτης εστιατορίου 2 αστεριών Μισελέν στη Σεούλ, καθώς κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε μυρμήγκια γαρνιτούρα σε επιδόρπια, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έντομο δεν επιτρέπεται να καταναλώνεται σύμφωνα με την νομοθεσία της Νότιας Κορέας. Και αν δείτε τη φωτογραφία, πραγματικά έχει μυρμήγκια.
0: Δηλαδή τι έκανε, τα άψινε και τα βάζε.
1: Όχι, τα βάζε κανονικά.
0: Ζωντανά. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Περπατάγανε πάνω το μυρμήγκια.
1: Τώρα αυτό που βλέπω.
0: Ναι. Και τα τρώγανε οι άλλοι.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Οι αρχές
1: εκτιμούν ότι το εστιατόριο χρησιμοποίησε περίπου 49.000 μυρμήγκια, τα οποία είχαν εισαχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Α, κάναν και εισαγωγή.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, κατά την έρευνα.
0: Πάει καλά ο κόσμος.
1: Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμα ότι τα συγκεκριμένα μυρμήγκια περιείχαν συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων ως και 55 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τα έντομα που έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση. Γιατί στην Κορέα λέει επιτρέπεται η κατανάλωση μόνο 10 ειδών εντόμων, δεν είναι όμως το μυρμήγκι.
0: Α, τα τρώνε τα υπόλοιπα. Τα μυρμήγκια τους χάλασαν.
1: Ναι!
0: Τα υπόλοιπα που τρώνε δεν τους πειράζουν.
1: Το θα σου στείλω. Είναι πραγματικά, δηλαδή. Όχι, δεν θα τρώγα. Δηλαδή, να με πληρώνω, να μου πάρει 100 ευρώ. Δηλαδή, είναι το επιδόρπιο και γύρω-γύρω μυρμήγκια. Ως γαρνιτούρα.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Δηλαδή, πάει καλά ο κόσμος, αλήθεια.
0: Καλά, και εσύ έχεις φάει μυρμήγκια και εγώ έχω φάει. Δηλαδή, κατά λάθος θέλω να πω. Δεν σου έχει τύχει, ρε παιδί μου, σε κάτι που τρώω.
1: Εντάξει, άλλο αυτό.
0: Καλοκαίρι τώρα
1: και τα λοιπά. Ναι, αλλά άλλο να είναι η γαρνιτούρα. Να είναι συμβραβευμένο.
0: Τώρα να το βλέπεις εκεί πέρα.
1: Συμβραβευμένο, λέει. Με δύο αστέρια Μισελέν.
0: Θα πάρει και το τρίτο τώρα.
1: Παναγία μου, τι ακούμε, κοίτα, έκανε και εισαγωγή από τις ΗΠΑ και την Ταϊλάνδη.
0: Αυτό που το πας.
1: Πού το πας, δηλαδή, έκανε και εισαγωγή μυρμηγκιών. Δεν είναι τώρα μυρμηγκιώτη.
0: Ο Βασίλης σχολιάζει την είδηση που είπαμε νωρίτερα. Λέει αυτό με τα προϊόντα προσλήξη μου ακούγεται τραγικό. Να σας δω, λέει, με σέλφι να παίρνετε λιγμένα γιαούρτια. Κάτσε, φίλε, να το δούμε ακριβώς. Τι μέτρο θα είναι, πώς θα λειτουργήσει, για τι προϊόντα μιλάμε.
1: Ναι, περίμενα να το δούμε.
0: Είναι η πρώτη είδηση, έτσι όπως έγινε γνωστή. Τώρα, χθες είχαμε και αυτή τη σύγκρουση δύο πλοίων στη Σούδα. Το είδες στο βίντεο.
1: Ναι, το ένα πλοίο ξέρεις πως το λέγανε.
0: Ξέρω.
1: Ιωσήφ Κάπα.
0: Ρε παιδιά,
1: έχεις και πλοίο. Έχεις και πλοίο. Και μου το κρυβείς.
0: Μήπως το έχουν ονομάσει έτσι για μένα, ρε παιδί. Δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Ονοματοδοσία δώσανε. Δηλαδή. Ονοματοδοσία, λέγανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ιωσήφ Κάπα λέγονταν το ένα πλοίο.
0: Δεν με καλέσανε να ρίξω τη σαμπάνια όμως.
1: Ναι, γιατί δεν σε
0: καλέσανε. Θα τη σπάσω, δεν ξέρω.
1: Σ' αρέσουν και αυτά εσένα τα. Ναι. Όπου ο γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη.
0: Πάντως στην αλήθεια. Το ένα πλοίο λοιπόν από τα δύο ήταν το Ιωσήφ Κάπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό ήταν το φορτηγό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και το άλλο ήταν επιβατικό.
1: Όχι, οι άνθρωποι. Με 100 άτομα μέσα.
0: Με 100 άτομα. Το οποίο θα έκανε το δρομολόγιο προς Πειραιά. Εντάξει, όσοι έχετε δει το βίντεο, φαντάζομαι οι περισσότεροι το έχετε δει. Είναι τρομακτικό. Υπάρχει και ένας πολίτης ο οποίος το καταγράφει με το κινητό του και ο άνθρωπος φωνάζει. Δηλαδή, τι κάνει, τι κάνει, τι κάνει. Και μπαμ, γίνεται εκεί πέρα η σύγκρουση. Πάλι καλά, γιατί στο ένα πάνω υπήρχαν και βιτιοφόρα. Με.
1: Βέβαια. Με καύσιμα.
0: Με καύσιμα. Πάλι καλά που δεν είχαμε χειρότερα. Τώρα έχει αναλάβει τις έρευνες εκεί πέρα το λιμεναρχείο της Σούδας. Αλλά όπως και να το κάνεις, κάποιος πρέπει να έχει δώσει άδεια. Δηλαδή για να κινηθεί ένα πλοίο και μέσα στο λιμάνι πρέπει να έχει πάρει άδεια. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας το κεφαλίου του.
1: Εντάξει, πάντως μάλλον είναι ανθρώπινο λάθος.
0: Κάποιος έχει κάνει λάθος.
1: Αστοχία. Ναι. Κάποια αστοχία, γιατί και καλό καιρό είχε. Λάδι ήταν η θάλασσα από ό,τι είδαμε και στο βίντεο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, έχουν υποστεί ζημιές τα πλοία.
0: Μέσα στο λιμάνι ημέρα.
1: Αυτό δεν
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Ούτε νύχτα, ούτε ναι. Δύσκολες καιρικές συνθήκες, ούτε τίποτα.
1: Εγώ θεωρώ ότι πραγματικά λαχτάρισαν οι επιβάτες και που ήταν εκεί έτσι. 100 επιβάτες δεν είναι κάτι απλό τώρα. Να ακούσει ένα μπαμ εκεί τώρα με στη θάλασσα και να συγκρούνται δύο πλοία εκεί στο λιμάνι της Σούδας.
0: Είχαμε και αυτή την επίθεση χθες που σας λέγαμε εδώ το πρωί στην εκπομπή του 60χρονου σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη την ώρα που περίμεναν εκεί στο εκδοτήριο των εισιτηρίων. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι σχετικά καλά στην υγεία τους με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Ο σύζυγος που είχε πιο σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε από τον Ερυθρό στο ΚΑΤ για νοσηλεία.
1: Ναι, και κάποιο χειρουργείο λέει θα κάνει.
0: Ναι.
1: Ότι χρειάζεται και χειρουργείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χρειαζόταν και χειρουργείο. Εντάξει, ναι. Ο άνθρωπος βέβαια θεωρώ ότι δεν απειλείται η ζωή του. Δεν θέλω να πω, δεν κινδυνεύει η ζωή του.
0: Αυτό λένε οι πληροφορίες. Ναι. Η σύζυγος είναι ελαφρύτερα τραυματισμένη. Πήρε εξιτήριο δηλαδή μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και ο 60χρονος, όπως λέγαμε και χθες, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές, είχε στην κατοχή του μαχαίρι, είχε συλληφθεί, είχε συλληφθεί πάλι πρόσφατα για εξύβριση, είχε νοσηλευθεί και σε μια ψυχιατρική κλινική. Τώρα κυκλοφορούσε ελεύθερος και δεν τον παρακολουθούσε και κάποιος.
1: Τι
0: για άλλη μια φορά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Είναι ένα ερώτημα. Χρειαζόταν ο άνθρωπος να το παρακολούθησε και αγωγή. Πώς θα γίνει, αφού έχει ψυχολογικά προβλήματα.
0: Πάλι καλά, πάλι καλά που γλιτώσαμε τα χειρότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει
1: ακριβώς,
0: η ζωή των ανθρώπων.
1: Ακριβώς.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο, ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους, κανόνισε την πορεία σου.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
0: Γιατί θέλουμε καλές ειδήσεις.
3: Καλημέρα και πάλι. Εγώ την πορεία να κανονίσω.
0: Τι θα μας πεις.
3: Δεν είναι τόσο τα πράγματα μαζί με
0: τόσο...
3: Ναι.
0: Κατάλαβα.
3: Θα χρειαστούμε traffic commander νωρίτερα.
0: Ίσως. Καλά, ναι. Ένα traffic commander, πες τα.
3: Αυξήθηκε η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξήθηκε και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Ρέντι φτάνει. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Κεραμικό μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Να το ο κόμβος.
3: Και 5 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ωρε φίλε, ο ένας κόμβος μετά τον άλλο.
4: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και ο Βολάνιος για τον κόμβο.
1: Κόμβο λέει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Λοιπόν. Σας φέρω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε και εσείς στο dei.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Να πούμε, λέει, σήμερα και προσοχή στα τσιγάρα που τόσο εύκολο πετάμε από τα παράθυρα των αυτοκινήτων. Έχεις πολύ δίκιο, Δημήτρη. Παιδιά, κόψτε το αυτό το κακό συνήθειο. Με τα τσιγάρα τώρα έξω από το αυτοκίνητο ανοίγουμε το παράθυρο και το πετάμε. Όχι μόνο σε περιοχές που υπάρχει δάσος.
1: Γενικότερα.
0: Οπουδήποτε. Τι είναι το μεγάλο τασάκι να πούμε έχουμε και πετάμε έξω.
1: Ναι, εγώ θέλω να δω όμως και τους δήμους αν έχουν καθαρίσει. Συμφωνώ.
0: Στο αυτοκίνητό
1: σου. Και επίσης και να δούμε αν έχουν καθαριστεί. Γιατί έβλεπα και ρεπορτάζ στα κανάλια αυτές τις μέρες ότι πάει σε πάρα πολλούς δήμους δεν έχουν καθαρίσει, έτσι. Γιατί λέμε να προσέχουν οι πολίτες, να προσέχει ο νόμος και οι υπεύθυνοι. Και να κάνουν αυτό που πρέπει. Γενικότερα μιλάω.
0: Δεν μου λες τώρα, τι γίνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος με τις καθυστερήσεις. Πάλι καθυστερήσεις.
1: Ναι, λέει χαμός χθες πάνω από μία ώρα ήταν οι καθυστερήσεις, μία μισή, δύο.
0: Και φουλ σεζόν μιλάμε.
1: Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ τράφικ, πάρα πολύ κίνηση, όπως εγώ αυτό
0: έχει
1: καταλαβαίνω.
0: Πάρα πολύ τράφικ και εκεί έχει τράφικ. Να βάλουμε και εκεί τράφικ κομμάτι.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα.
0: Εκεί βέβαια προφανώς έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε και τα θέματα αυτά τα οποία καταγγέλουν οι ελεγκτές εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, ότι πρέπει να αναβαθμιστούν τα συστήματα κτλ. Ναι, αλλά δεν ξέρω, θα συμφωνήσω μαζί σου απολύτως. Έχουμε εξαιρετικούς ελεγκτές εναέρης κυκλοφορίας και οι άνθρωποι διαμαρτύρονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Τα λένε, τα φωνάζουν.
1: Μιλάνε για αναβάθμιση, ότι απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων, όμως είναι και ένα αεροδρόμιο, ο Ελευθέριος Βενιζέλος πια, που δεν φτάνει. Είναι πάρα πολύ κίνηση. Ειλικρινά, είναι πάρα πολλές οι πτήσεις.
0: Το καταλαβαίνω και είναι καλό αυτό, γιατί πάει καλά και ο τουρισμός.
1: Ναι,
0: και τα λοιπά,
1: συμφωνώ μαζί.
0: Αλλά
1: σου.
0: Και θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές.
1: Βέβαια, πολύ σωστά το λες.
0: Έτσι, για να μην ταλαιπωρείται και ο κόσμος. Ναι, τώρα πάντως, μία ώρα.
1: Ναι, μία ώρα και. Επίσης τώρα, μια και λέγαμε για αεροδρόμια, εκεί στην Ελβετία. Τα τσούζουνε μάλλον. Γιατί δύο πιλότοι αεροπορικής εταιρείας Swiss απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους. Γιατί. Δηλαδή, η πτήση θα αναχωρούσε από τη Γενέβη και θα πήγαινε σε κάποιο προορισμό. Του κάναν το τεστ γιατί σε όλους τους πιλότους πριν την πτήση κάνουν τεστ. Και ήτανε σκνήπα.
0: Και οι δύο?
1: Και οι δύο. Σκνήπα όμως. Όχι απλώς είχαν πιει ένα ποτηράκι. Καταλαβαίνεις ότι φυσικά δεν.
0: Καλά, σιγά μην τους άφηναν κιόλας να πιλωτάρουν.
1: Ευτυχώς που γίνονται τα τεστ, έτσι. Αλλά σου λέει ότι ήταν και οι δύο. Και δεν ήταν ο ένας.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι όχι απλά δεν τους άφησαν να μπουν στο αεροπλάνο, πρέπει να απολύθηκαν κιόλας.
1: Απολύθηκαν και μάλιστα το δημοσίευμα της Telegraph λέει ότι αυτό που οι μάρτες λένε, ότι οι πιλότοι βρίσκονταν εφανώς υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δηλαδή ξεκίνησαν να κάνουν την πτήση. Αλλά το βράδυ τους προηγούμενους είχαν κάνει το τεστ και βγήκαν τα αποτελέσματα και τους τσάκωσαν. Έπιναν όλο το βράδυ αυτοί, καταλαβαίνεις.
0: Φαντάσου τώρα να μην έχει γίνει τεστ και να μπεις να ταξιδέψεις
1: Παναγία
0: με αυτόν.
1: Μου, Παναγία μου,
0: μακριά από εμάς.
1: Πα. Τι θέλεις. Real FM.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Ο έκτος ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται σε τελικό στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου έγινε ο Έντσο Φερνάντες. Ο άσος της Αργεντινής αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στον κυριακάτικο τελικό του Νιου Τζέρσεϊ απέναντι στην Ισπανία, όπου η ομάδα του ιτήθηκε με 1-0. Έτσι μπήκε στη σχετική λίστα, η οποία περιλαμβάνει σπουδαία ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Την κόκκινη κάρτα σε τελικό Μουντιάλ έχουν αντικρίσει στο παρελθόν δύο ακόμη παίκτες από την Αργεντινή, δύο από τη Γαλλία και ένας Ολλανδός. Το 1990 ήταν ο Πέδρο Μονσόν και ο Γκουστάβο Ντεζότη, όταν είχαν αφήσει την Αργεντινή με 9 παίκτες στον τελικό με τη Δυτική Γερμανία. Ο Μαρσέλ Ντεσαγί είχε αποβληθεί το 1998 στον τελικό της Γαλλίας με τη Βραζιλία και το 2006 ο Ζινετή Ζιντάν είδε την κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση των τρικολόρ κόντρα στην Ιταλία. Το 2010 ήταν ο Ολλανδός Τζον Χέιτιχα που αποβλήθηκε στον τελικό με την Ισπανία.
6: υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
13: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.000 ευρώ.
18: Λατό FM στους 103,3.
19: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
20: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
21: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε, ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
22: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
21: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσείς.
23: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
21: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
24: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
21: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
24: Σίκα πώς?
21: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
25: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
26: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
0: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Ανάμεσα στις πολλές επιτυχίες της καριέρας του ήταν και το συγκεκριμένο που στην Ελλάδα τουλάχιστον το έχουμε συνδέσει με Θανάση Βέγκο. Να το χορεύει εκεί πέρα στο λιμάνι του Πειραιά κουβαλώντας τις βαλίτσες. Ως πράκτορ 000 θουβού. Και επειδή έκανα και την αναφορά στο κινηματογράφο, έρχεται και ο Κώστας και λέει: το πλοίο το οποίο συγκρούστηκε χθες στη Σούδα δεν λέγεται απλά Ιωσήφ, λέγεται Ρο-Ρο Κάργο Ιωσήφ Κάπα. Χαδιάρικα, σαν τη μεταξά στο τσιριμπίμ τσιριμπούμ. Καλημέρα φίλε, δεν ήταν η μεταξά, η Καλαμίδου ήτανε.
1: Αδιάβαστο, σε έπιασε αδιάβαστο.
0: Τώρα, επειδή έχουν πιάσει οι ζέστες και όλοι θέλουμε στιγμές δροσιάς, ανάσας, να ξεφύγουμε λίγο, σας έχω πρόταση. Στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική Χερσόνησο, δίπλα στο Κορινθιακό, καταπληκτικό σημείο, δηλαδή μπορώ να το πιστοποιήσω και εγώ, γιατί το βλέπω πάρα πολύ συχνά, εκεί βρίσκεται το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort και προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες, σε απόσταση μικρότερη της μιας ώρας από την Αθήνα. Σε μία ώρα δηλαδή από το βράσιμο έχεις φύγει και είσαι στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort και έχεις αλλάξει αμέσως εικόνες, είσαι αλλού, είσαι στον παράδεισο.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα SeaJet. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ σε τίνο για δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJet, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Άκουσε νωρίτερα την είδηση για τους μεθυσμένους πιλότους και λέει: φήμες λένε ότι εκτός από τους πιλότους, μεθυσμένο βρήκαν και τον αυτόματο πιλότο. Καλημέρα, Δημήτρη. Γεια, έλα, κύριε Αμαλία, να σε πάω λίγο και στα πολιτικά. Γιατί είχε ξεσπάσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, αφού κάναμε την αναφορά στην πρώτη ώρα για το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και την πρόταση του Πασόκ για τη μείωση στην τιμή του ρεύματος. Έχει ξεσπάσει μεγάλη κόντρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την τοποθέτηση του κόμματος Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Μία θέση που επανέλαβε χθες η κυρία Λαλιώτου σε τηλεοπτική της συνέντευξη.
2: Δεν θα προχωρήσουμε στην κατάργηση για τον εξής λόγο: γιατί σεβόμαστε την αίσθηση ασφάλειας δικαίου που πρέπει να έχουν οι πολίτες. Και γιατί αναλαμβάνουμε την ευθύνη, διότι είμαστε ένα κόμμα και ένας φορέας διακυβέρνησης και όχι απλώς διαμαρτυρίας. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της πολιτείας απέναντι σε γονείς και χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες με βάση την εμπιστοσύνη τους στο κράτος δικαίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή και φοιτούν σε αυτά τα ιδρύματα.
0: Δεν συμφωνούμε λοιπόν με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν θα εγκρίναμε ποτέ την ίδρυσή τους, αλλά δεν πρόκειται να τα καταργήσουμε γιατί πλέον είναι τετελεσμένο. Ακριβώς. Επί της ουσίας αυτό λέει η Ελλάδα.
1: Οι νόμοι αλλάζουν, ψηφίζεις κάτι και μπορείς να το κυρώσεις. Απλώς το λέω.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ.
0: Από εκεί και πέρα λοιπόν άρχισε η επίθεση. Και άρχισε η επίθεση από όλες τις πλευρές. Να ακούσουμε πρώτα τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
3: Υπάρχει μια μετατόπιση της αριστεράς και προσωπικά του ίδιου του κύριου Τσίπρα, ο οποίος λέει: παραδέχομαι ότι έχω κάνει λάθος. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική η οποία δουλεύει. Χιλιάδες φοιτητές έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν σε ένα καινούριο θεσμό. Και ο υγιής ανταγωνισμός, εν πάση περιπτώσει, ας τον αφήσουμε να δουλέψει. Άρα λοιπόν, έχουμε μια δικαίωση των ιδεών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μας δικαιώνει, λέει, λοιπόν, η θέση αυτή της Ελλάδας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που μίλησε στον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμίτρου. Το θέμα σχολίασε και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Όταν λες: δεν θέλω να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, άρα αρνείσαι τη δυνατότητα ύπαρξης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και την ίδια ώρα

0: λες, δεν θα καταργήσω τον νόμο Πιερακάκη που δημιούργησε τα μη κρατικά κέρδοσκοπικά, εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση, εδώ υπάρχει ένα άλμα λογικής.
1: Και ήρθε και η κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Καλά, έκανε μια ανάρτηση ο Παύλος ο Πολάκης.
2: Τώρα ο Νίκος Παπάς έχει εξαπολύσει επίθεση στην Ελλάδα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Να, κάτσε να τον ακούσουμε. Μια και τον ανέφερε ο Νίκος Παπάς για το θέμα.
3: Αρχίζουν και αναφαίνονται προγραμματικές μετατοπίσεις και διαφορές. Δηλαδή, η σημερινή τοποθέτηση εκ μέρους της Ελλάδας υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι μια πάρα πολύ καθαρή μετατόπιση, πεντακάθαρη γραμμή. Μπορεί να μην έχει ευδιάκριτες διαφορές με αυτό που τώρα συμβαίνει, να το παίρνει ως τετελεσμένο. Η δική μας θέση δεν έχει αλλάξει. Και να σας πω εδώ παρένθεση, ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας στο τελευταίο συνέδριο που ψήφισε αυτό το πρόγραμμα και έλεγε ότι το άρθρο 16 δεν πρέπει να αναθεωρηθεί και δεν πρέπει να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
1: Επίθεση και από τη Νέα Αριστερά. Είδα την ανάρτηση που έκανε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Γενικά είναι μια πιο κεντρώα προσέγγιση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Φεύγει δηλαδή από τα προηγούμενα, τη θέση που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, και τώρα λέει ναι μεν, αλλά... Και από εκεί έχει προκύψει λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση. Είναι και οι δηλώσεις που είχαν γίνει παλαιότερα, για παράδειγμα σε συνέντευξή του Αλέξη Τσίπρα στον Σταύρο Θεοδωράκη.
4: Εγώ λοιπόν λέω ένα πράγμα, ότι αν υπήρχε η δυνατότητα εδώ να έχεις, ας πούμε, ξέχωρα από το κράτος, πανεπιστήμια τύπου Harvard, εγώ είμαι έτοιμος να το συζητήσω.
5: Αυτή τη στιγμή
4: όμως δεν έχουμε αυτό. Έχουμε
5: όχι
4: η εκφούφουτος.
5: Ναι, γιατί αρνείστε.
4: Δεν μπορεί να είναι προτεραιότητά μας. Ναι.
1: Δεν είναι προτεραιότητά μας τα η εκφούφουτος.
2: Ακριβώς.
1: Καλά η εκφούφουτος. Φούφουτος.
2: Ναι, κοιτάζω μια είδηση να διακάνω.
1: Λίγο αγχωμένη σε βλέπω.
2: Υπάρχει, τη μεταδίνουν, θέλω να είμαι σίγουρη.
1: Ψάξτε.
2: Δεν, θέλω να είμαι σίγουρη. Δεν θέλω να το πω, όπως λέει και ένας ακροατής.
1: Okay,
2: αλλά θέλω να είμαστε σίγουροι, γιατί αυτά πρέπει να τα τσεκάρουμε πριν τα πούμε.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Εντάξει, το βλέπω κι εγώ. Θα το τσεκάρουμε πρώτα. Δεν βιαζόμαστε για να μεταδώσουμε κάτι. Από εκεί και πέρα τώρα, χθες είχαμε και τοποθέτηση από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ναι, του Δημήτρη Κουτσούμπα, για την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Τι είπε?
1: Έφτιαξε ένα βίντεο, ναι, στα social media, επειδή πρόσφατα ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι δεν έχω ακούσει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να αναφέρεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Και έφτιαξαν ένα βίντεο στο Κομμουνιστικό Κόμμα για να απαντήσουν.
6: Λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός συναδέλφου από την αντιπολίτευση.
7: Καλά, το βίντεο με τον Τάσο δεν το είδε?
8: Είμαι ο Τάσος. Φυσικά είμαι φτιαγμένος με τεχνητή νοημοσύνη. Σιγά μην υπάρχει άνθρωπος που θέλει να δουλεύει 13 ώρες.
9: Κύριε Μητσοτάκη, αφού δεν θυμάστε, ανοίξτε το ChatGPT ή το Gemini. Γιατί αν σας πούμε για το DeepSeek, θα έχετε πρόβλημα με τους φίλους σας στην πρεσβεία. Και γράψτε, ποιο κόμμα στην Ελλάδα μιλάει εδώ και χρόνια για την τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε σε 5 δευτερόλεπτα αυτά που ο κύριος Μητσοτάκης δεν άκουσε εδώ και κάποια χρόνια. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει.
1: Αυτή ήταν και η απάντηση λοιπόν του Δημήτρη Κουτσούμπα, ναι, σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς λέει πρώτα βγάλαμε εκείνο το βίντεο με τον Τάσο, δεν, ναι, το έχετε δει. Οπότε μην μας λέτε τώρα.
2: Ότι δεν ξέρουμε εμείς από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Λοιπόν, θα επανέλθουμε και στην είδηση που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να κλείσουμε πρώτα την πολιτική αυτή επικαιρότητα με το τι λένε οι πολίτες.
2: Ναι, έτσι, αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πιάσουμε το σφιγμό της κοινωνίας, δηλαδή που οδεύει τώρα πηγαίνοντας για τις εκλογές. Θα πάμε στις Σέρες. Στους αγαπημένους μας συμπολίτες λοιπόν από τις Σέρες, να ακούσουμε πώς χαρακτηρίζουν για παράδειγμα τα νέα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί και τι προτίθενται να κάνουν στις επερχόμενες εκλογές.
10: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα νέα κόμματα, με προβληματίζει ότι κάτι προγραμματίζεται έξωθεν και άνωθεν.
11: Είναι σαν τα γλυφιτζούρια, παντού υπάρχουν στα περίπτερα, αλλά...
12: Ο Αντώνης Σαμαράς που φαίνεται ότι κάνει δικό του κόμμα θα επηρεάσει?
11: Ναι, δεν νομίζω, γιατί είναι πατριώτης και είναι φανατικός στις Νέες Δημοκρατίες, δεν πιστεύω να... Στο τέλος θα κάνει πίσω. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα παρελθόν το οποίο δεν είναι καλό.
12: Άρα τι θα ψηφίσουμε, Ισερέ?
13: Πάτη χρήμα. Μια δημοκρατία, τι άλλο.
12: Βλέπεις όπου καρέκλα άδεια, όλο κεφάλαια είναι.
1: Έτσι, στι αίρε λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν λεφτά όπου και να γυρίσει να κοιτάξει, βλέπει κεφάλια στι καφετέρειε. Έτσι και τα λοιπά. Ο άλλο ο κύριο λέει: ο νέο Σαμαράς αποκλείεται. Είναι φανατικό Νεοδημοκράτη, θα κάνει πίσω. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι αποφασισμένοι. Δηλαδή, δεν περιλαμβάνονται σε αυτό που λέμε αναποφάσιστοι. Δηλαδή, ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Συμπολίτε μα από τι αίρε.
12: Πώ σα φαίνονται τα νέα κόμματα που γίνονται?
13: Καλοί όλοι, αλλά άχρηστοι. Μόνο ο Θεός θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνος ηγέτης κατάλληλος είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος. Ο Χριστός μπορεί να κυβερνήσει.
12: Άλλο είπατε, αλλά θέλουμε κάποιον να υπογράφει. Να δούμε τι θα γίνει με τα εξοπλιστικά.
13: Ο Χριστός. Ο Χριστός. Εκείνο θα καταργηθούν όλα όταν θα βασιλέψει εκείνος. Αλλά υπάρχει λύση. Η λύση είναι βασιλεία των Θεών. Αυτό θέλω να το δείξετε.
1: Ήθελε και να το δει ο Χριστός. Θα βάλουμε τον Χριστό, θα υπογράφει κιόλας.
2: Θα υπογράφει τις βοηθικές αποφάσεις. Λάθος τον κάνει στο σταυρό σου. Κάνε το σωστά.
1: Κάνε ρε παιδί μου το σταυρό μου, δηλαδή.
2: Παιδί μου,
1: να
2: έτσι
1: το χέρι
2: το σταυρό μας, έτσι.
1: Ναι, έτσι. Ω, να τον κάνω το σταυρό.
2: Λάθος τον βάλουμε... έκανε από την άλλη πλευρά πρώτα.
1: Άσε με έχεις μπερδέψει. Άσε με να κάνω το σταυρό μου. Θέλει να βάλει το Χριστό να υπογράφει τώρα τα εξοπλιστικά.
2: Αλήθεια. Να υπογράφει. Όχι, λέει όλα και θα τα υπογράφει όλα. Ο Χριστός Χριστός.
1: Θέλω να το δείξετε αυτό, λέει. Μην το κόψετε.
2: Όχι, δεν το κόψαμε. Το βάλαμε.
1: Κόψαμε εμείς, το βάλαμε εδώ.
2: Τι αφήστε να μην το κόψετε σε αυτό. Real FM.
14: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
15: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και τελικά δυστυχώς η είδηση ήταν αληθινή και επιβεβαιώθηκε. Έφυγε από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Στα 91 της χρόνια.
1: Ναι. Πέθανε στο νοσοκομείο, λοιπόν, λέει, ήταν τα τελευταία χρόνια. Ναι. Άφησε την τελευταία της πνοή εκεί.
0: Τα ξημερώματα, το προσωπικό του γεροκομείου Αθηνών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, την εντόπισε νεκρή στο δωμάτιό της. Η απαγωγή.
1: Ορίστε.
0: Ναι. Βέβαια. Η απαγωγή, το τραγούδι με το οποίο πήρε το πρώτο βραβείο το 1961 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και πολύ γλυκός άνθρωπος. Εγώ δεν είχα την τύχη να τη γνωρίσω από κοντά, αλλά σε όλες τις παρουσίες της, τις δημόσιες παρουσίες της.
1: Και πολύ άμεσο, με άμεσο τρόπο.
0: Ναι.
1: Γλυκιά, μια γλυκιά γυναίκα. Έτσι, μωρό χαμόγελο. Καλοσυνάτος άνθρωπος φαινότανε.
0: Ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ, ώσπου συνάντησε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μία δεκαετία. Κάποια στιγμή ταξίδεψαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκαναν περιοδία εκεί, τραγούδησαν μέχρι και στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον.

0: Είχαμε απόλυση τον Ιούλιο, ήταν η Μάρο Κοντού, τώρα η Μέρι Λίντα.
1: Μεγάλη, μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού,
0: έτσι, ακριβώς,
1: δηλαδή πραγματικά.
0: Ακριβώς.
1: Πάλι καλά που υπάρχει και ο ελληνικός κινηματογράφος εκεί όπου, ναι, είχαν πραγματοποιήσει δεκάδες, ναι, εμφανίσεις μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, ναι, και υπάρχουν αυτά τα στιγμιότυπα, τα τραγούδια τους. Ήδη έχει παίξει μάλιστα και σε κάποιες ταινίες, ναι, έχει ασχοληθεί και με την, ναι, υποκριτική. Αν δεν κάνω λάθος, που δεν νομίζω ότι κάνω λάθος.
0: Δεν θα κάνεις λάθος, εσύ τα ξέρεις αυτά, τι θα έλεγες.
1: Είχε παίξει και στο Τρεις Κούκλες και εγώ,
0: ναι,
1: με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Καλά, είπα. Ήταν ο μοναδικός της ρόλος, καθαρά ως ηθοποιού, στον ελληνικό κινηματογράφο, στην ταινία Τρεις Κούκλες και εγώ. Με αυτή τη δυσάρεστη είδηση λοιπόν θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Η απώλεια της Μέρις Λίντα, η οποία έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Συλληπιτήρια στους οικείους της.
0: Συλληπιτήρια, συλληπιτήρια.
1: Εμείς θα σας αφήσουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Θα είναι η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Ο Γιώργος Παγάνης και η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Προσοχή λοιπόν, σήμερα προφυλαχθείτε με την υψηλή ζέστη.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50%.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Την ίδια ώρα, ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δέχθηκε σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο το σώμα, ενώ δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη παραβίαση στο χώρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μπάραζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια ώρα, οι Χούθη Τσιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και απείλησαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο. Αύριο το πρωί μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση. Πέθανε τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Με όλα του τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα στην αποστολή, ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ σήμερα για την Πολωνία εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πανέλη σας ημέρα. Εδώ είμαστε, στα μέσα της εβδομάδας.
1: Καλημέρα σας.
0: Αποχαιρετούμε με τον δικό μας τρόπο τη σπουδαία, πραγματικά σπουδαία μέρη η Λίντα. Στα όλα της, όχι μόνο στη φωνή της και στη σκηνική της παρουσία. Καλό της ταξίδι.

0: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Άντε να πούμε.
0: Στο στούδιο μαζί είμαστε ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
1: Ρίτσα Μπεζόγλη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Και στον ήχο ο Γιάννης Καραγευρέκη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Mail studio@kirialfm.gr.

Έχει μια κινησούλα έξω, να ξέρετε. Δεν είναι και πολύ όπως ήταν χθες τα πράγματα. Προφανώς οι περισσότεροι λόγω του καιρού, είναι δύσκολος ο καιρός πολύ σήμερα, είναι η πιο δύσκολη μέρα για τον καύσωνα, έχουν πάρει το αυτοκίνητο. Άρα έχει κάποιες έτσι. Θα μας τα πει σε λίγο και ο Παναγιώτης Βολάνης.

0: Λοιπόν, από τι θες να ξεκινήσουμε, από πού θες να πάρουμε το πράγμα και πού να το αφήσουμε.
1: Από πού θες, απλά να κάνω μια παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Ενώ συζητάει ο υπόλοιπος κόσμος, οι προηγμένες δημοκρατίες για την τεχνητή νοημοσύνη, για τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή μας, για τα φορτηγά τα οποία ξεκινάνε από τη μία πλευρά των ΗΠΑ και πάνε στην άλλη και παραδίδουν φορτία. Ενώ συζητάνε για το αναπτυξιακό μοντέλο που αυτό μπορεί να μας δώσει και λιγότερες μέρες εργασίας με τις ίδιες αποδοχές. Εμείς εδώ συζητάμε τα ωραία, τα δικά μας τα θέματα, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
0: Όχι, δηλαδή, Γιώργη, γιατί,
1: σήμερα που είναι μέρα με 43 βαθμούς,
0: ναι,
1: θα πρέπει να γίνονται υπομνήσεις από το πρωί και καλά κάνει και το κάνει και η πολιτεία και τα μέσα ενημέρωσης. Όλοι πάντες. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας ανόητος να βάλει φωτιά. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας τύπος ξανά ο οποίος θα πει ότι το έχω, θα τα κόψω, θα ξεραθούμε. Εγώ ξέρω να βάζω, να το κάψω, δεν θα πάρει κανένας. Θυμίζω τι έγινε στην Πεντέλη το 2018.
0: Καλά, ποια Πεντέλη?
1: Με εκείνο το τύπο.
0: Επάνω στο ρέο Καστροκάκη, πατέρας και γιος, επειδή πέταξε ο άλλος τη γόμπα.
1: Εκτός από αυτό, λέω, υπάρχουν.
0: Πατέρας εξής... και γιος.
1: Ναι,
0: γιατί τα παιδιά του άλλου είναι και δικά μας παιδιά.
1: Υπάρχουν οι μάγκες.
0: Μην τα λέμε μόνο για τα. Είναι δικά μας παιδιά.
1: Οι μάγκες οι οποίοι ξέρουν πώς θα βάλουν φωτιά και πώς θα κάψουν αυτά που θα κόψουν.
0: Απλά σου λέω.
1: Να μην βάλετε κανένα.
0: Και προημερώς συνελήφθη ένας, γιατί περίπου με 38, με ισχυρούς ανέμους, νομίζω ήταν με ελτεμάκια 7 με 8 μποφόρ, βγήκε να ψήσει.
1: Ωραία. Ναι. Έχουμε τα δικά μας θέματα, δική μας ατζέντα και νομίζουμε ότι ο υπόλοιπος κόσμος μας ακολουθεί σε αυτή την αιμονή της ανοησίας. Αυτό έχω να παρατηρήσω.
0: Εντάξει, και εμείς συζητάμε και τα μεγάλα, βρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να μην συζητήσεις και την καθημερινότητά σου, γιατί με αυτήν ζεις, δηλαδή με αυτή πορεύεσαι. Δεν μπορεί να μην πεις ότι.
1: Τώρα, παιδί μου, επιλέγουμε την καθημερινότητά μας. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Εμείς επιλέγουμε αυτό.
0: Αλλά παρόλα αυτά και τα κόμματα και η κυβέρνηση και οποιοδήποτε παρουσιάζουν και τα προγράμματά σου, παρουσιάζουν και τα πιο μεγάλα και τη τεχνητή νοημοσύνη και το 2030-35. Αλλά τι να το κάνω εγώ το 35 αν η καθημερινότητά μου είναι μαύρη. Ναι. Τώρα θέλω να δω. Τώρα, κατάλαβες.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: να πούμε ότι σήμερα υπάρχει καθεστώς συγκεκριμένο εργασιακό με τον καύσωνα. Από τη 1 έως τις 5 έχουν διακοπεί, θα διακοπούν υποχρεωτικά οι διανομές με δίκυκλα, ποδήλατα, πατίνια, οτιδήποτε. Και οι χειρονακτικές υπαίθριες εργασίες στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Αττική. Και στη Θεσσαλία θα έχουμε, νομίζω, και εκεί το ίδιο πράγμα, το ίδιο μέτρο είναι αυτό. Το λέω γιατί, αν θυμάσαι, Γιώργο, μας είχαν στείλει μήνυμα εχθές και μας ρωτούσαν
1: οι ακροατές μας.
0: Ναι, αν υπάρχει παύση εργασιών. Σήμερα υπάρχει παύση εργασιών.
1: Λοιπόν, υπομονή να περάσει η μέρα. Από αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε επίπεδο θερμοκρασίας. Ας πάρετε τα μέτρα προστασίας τα οποία σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνουμε, δηλαδή πολύ νερό, αν γίνεται να αποφύγετε κάποιες μετακινήσεις. Αν κάποιοι μας ακούτε από εκεί που έχετε επιλέξει να κάνετε. Να περάσετε κάποιες ημέρες χαλάρωσης, έχει καλώς. Οι υπόλοιποι εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου μας ακούτε και είσαστε σε κατάσταση εργασίας, λάβετε μέτρα σήμερα. Είναι αυτονόητο. Το λέμε όμως και εμείς. Παρακαλούμε πάρα πολύ για να μην έχουμε ζητήματα και στεναχώρια στο τέλος της ημέρας.
0: Και είναι αυτές οι 5 περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική, που για πρώτη φορά είναι στο κόκκινο, δηλαδή είναι ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι τέτοια η κατάσταση που εχθές ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, έκανε μια δήλωση. Είπε δηλαδή ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες του Ματιού. Είμαστε πολύ κοντά στην επέτειο. Τη δήλωση την έκανε 21, η επέτειος είναι 23. Για να τον ακούσουμε.
2: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Αυτά, καταβάτες οι άνεμοι, είναι αυτό το κομμάτι που ξεκίνησε από τον Εβουτσά, τότε έτσι τους λέγαμε. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, άρα αυξημένη προσοχή σε όλους. Να πω την αλήθεια, όταν άκουσα τη δήλωση λίγο ανατρίχιασα, γιατί ξέρεις, όταν ακούς συνθήκες ματιού δεν το δέχεσαι και πολύ καλά.
1: Είναι ένα συλλογικό τραύμα αυτό, το οποίο δεν θα ξεπεραστεί.
0: Δεν το πολύ ακούς καλά, άρα σε όλους μας προσοχή, όλη μας προσοχή, όλη μας.
1: Εγώ επιμένω, ας αποφύγουμε όσοι νομίζουμε ότι ξέρουμε τους νόμους της φύσης, όπως εκείνος εκεί, δεν θέλω τώρα να ούτε να φωτογραφίζω, ούτε να πω, στην Πεντέλη, πέρασε το περιπολικό του, κάνει μια παρατήρηση, αυτός συνέχισε με τη φωτιά αντιφουντώνει, με τα γνωστά αποτελέσματα για τους 104 νεκρούς και την παράλυση αυτού που λέμε κράτους, γιατί εκεί το κράτος παρετήθηκε. πάνω στη μάχη με τα γνωστά αποτελέσματα και με τους 104 νεκρούς.
0: Θέμα που θα μας απασχολεί σήμερα και πραγματικά είναι μια σοκαριστική υπόθεση. Είναι η δολοφονία, προφανώς ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου, τουλάχιστον αυτά δείχνουν τα στοιχεία, του πολύ γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου. Να σας θυμίσω λίγο το όνομα. Είναι ο άνθρωπος που πρωταγωνιστούσε στην περίπτωση της, την υπόθεση, στην τραγική υπόθεση της μικρής Άνης, στο κοριτσάκι εκείνο. Και είναι ο άνθρωπος που υπερασπιζόταν τον βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση της Μπαρμπούτας, τον Άλεξ. Το θυμάσαι, Γιώργο?
1: Βέβαια.
0: Στο μικρό Άλεξ, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ακόμα περιμένει η μάνα του να τον θάψει. Για να σας θυμίσω ποιος είναι ο ποινικολόγος, γιατί ακούμε το όνομα καμιά φορά, αλλά δεν μπορούμε να το έχουμε συνδυάσει με υποθέσεις. Φαίνεται ότι μιλάμε για ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου. Εκτές το βράδυ έγινε γνωστή η είδηση και πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ σε όλο το δικηγορικό χώρο, αλλά και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, έχει ασχοληθεί με πάρα πολλές υποθέσεις.
0: Ναι, έχει και άλλες, Γιώργο. Θυμάμαι αυτές χαρακτηριστικά, γιατί τον είχα καλεσμένο και εγώ στο στούντιο. Και αυτό
1: είναι
0: τον θυμάμαι.
1: Από τις μεγαλύτερες αυτές που ανέφερες. Εγώ τον γνώρισα το 1998 σε μια υπόθεση που τότε έτρεχε. Ένας από τους πιο γνωστούς ποινικολόγους της χώρας, με πολυετή παρουσία στις δικαστικές αίθουσες και σε υποθέσεις όπως η Περίτσια, οι οποίες συζητήθηκαν πάρα πολύ έντονα. Και έχω την ενημέρωση, γιατί έχω γνωστούς δικηγόρους αρκετούς, υποθέτω έχεις και εσύ, ότι τον εκτιμούσαν οι συναδελφοί του. Τώρα, το τι έχει συμβεί εκεί, προφανώς και διερευνάται από τις αρχές. Μέσα στην τραγωδία υπάρχει ένα ακόμα σημείο το οποίο είναι στενάχωρο. Τον βρήκαν νεκρό οι κόρες του, 16 χρονών, οι οποίες τον έψαχναν στο τηλέφωνο, δεν απαντούσε και πήγαν στο γραφείο. Χτύπησαν το κουδούνι, βρήκαν τρόπο να μπουν βασπιτό στα παιδιά και τον βρήκαν νεκρό. Είναι μια υπόθεση που διερευνάται και κοιτάμε να δούμε. Κοιτάμε εμείς. Προσπαθούμε να μάθουμε δηλαδή από τις αρχές σε ποια κατεύθυνση κινούνται οι έρευνες.
0: Πάντως, νομίζω ότι πλέον έχουμε καταλήξει ότι πρόκειται για κλιματική ενέργεια. Δηλαδή, είναι ξυλοδαρμός και είναι και άγρος ξυλοδαρμός με βάση τα στοιχεία του ιατροδικαστή.
1: Αυτό λένε.
0: Δεν έχει δηλαδή σφαίρες, μαχαιριές ή κάτι άλλο. Αυτό φαίνεται ότι είναι. Τώρα δεν είναι επίσημες. Ποτέ δεν είναι επίσημες ακόμα. Τόσο νωρίς. Είναι πολύ νωρίς άλλωστε.

0: Παναγιώτης Βολάνιος σε ετοιμότητα αυξημένη. Με την οθρότητα της ημέρας των 45 βαθμών υποσκιά, για πες μας.
1: Αυξημένη, σε αυξημένη ετοιμότητα, σε αυξημένη θερμοκρασία, αυξάνεται ανάλογα και η κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο.
2: Ξέρουμε, ρε Παναγιώτη, γιατί.
1: Λόγω σύγκρουσης 2G ταχύ στο ύψος Ιεράς Οδού.
2: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στην άνοδο του Κηφισού.
2: Συγγνώμη, επειδή το λέει, το είπε ο Παναγιώτης, όσοι αυτή την ώρα ετοιμάζεστε να πάτε να χρησιμοποιήσετε το ποτάμι, τον Κηφισό, ενδεχομένως κατευθύνεστε στον Πειραιά, βρείτε εναλλακτική, διότι θα πάει πάρα πολύ ώρα και έχει
0: από
2: πολύ ταλαιπωρία.
0: Ύψος είναι?
1: Από Μεταμόρφωση μέχρι κάτω.
0: Όχι, έχει δίκιο, είναι πολύ, πολύ νωρίς.
2: Και μετά την Ιερά Οδό.
0: Α, είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
2: Μερικές δεκάδες μέτρα.
0: Ναι.
1: Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στην άνοδο όμως, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων και στα Δίου στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο Μαρούσι, στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Μικρές καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στην παραλία Καλαμακίου, όπως είναι φυσιολογικό. Ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαλήρου. Αυξημένη παραμένει κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Παρακαλώ.

0: Νωρίς-νωρίς ξεκινήσατε τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε μήνυμα και μας στηρίζετε και εμάς. Την Κατερίνα μας, την Κατερινούλα από την Πάτμο. Λέει ο Μάρκος, να γιατί εμείς μέσα στα εργοστάσια σήμερα έχει πολύ δροσιά να μην δουλέψουμε. Λέει για την κατάσταση που επικρατεί στα εργοστάσια. Ο Γιώργος Δημητριάδης, σήμερα στη Θεσσαλονίκη είχε λίγη συννεφιά, δροσερό αεράκι και λίγο ψηλό βοροχό. Λέει τη γλιτώσαμε, αλλά βγήκε ο ήλιος και ξεκίνησαν οι ζέστες. Να πούμε ότι χθες το βράδυ στην Κέρκυρα άνοιξαν οι ουρανοί. Είχε δυνατά μπουρίνια και προκλήθηκαν και προβλήματα βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, δηλαδή, για να καταλάβεις τι γίνεται με τον καιρό.
1: Είναι αυτό που ζούμε. Το ναι, ζούμε.
0: Είναι αυτό που ζούμε.
1: Τελείως. Το ζούμε. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Διονύση, τον Γκαντιάνη, ο οποίος σημειώνει στην κουβέντα που κάναμε, λέει, αυξημένη προσοχή σε όλους είναι μια δήλωση προς νοήμονες ανθρώπους και όχι για ξερούλες, ξερούλες που αποτελούν ειδική κατηγορία. Όντως δεν την ακούν καθόλου αυτή τη δήλωση. Στη φίλη μας τη Σόφη.
0: Γεια σου Σόφη μας.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος, ο Μάρκος, που έλεγες νωρίτερα, real blogger. Καλημέρα, Αγία Ρίτσα και συμπικραμένε. Ωραία μας αρχίσατε σήμερα με ένα φόνο και ένα θάνατο. Αναφέρεται στον Σταύρο Γεωργίου και τη Μεριλίντα.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Τι να κάνουμε, δεν επιλέγουμε εμείς, φίλε.
0: Τι να την κάνεις την επικαιρότητα, την αλλάζεις.
1: Η επικαιρότητα.
0: Ο Κώστας έχει στείλει ένα μήνυμα για το μάτι. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, Κώστα.

0: Ναι, Κώστα, αυτό δεν απαλλάσσει κανέναν. Σημειώνει ο Κώστας, ο αξιωματικός λέει της αστυνομίας που έστειλε τον κόσμο να καεί στο μάτι. Έχει καταθέσει υπουργείο της κυβέρνησης. Άλλος Κώστας, ναι. Δεν απαλλάσσει κανέναν αυτό και θέλω να σε ενημερώσω, γιατί προφανώς δεν είσαι ενήμερος. Όλοι προήχθησαν. Όλοι. Ακόμα και εκείνος ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος που συνέχεια δικάστηκε και καταδικάστηκε. Και αυτός πήρε προαγωγή. Οι πάντες προήχθησαν. Άντε, γιατί μου την έχει βιδώσει και αυτό ακόμα. Ή ενημερωθείτε σωστά ή σταματήστε να κάνετε αναπαραγωγή των κομμάτων σας. Τι, ένας αξιωματικός.
1: Ναι.

0: στα υπόλοιπα, αυτό το οποίο εμείς επισημάναμε από χθες και με την επιμονή της ζήτησας και πολύ καλά κιόλας, είναι αυτή η παρουσίαση που έγινε από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για τα μη κρατικά ΕΗ, η συζήτηση που άναψε με τις αντιδράσεις όλων των κομμάτων.
1: Α, αλήθεια,
0: και μέσα στο θέρος έχουμε κουβέντα για τις προτάσεις που έκανε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για την παιδεία. Και έχει ξεκινήσει μια δημόσια. Δεν σταμάτησε ποτέ. Συνεχίζεται στην επόμενη φάση. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το τι θα κάνει, το πώς μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να κάνει αλλαγές ή παρεμβάσεις στον νόμο Πιερακάκη, αν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη βρεθεί σε κυβερνητικό σχήμα.
1: Δεν θα κάνει. Τον αποδέχεται. Δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλον χιλιάδων παιδιών που ήδη τα έχουν επιλέξει, είπε από τη μία πλευρά, και δεν μπορεί να πάει και κόντρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την άλλη. Δεν θα έδινε το πράσινο φως για να ιδρυθούν, αλλά τώρα που ιδρύθηκαν, απλώς σε όλους έκανε μια εντύπωση, γιατί το θέμα της παιδείας, το λέγαμε και χθες, βρε Γιώργο, είναι ταυτωτικό για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Βεβαίως. Και σωστά εδώ εσύ το επισημαίνεις, γιατί το βρήκε αυτό το σημείο και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει, εδώ έχουμε μια περιπλεγμένη τοποθέτηση. Αν και ο Τσίπρας τι λέει, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μάλλον, τι λέει. Λέει ότι εγώ, αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα επέτρεπα τη λειτουργία τους. Τώρα έχουν περάσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες έχουν κάνει αυτή την επιλογή. Δεν θα το διαταράξω αυτό. Αυτό λέει η ελληνική αριστερή συμπάταξη. Απ' την άλλη, το Πασόκ λέει πρέπει να επιλέξετε. Γιατί και το ένα και το άλλο μαζί δεν γίνονται. Και αναλόγως, βέβαια, και ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείται περίπου με αυτόν τον τρόπο. Ότι και το ένα και το άλλο δεν μπορεί να τους έχεις όλους ικανοποιημένους. Πρέπει να επιλέξεις ποια πλευρά.
1: Ο κύριος Παπάς ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους εχθές. Ναι. Τον άκουσες. Είπε ότι εμείς το είχαμε ψηφίσει όταν ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας. Τότε στο συνέδριό μας είχαμε ταχθεί κατά της δημιουργίας των μη κερδοσκοπικών ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Ναι. Το πήγε πιο πέρα, μιλώντας χθες το βράδυ στο Κόντρα, στην εκπομπή Κόντρα 24 στη Λουκία Αγκάτσου. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εστιάζοντας σε δύο φλέγοντα ζητήματα. Πήγε δηλαδή πιο επιθετικά απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον τομέα της παιδείας. Εδώ μας είπε για τον τομέα της παιδείας, μας ανέπτυξε τη λογική του. Αλλά στο Κόντρα και στην εκπομπή Κόντρα 24 έκανα λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα. Διαβάζουμε μέσα από εισαγωγικά στο real.gr. Φαινόμενα εξαγοράς και πληστηριασμών εδρών.
1: Το πήγε πολύ πιο προς.
0: Ναι.
1: Το πήγε πολλά βήματα.
0: Ελπίζω να μην δω.
1: Α, ελπίζει να μην δω.
0: Ελπίζω να μην δω φαινόμενα εξαγοράς και πληστηριασμών εδρών.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Ναι, ναι. Νομίζω ότι βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Να πω κάτι που το ξέχασα να το αναφέρω χθες, γιατί είχαμε και χθες είχαμε ρυθμό ειδήσεων και επικαιρότητα. Εγώ κατάγομαι από μια περιοχή όπου πολύ κοντά εκεί προέκυψε αυτή η ιστορία με τη μεταμόρφωση στη Μεσσηνία, με τους τύπους οι οποίοι φέρονται να εκβίαζαν, να γύρναγαν το νερό.
1: Ναι, ναι, το κύκλωμα.
0: Ανάλογα με το.
1: Των εμπριστών, λες, αυτό το κύκλωμα των εμπριστών. Ναι. Είναι κάτι διάλογοι οι οποίοι είναι σοκαριστικοί,
0: Αν τελικώς αποδειχθεί ότι αυτοί κρύβονται πίσω από τις πυρκαγιές του 24 και του 25 που κινδυνεύσαν χωριά, θα πρέπει να είναι παραδειγματική η τιμωρία τους. Και επειδή ακούω ότι γίνεται έρευνα και για άλλους, για πιθανή εμπλοκή και άλλων, ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις. Και ακούω και για διαλόγους που έχει η ελληνική αστυνομία, όπου ο ένας κατηγορεί τον άλλον ή ο ένας παρουσιάζεται ως θύμα εκβιασμού του άλλου. Αυτή η ιστορία φαίνεται ότι γίνεται χρόνια εκεί.
1: Καλά, οι διάλογοι δεν είναι πραγματικά αποκαλυπτικοί. Δεν σηκώνουν περιθώρια δηλαδή να τους ερμηνεύσεις κάπως αλλιώς. Τους ακούς και λες, εντάξει, εδώ είμαστε.
0: Πρόσεξε, γιατί το λέω και κλείνω εδώ, επειδή έχω προσωπική εμπειρία. Για να δηλώσεις μία γεώτρηση, δεν ξέρω αν έχει απλοποιηθεί τώρα. Εμένα πάντως όταν έφυγε ο πατέρας μου, αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έπρεπε να κάνω. Μου πήρε 2 χρόνια γεώτρηση που ήταν νόμιμη. Νόμιμη γεώτρηση.
1: Α, είναι τόσο δύσκολο, δεν το ήξερα.
0: Έχει πάρα πολύ γραφειοκρατία. Ελπίζω να έχει απλοποιηθεί. Υποθέτω ότι αυτό έχει απλοποιηθεί. Αλλά εκεί γίνονταν τέτοια παιχνίδια. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Τώρα όμως ξέρουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Είναι και μια καλή αφορμή για να ψάξετε και στους υπόλοιπους δήμους της υπόλοιπης Ελλάδας.
1: Τι γίνεται, λες, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ, αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έχνοιες. Για να έχεις λίγες έχνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
8: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
8: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
10: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
11: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
12: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
8: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σα ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Αντιζόβλη, καλημέρα κύριε Παγάνη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σωστός ο τίτλος, γιατί έχω και μια μανία να μην πετυχαίνω ποτέ τον τίτλο. Γραμματέας, έτσι.
2: Ναι, πολιτική. Ναι, ναι, το πετύχατε.
0: Λοιπόν, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τη θέση της Ελλάς στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πολλές ανακοινώσεις, πολλές αντιπαραθέσεις, μερικές μάλιστα και σε πολύ υψηλούς τόνους. Διαβάζω μία από τις ανακοινώσεις που έκανε αίσθηση της Νέας Αριστεράς. Λέει, ποιο είναι το νόημα αλλαγής κυβέρνησης, αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει ο Αλέξης Τσίπρας αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο.
2: Κοιτάξτε, το καταλαβαίνουμε ότι θα δημιουργούσε. Όταν παίρνει γενναίες αποφάσεις, όταν παίρνει σοβαρές αποφάσεις, είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσει αντιπαραθέσεις και στη μεγάλη συζήτηση στον πολιτικό διάλογο. Δεν είναι αναμενόμενο. Ήτανε, το ξέραμε. Και απλά επιβεβαιώνεται. Όμως η ερώτησή μου είναι η εξής. Εγώ θα απαντήσω με μια ερώτηση στους πρώην συντρόφους, στους χώρους στους οποίους συνυπήρξαμε. Εμείς είναι δεδομένο από όλες τις προγραμματικές μας θέσεις από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε να είμαστε μια εναλλακτική λύση στις καταστροφικές όντως πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκης. Αλλά θέλουμε να είμαστε μια κυβερνητική πρόταση. Θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση κυβερνητική. Την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές θέλουμε να είμαστε το επίκεντρο που θα σχηματιστεί μια προοδευτική κυβέρνηση. Ποια λοιπόν κυβερνητική θέση θα ήταν σοβαρή απέναντι στον ελληνικό λαό αν έλεγε ότι 20.000 οικογένειες, οι οποίες αυτή τη στιγμή με τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας νομίμως, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας μας, έχουν γραφτεί στα ιδιωτικά αυτά πανεπιστήμια. Επενδύσανε κάποιες δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, χρήματα, κόπο, και κάνανε ένα σχεδιασμό και θα λέγαμε την επόμενη μέρα ότι εμείς τα παιδιά τους δεν τα υπολογίζουμε, δεν υπολογίζουμε τις οικογένειες αυτές. Και λέμε ότι καταργούνται την ίδια μέρα. Αυτό θα μπορούσε κάποια την επίσης σοβαρή κυβερνητική πρόταση να το υποστηρίξει σοβαρά. Και αυτό είναι το ένα σκέλος. Γιατί υπάρχει δυστυχώς ή ευτυχώς, αν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι εύκολο. Αλλά το να λέμε ότι αποφάσεις οι οποίες εμείς δεν λαμβάνουμε υπόψη, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρότι εγώ διαφωνώ με την κρίση τουλάχιστον ως προς τη συνταγματικότητα του άρθρου 16, γιατί εγώ θεωρώ ότι με την νομοθετική διάταξη του, ως νομικός όμως αυτό, και πολιτικά και νομικά, διαφωνώ με την άποψη του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι το άρθρο 16 δεν παραβιάστηκε. Απλά πρέπει να ξέρουμε και τι λέμε στους πολίτες μας.
0: Απλά ξέρετε τι είναι, κύριε Χαζιανάκη. Είναι το θέμα ότι η παιδεία για τον Αλέξη Τσίπρα, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο, είναι θέμα ταυτωτικό.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή τον γνωρίσαμε μέσα από την παιδεία. Πάντα οι θέσεις του για την παιδεία ήταν το πρώτο πράγμα που εκείνος έπαιρνε θέση, ήταν στο θέμα της παιδείας. Οπότε προκαλεί αίσθηση.
2: Μα γι' αυτό το λόγο, ακριβώς κυρία Μπιζόγλη, γι' αυτό το λόγο ήρθαμε τώρα στα μέσα του καλοκαιριού, και ενώ δεν είναι η συζήτηση αυτή, και θέσαμε θέσεις για την παιδεία. Γιατί? Γιατί είναι από τους βασικούς μας άξονες και είναι του Αλέξη του Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Ναι, αλλά αυτό που σας λέει
2: αυτό όμως,
1: κύριε Χαζιανάκη,
2: αυτό, παιδείας, κύριε,
1: ναι,
2: κύριε
1: αυτό που επισημαίνει η Ρίτσα είναι κάτι που μας είπε χθες ο κύριος Παπάς, ο Νίκος Παπάς εννοώ, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, Προοδευτική Συμμαχία, ότι είναι ταυτοτική μετατόπιση για τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Και εγώ θυμάμαι επίσης και μια συνέντευξη, μία από τις πολλές που είχε δώσει ο Αλέξης Τσίπρας ως ΣΥΡΙΖΑ όμως, θυμάμαι στο Σταύρο Θεοδωράκη, να κάνει λόγο για τα ΙΕΚ Φούφουτος, λέγοντας χαρακτηριστικά τα ΙΕΚ Φούφουτος δεν είναι προτεραιότητά μου.
2: Σωστά. Και παραμένει να μην είναι προτεραιότητα. Αυτό θα καταργήσουμε πανεπιστήμια τα οποία αναγνωριστήκανε με τη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει καμία σχέση αν το ΙΕΚ Φούφουτος είναι προτεραιότητα του Αλέξη του Τσίπρα? Όλα αυτά τα ταυτωτικά, αν διαβάσετε πολύ αναλυτικά την παρουσίαση του προγράμματος παιδείας, παραμένουν. Εμείς λέμε ότι διατήρηση του άρθρου 16 για τη δημόσια δωρεάν παιδεία, αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε και την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο έχουμε παραδείγματα. Και σας λέω, πώς θα αφήσεις τόσες οικογένειες οι οποίες έχουν γράψει τα παιδιά τους? Και ένα δεύτερο κομμάτι.
1: Αυτό που λέτε, εγώ το θεωρώ πολιτικό ρεαλισμό πάντως. Αυτό που λέτε για τις οικογένειες.
2: Και ένα δεύτερο κομμάτι του πολιτικού ρεαλισμού. Πώς αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα, τα οποία είναι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές, αλλά είναι επιχειρήσεις, πώς θα τις κλείσεις? Θα τους πεις ότι εγώ τώρα ή σας βάζω λουκέτο ή δεν σας αναγνωρίζω με αυτό που έχετε αναγνωριστεί νομίμως με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Πόσα λεφτά θα κληθεί να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο?

0: Πληροφορώ λοιπόν, επειδή στην Ουγγαρία έγινε παρόμοια από την κυβέρνηση του Όρμπαν, παρόμοια προσπάθεια, εκπλήθηκε να πληρώσει σε αντίστοιχες το ουγγρικό δημόσιο, καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δυστυχώς πρέπει να τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη, αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρές προτάσεις. Και θα κληθεί κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο, άρα ο ελληνικός λαός. Αυτό, με συγχωρείτε, αλλά θα ήταν χειρότερος αρειδισμός από το να βλέπουμε την πραγματικότητα, να την αντιμετωπίζουμε και να λέμε ποια είναι η απάντηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί που υπάρχουν. Εκεί που υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η σοβαρή δημόσια διοίκηση είναι ότι Γερμανία, Γαλλία είναι νόμιμα μεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών πηγαίνει στα δημόσια, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά πανεπιστήμια. Και ποιος είναι ο τρόπος? Υποστηρίζοντάς το, στελεχώνοντάς τα, χρηματοδοτώντας τα και χρηματοδοτώντας τους φοιτητές, χρηματοδοτώντας τις οικογένειες, αλλάζοντας τελείως τη μορφή εισαγωγής για να μην αιμορραγεί η ελληνική οικογένεια, γιατί και τώρα, με συγχωρείτε, έχουμε ακριβώς δημόσια παιδεία και πριν την ίδρυση αυτών. Όταν η κάθε οικογένεια για να μπει το παιδί της στις πανελλαδικές έπρεπε να πληρώνει 30 και 40 και 50 χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα πρωτιστεριακά μαθήματα.
1: Ναι, σας ακούω πάντως και να σας πω κάτι. Σας ακούω
0: εκεί πέρα, στο ιδιωτικό.
1: Και ανατριχιάζω, γιατί αυτή τη συζήτηση τη θυμάμαι να την κάνουμε ξανά και ξανά. Όχι με εσάς προσωπικά, νομίζω με εσάς δεν είχαμε προλάβει να την κάνουμε, αλλά με άλλους συντρόφους στο παρελθόν. Και υπήρχε μια, πώς θα το πω τώρα, δεν υπήρχε διάθεση να συνεννοηθούμε σε αυτό που λέτε τώρα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω λοιπόν, το πολιτικό κόστος το έχετε υπολογίσει σε αυτή τη θέση που λαμβάνετε? Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ιδεολογικά τάσεται απέναντι, βρίσκεται απέναντι.
0: Εμείς θεωρούμε ότι όταν λες αλήθεια και προτείνεις λύσεις σοβαρές στον ελληνικό λαό, όχι απλά δεν έχεις πολιτικό κόστος, έχεις πολιτικό όφελος. Γιατί είσαι ειλικρινής, μιλάς πραγματιστικά και δεν κοροϊδεύεις. Και ξαναλέω, η Σορβόνη, που είναι ίσως το διαθυμότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης και το καλύτερο ίσως πανεπιστήμιο, τουλάχιστον στις χώρες της Ευρωζώνης, το ξέρουν όλοι ότι είναι δημόσιο πανεπιστήμιο. Ξέρετε γιατί είναι δημόσιο πανεπιστήμιο? Γιατί η Γαλλία επενδύει στη δημόσια παιδεία. Και άρα τα καλά πανεπιστήμια της Γαλλίας, και αυτό ισχύει και στις υπόλοιπες χώρες, και στην Ιταλία και στη Γερμανία, παρότι έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι τα δημόσια τους πανεπιστήμια. Το ίδιο εμείς λέμε ότι με το πρόγραμμά μας, επειδή εμπράκτος και με πόρους και με χρηματοδότηση της έρευνας και με σοβαρές παρεμβάσεις και στη δευτεροβάθμια αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία. Και θεωρώ ότι αυτό είναι αριστερό, αυτό είναι προοδευτικό. Και όχι να πηγαίνει να πληρώνει αποζημιώσει το ελληνικό δημόσιο ή να καταργούμε πράγματα τα οποία καλώς ή κακώς ψηφίστηκαν. Κακώς λέω εγώ, αλλά τι να κάνουμε.
1: Επειδή
0: τώρα,
1: το λέτε όμως, εγώ δεν έχω διαβάσει ποτέ στη Σορβόνη να έχουν τσιμέντωσει κάποιο γραφείο, ούτε να έχουν εκκρεμάσει κανένα ταμπελάκι σε κάποιο καθηγητή, ούτε να κάνουν επικηρύξεις φοιτητών. Επ' αυτών έχετε βούληση να πάρετε μέτρα.
0: Προφανώς και τα μέτρα που πρέπει να πάρουν είναι η νομιμότητα, η τήρηση της νομιμότητας. Οι νόμοι είναι ψηφισμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτά έχω κάνει πάρα πολλές κουβέντες. Οι νόμοι είναι πάρα πολύ καθαροί. Και εμείς δεν λέμε ότι θα υπάρξει πανεπιστημιακή αστυνομία, όπως έλεγε η νυν κυβέρνηση, και τελικά την πήρε πίσω. Απλά αγόρασε τις στολές των ανθρώπων και των αστυνομικών, ενώ και τους έντυνε με μπλε
1: φωτάκι. Ναι, αλλά και δικό σας τέλεχος, όταν ήταν υπουργός, μιλούσε για το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Ξέρετε, δεν είναι υποχρεωτικό οι φοιτητές να ξέρουν πολεμικές τέχνες.
0: Το φοιτητικό κίνημα πρέπει να υπάρχει.
1: Ναι, ρωμαλαίο, το ρωμαλαίο. Με μαύρες ζώνες καράτε δεν είναι υποχρεωμένοι οι φοιτητές να κυκλοφορούν στην πανεπιστήμια.
0: Κανένας δεν έχει πει ποτέ ότι πρέπει οι φοιτητές να κάνουν έκνομες ενέργειες. Προσέξτε, άλλο το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα που πρέπει να υπάρχει, και εμείς πρέπει να ζητάμε από τους νέους ανθρώπους, ειδικά αυτούς που είναι η πηγή της γνώσης μας, είναι η πηγή της δημιουργίας μέσα στα πανεπιστήμια. Θέλουμε να είναι πολιτικοποιημένοι, θέλουμε να είναι ρωμαλαίοι και θέλουμε να αντιδρούν και σε εμάς, αλλά όχι με παράνομες εκφράσεις. Αν είναι δυνατόν δηλαδή κάποιος σοβαρός πολιτικός να έρθει να σας πει ότι ναι, εμείς λέμε να γίνονται έκνομες αντιδράσεις μέσα στα πανεπιστήμια.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τώρα, παρουσιάζεται σιγά σιγά το πρόγραμμα, την ολότητά του φανταζόμαστε όλοι θα την παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Επειδή είστε και ένας άνθρωπος που προέρχεστε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ετοιμάζεται κάτι και για την τοπική αυτοδιοίκηση, να παρουσιάσετε και εκεί τις προτάσεις σας?
0: Την Τρίτη. Στις 28 του μήνα, την Τρίτη, ναι, μας έρχεται δηλαδή σε 6 μέρες, στις 12 η ώρα στο Σεράφε, θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε ότι είναι μια αρκετά ρηξικέλευτη και αρκετά.
2: Δώστε μας έτσι, όχι πολλά πράγματα, γιατί φανταζόμαστε το κρατάτε μερικά πράγματα, αλλά έτσι μια ιδέα.
0: Κοίτα, είναι η λογική της στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, αλλά κυρίως της δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε ότι όλες οι ενέργειες και όλες οι αποφάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν δυστυχώς αποψηλώσει την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έχουν αποψηλώσει και τις δημοκρατικές διαδικασίες γενικά στη χώρα μας. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αν θες να στηρίξεις την περιφέρεια και την αποκέντρωση, πραγματικά όμως να τη στηρίξεις, αν θες να εντάξεις τους πολίτες να πιστέψουν πάλι μέσα και να συμμετέχουν μέσα στις δημοκρατικές διαδικασίες, πρέπει να αποφασίσεις και να ψηφίσεις πράγματα τα οποία θα ενισχύσουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θεωρώ ότι σε καμία χώρα του κόσμου, κυρίως της Ευρώπης, υπάρχει άλλος τρόπος. Αν δεν ενισχύσεις την περιφέρεια, αν δεν τους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και οικονομικά και με πόρους και με αρμοδιότητες, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Ο συγκεντρωτισμός έχουμε δει που καταλήγει. Δυστυχώς δεν είναι και λειτουργικός, είναι και αντιαναπτυξιακός, αν θέλετε και την άποψή μου. Δεν είναι δηλαδή μόνο πολιτικό το ζήτημα, είναι και οικονομικό, είναι αντιαναπτυξιακό. Και βλέπουμε να ρημάζουν τα χωριά, να ρημάζουν οι πόλεις, άρα να ξέρετε ότι όλες οι κατευθύνσεις θα είναι σε αυτή τη λογική και νομίζω θα είναι αρκετά σημαντική η παρέμβαση. Έχουμε καλέσει και θα καλέσουμε όλη την αυτοδιοίκηση να έρθει, ανεξαρτήτως αν θεωρεί ότι είναι συγγενής χώρος εμάς ή αντίθετος χώρος εμάς. Γιατί απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες πολίτες που τους αφορά και η τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε
1: πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: στο φίλο τον Νίκο που λέει πώς θα στριμώξατε έτσι. Μίλαγε μία ώρα χωρίς να το ρωτήσετε απολύτως τίποτα. Δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Έτσι, Νίκο. Αποφασίστε όμως, γιατί από την άλλη πυροβολάνε και λένε ότι όταν είναι κάποιος εκπρόσωπος του Τσίπρα, λυσάμε. Όχι τόσο η Ρίτσα, η Ρίτσα είναι πάντα.
1: Ναι, η Ρίτσα.
0: Εγώ λυσάω.
1: Άμα έχει μια άποψη ο Νίκος, εντάξει.
0: Παιδιά, αποφασίστε. Εκτός κι αν θέλετε.
1: Να αρέσει σε κάποιον.
0: Όχι, εντάξει, μπορεί να το κάνουμε, ρε παιδί μου, να μια καλή ιδέα. Να τους έχουμε εδώ πέρα, να τους βαράμε κιόλας.
1: Εντάξει, μπορεί, παιδί μου, καθένας ξέρεις, καμιά φορά έχει μια άλλη αντίποση. Ναι. Μπορεί να του αρέσει. Να μην του αρέσουμε. Δεν είναι και κακό να μην αρέσουμε.
0: Πολύ φυσιολογικό. Είπα εγώ ότι είναι κακό.
1: Πολύ φυσιολογικό. Αυτό είναι και το απόλυτα φυσιολογικό. Καλημέρα, Νίκο.
0: Ο ένα άστρο λέει: ρωτήστε πώ είναι δυνατόν να μην θέλετε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, ενώ εσεί έχετε αποφυτίσει από αυτά. Και στέλνετε και τα παιδιά σα. Δεν είπε κανεί να καταργηθεί η δημόσια παιδεία. Μα αυτό είπα εγώ και νομίζω ότι και η Ρίτσα το είπε. Εγώ το είπα στον κύριο Χατζηγιαννάκη ευθέω. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη θέση τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη βρίσκεται σε μία βάση πολιτικού ρεαλισμού.
1: Και οι ίδιοι αυτό λένε.
0: Αυτό πιστεύω κι εγώ όμω.
1: Λένε ότι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε. Ναι. Θέλουμε να έχουμε μια κυβερνητική πρόταση και να μην είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Ναι, δεν μπορεί να λες στον υπόλοιπο κόσμο: εγώ πήγα σε ιδιωτικό σχολείο, αλλά θα ψηφίσω εναντίον του σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο και οι υπόλοιποι θα έχουν τη δυνατότητα. Αυτό είναι μια αντίφαση από τις πολλές που έχουμε ζήσει οριζόντια στα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες, οι οποίες δεν μας πειράζανε. Πλέον προφανώς ο κόσμος ενοχλείται από αυτά και πολύ καλά κάνει.

0: Λοιπόν, μαζί μας όπως πάντα αυτή την ώρα είναι η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζει περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές, υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα λοιπόν στο cosmote.gr / Magenta One Business.
1: Περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ τον απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ζούχα και τη γυμναστική. Και τι καλύτερο, και το καλύτερο μάλλον, χάρη στο Πρωτέρια Club τα αποκτούν όλα με εκπτώσεις. Αυτό είναι το Πρωτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Πρωτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Πρωτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου. Με ένα κλικ, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Λοιπόν, να πούμε και το διαγωνισμό μας για 7 τυχερούς. 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

Λοιπόν, να σας πω ότι έρχεται η δυνατότητα πλέον να ενημερώνεστε από μια εφαρμογή, από ένα app το οποίο είναι ζωντανό, είναι μοντέρνο, διαδραστικό και φέρνει ό,τι μπορεί να χρειάζεστε όλο το 24ωρο. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live το Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Ψάχνετε real.gr.

0: Τι θέλει βάψιμο το σπίτι? Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μένα.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Πολίδα, Κορινθία και Αττική. Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δέχτηκε σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα, ενώ δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη παραβίαση στο χώρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα οδηγούν σε άνοδο της τιμής του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας με επιθέσεις εναντίον πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με όλα τα νέα του μεταγραφικά αποκτήματα στην αποστολή, ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ σήμερα για την Πολωνία εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Κανονικά υπολογίζονται οι Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μάτα Άλλη και Σανταμαρία, όπως και ο Γκανέζος Ράχμαν Μπάμπα που επέστρεψε μετά το Μουντιάλ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σας, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, Γιώργος Παγάνης.
0: Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη μαζί μου. Εύη Βουγιουκλιώτη μας υποστηρίζει στο 2.11.208.200. Η Εύη μας, η Βουγιουκλιώτη μας. Και βεβαίως ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκη στη ρύθμιση των ήχων. Να πούμε και στο studio.papakirialfm.gr. studio.papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Κύριε Βασίλη, έρχομαι στο μήνυμά σας μόλις ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη μας εδώ, το Βολάνιο. Καλώς τον.
2: Καλημέρα και πάλι. Απροσπέλαστη παραμένει η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού απομακρύνθηκαν πριν από λίγο από το οδόστρωμα. Είχαμε και υλικές ζημιές. Οπότε είναι όλα αυτά τα απόνερα που προκαλούν αυτό το ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Πυκνή ροή στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Κόνωνος προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη μας. Λοιπόν, επειδή έλεγα νωρίτερα, Ρίτσα μου, για το φίλο μας, ο οποίος μας έλεγε ότι ήμασταν υποστηρικτικοί στον κύριο Χατζηγιαννάκη και τον αφήσαμε να μην τον κάνουμε ερωτήσεις, ο κύριος Βασίλης. Υπογράφει με ότι επιθετώ το άνθρωπο. Είναι οικονομολόγος, Βασίλης Καβάλιος, με παροτρύνει να είμαι πιο σκληρός με την κυβέρνηση και επισυνάπτει ένα πίνακα εδώ με το head map of real wage growth rate, δηλαδή ο πραγματικός μισθός στην ουσία, ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ελλάδα απεικονίζεται ως προτελευταία από το τέλος, πάνω από τη Σουηδία. Ναι. Και όπως σημειώνει, οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα μειώνονταν κάθε χρόνο με 1,1%, στην τελευταία θέση είμαστε. Και μετά έχει κάποιους χαρακτηρισμούς για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, υποθέτω για τους κυβερνώντες κυρίως, και με καλεί να είμαι πιο αυστηρός με την κυβέρνηση και με κάθε κυβέρνηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το μήνυμα. Θέλω να σας πω ότι προφανώς στα θέματα της ακρίβειας και της διαχείρισης της καθημερινότητας, δεν νομίζω ότι κάποιος που είναι δημοσιογράφος μπορεί να μην είναι αυστηρός με την κυβέρνηση και με την όποια κυβέρνηση. Απ' την άλλη, όμως, δεν συμπεριλαμβάνεται στη σκέψη σας και στη λογική σας που κάνετε τη σύγκριση, και καλά κάνετε τη σύγκριση, ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα ατύπως χρεοκοπήσαμε, πήγαμε σε τρία μνημόνια. Στο τρίτο μνημόνιο δεσμεύτηκαν όσοι υπογράφουν, όσοι υπέγραψαν. Και τα κόμματα που κυβέρνησαν, επαναλαμβάνω, για να μην μπερδεύεστε κάποιοι και παρεξηγήσετε, αναφέρομαι στα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. Έχουν δεσμευτεί για κάποια πρωτογενή πλεονάσματα. Έχουν υπογράψει για κάποιες νόρμες οι οποίες θα ισχύουν μέχρι το 33 και μετά θα συνεχίσουν. Αυτά δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε ότι χρεοκοπήσαμε, κύριε Βασίλη μου, γιατί βλέπω ότι υπάρχει εδώ πέρα μια χαρά και μια ευτυχία, σαν να μην υπήρξαν ποτέ capital control. Σαν να μην έγινε συζήτηση εκεί σε εκείνο το ρεπορτάζ που στο ντοκιμαντέρ που είδαμε στο Skype, α πούμε, που το έκαναν οι συνάδελφοι, που ήταν επιτυχία τους. Από τους Αυστριακοί υπουργούς οικονομικών της εποχής εκείνης. Σαν να μην τέθηκε ζήτημα να βάλουν την Ακρόπολη, προσέξτε, να τη βάλουν στο υπερταμείο τότε. Πώς τα ξεχνάμε αυτά.
1: Εξεχνάει ο κόσμος.
0: Πώς τα ξεχνάμε, είναι, δηλαδή. Ότι έχουμε δηλαδή πλήρη απαλλαγή, αλλά και πλήρη άγνοια ή αμνησία. Αυτά τα περάσαμε και δυστυχώς τα περνάμε ακόμα. Και είμαστε ακόμα δέσμοι των υποχρεώσεων. Υπογράψαμε. Εκτός κι αν έχουμε μπει στη λογική ότι το λεφτά υπάρχουν ξανά τώρα, θα το ζήσουμε δεύτερη φορά, τρίτη φορά, θα το ξαναβιώσουμε. Και ξέρετε, εγώ είμαι και πλέον και σε μια ηλικία που μπορεί να με αφορά σε 14-15 χρόνια σε ένα άλλο επίπεδο. Τα παιδιά μας σκέφτομαι. Γιατί ακούω και κάποιες σκεπτικές, κάποιες λογικές του τύπου. Γιατί λέει να πληρώσουμε τώρα το Δουνουτού. Γιατί
1: καλά,
0: να δώσουμε τώρα
1: για
0: το
1: μεγάλη
0: Δουνουτού.
1: Συζήτηση, ανοίξει μεγάλη συζήτηση.
0: Σοπάντε, ρε παιδιά.
1: Ναι,
0: όχι, θα χρεώσουμε τις κόρες μας και τους γιους μας και, και
1: καλά,
0: τα παιδιά που έρχονται.
1: Και αυτοί που δεν έχουν παιδιά.
0: Τις νέες γενιές. Αναφέρομαι σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά μας είναι παιδιά μας. Όλα τα παιδιά.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα για το. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος μιλάει για το υπερπλεώνασμα, είναι μια άλλη συζήτηση για το πού μπορούν να πάνε τα λεφτά, το διαφορετικό μείγμα πολιτικής, οι διαφορετικές
0: προτεραιότητες. Και ξανά ζήτημα, Ρίτσα, γιατί δεν δίνει όλο το υπερπλεώνασμα. Γιατί έχει δεσμευτεί ότι το μεγαλύτερο κομμάτι θα το δίνει στους πιστωτές. Γι' αυτό. Όχι ένα κόμμα, όσα κυβέρνησαν.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα,
3: καλημέρα
1: κύριε Χατζηβασιλείου.
3: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την, όσα είπατε και εσείς, στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση στη Μέση της Βουλής, η κατάσταση στην Μέση Ανατολή είναι πολύ δύσκολη και φαίνεται ότι το θέμα με την ασφάλεια στο στενά του Ορμούς δυσκολεύει. Τι θα κάνει η Ελλάδα και ποια είναι η προοπτική?
3: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει σταθεροποιηθεί. Το βλέπετε κι εσείς άλλωστε αυτό. Δεν θα θέλαμε εμείς να αποτελέσει κανονικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή σήμερα. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι όσοι μας ακούνε. Άλλωστε, οι ευρωπαϊκές χώρες, εμείς είμαστε πολιτισμένες κοινωνίες που θέλουμε πάντοτε ειρήνη και σταθερότητα. Φαίνεται όμως ότι η κατάσταση εκεί παραμένει έκριθμη και ασταθής. Ταυτόχρονα καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Από τη μία τίθεται για άλλη μια φορά στο τραπέζι ασφάλεια στην ελεύθερη ναυσιπλοεία και από την άλλη είναι το ενεργειακό κόστος το οποίο κινδυνεύει και πάλι να πάρει την ανηφόρα με δεδομένη την
1: και ήδη διάθεση. Την πήρε την ανηφόρα, ήδη, ναι.
3: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι πρακτικά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου δεν μπορούν να βγουν από τα στενά του Ορμούς, άρα δεν διατίθενται σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και άλλων συναφών ειδών σε διεθνή αγορά. Η προσφορά λοιπόν μικραίνει, η ζήτηση παραμένει αυξημένη, ειδικά τώρα στο βόρειο ημισφαίριο, εδώ που έχουμε καλοκαίρι, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση για ενέργεια με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί ένα πολύ δύσκολο κοκτέιλ. Κρατάμε όμως το εξής, ότι η Ελλάδα παραμένει ένας έντιμος διαμεσολαβητής. Σας θυμίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για όλα τα θέματα των διακεκαυμένων ζωνών του πλανήτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μια και η χώρα μας είναι, σας θυμίζω, εκλεγμένο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας την τρέχουσα περίοδο. Και ταυτόχρονα από την πρώτη στιγμή εμείς μιλάμε για την αυτονόητη πραγματικότητα να επιστρέψουν τα στενά του Ορμούς στο καθεστώς που ίσχυε πάντα, δηλαδή ελεύθερης διέλευσης. Διότι βλέπετε ότι συχνά η Τεχεράνη ρίχνει στο τραπέζι των συζητήσεων την επιβολή διοδίων ή εν πάση περιπτώσει άλλων οικονομικών εμποδίων στην ελεύθερη διέλευση πλέον από την περιοχή, γεγονός που καταλαβαίνετε θα πλήξει τη διεθνή οικονομία.
1: Είμαστε αισιόδοξοι. Οι συνθήκες και αυτά που βλέπουμε δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε υπομονητικοί και εγκρατείς, διότι η κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή την ώρα στη Μέση Ανατολή, τον Περσικό κόλπο, είναι πολύπλοκη. Αν δείτε τι σημαίνει αριστερά και δεξιά, όλες οι χώρες τηρούν πια μια στάση αναμονής λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας. Αν διαβάσετε ιρανικό τύπο, θα δείτε ότι αρχίζουν και στοχοποιούν ρητορικά τώρα την Ιορδανία το τελευταίο διάστημα, τη συνδέουν ευθέως με τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Άλλωστε είναι γνωστή και η σχέση Ιορδανίας με ΗΠΑ και καλά κάνουν. Η Ιορδανία είναι μια πολύ έτσι σημαντική χώρα στην περιοχή και εμείς έχουμε εξαιρετικές σχέσεις μαζί της. Αλλά όταν διαβάζεις τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης καθημερινές αναφορές για ρητορικές επιθέσεις σε βάρος της Ιορδανίας, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα να επεκταθεί αυτή η κρίση και δυτικότερα. Αυτό είναι απευκταίο σενάριο, νομίζω συμφωνείτε κι εσείς. Δεν χρειάζεται αυτή η κρίση να διαχυθεί περαιτέρω. Εδώ δίνουμε μάχη να αποσοβηθεί εντελώς. Όχι να διαχυθεί αριστερά και δεξιά και να δημιουργήσει νέες εστίες αστάθειες στην περιοχή.
0: Εσείς εξειδικεύετε σε τομείς οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την εξωτερική μας πολιτική. Αλλά εδώ βεβαίως τα μηνύματα που έρχονται έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με τα καύσιμα. Εγώ όμως θέλω να φύγω από αυτό, γιατί δεν είναι και το χαρτοφυλάκιό σας. Θέλω να πάω σε αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι η Ελλάδα είναι διαμεσολαβητής, είναι έντιμη στο ρόλο της, είναι ξεκάθαρη στο τι μπορεί να κάνει, στο τι δεν μπορεί να κάνει. Εμείς είδαμε όμως στην Άγκυρα, στην συζήτηση που έγινε εκεί πέρα, μια Τουρκία να είναι αδιαφυσβήτητος παράγοντας, πώς να το πω τώρα, για τους Ευρωπαίους, να πω σταθερότητας, ένας εταίρος ο οποίος μάλιστα από τον Ντόναλντ Τραμπ εμφατικά σημειώθηκε ο ρόλος που έπαιξε στη διαμάχη, πούλησε ο Ερντογάν στον Τραμπ ότι θα μπαινε στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Τελικά δεν μπήκε, γιατί το έκανε γιατί είναι καλός σύμμαχος, άσχετα αν η Τουρκία δεν έχει αντιπυραυλική προστασία. Θέλω να πω, μήπως αυτή η εικόνα μιας Τουρκίας αδιαφυσβήτητης χρησιμότητας στο ΝΑΤΟ και στους δυτικούς θα έπρεπε να μας προβληματίσει, γιατί έχει και μια επιθετικότητα η Τουρκία. Αυτά τα κάνει συνήθως επιθετικότητα, τα μεταβολίζει σε επιθετικότητα σε εμάς.
3: Πολλές φορές στις διεθνείς σχέσεις υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του φαίνεσθε και του είναι. Εγώ προτιμώ να σχολιάσουμε, να αξιολογούμε τα πράγματα όπως είναι και όχι πολλές φορές όπως φαίνονται. Δεν αμφισβητώ την χρησιμότητα της Τουρκίας στους σχεδιασμούς άλλων χωρών στην περιοχή, εταίρων και συμμάχων, και αυτό είναι και θεμητό, γιατί κάθε χώρα χτίζει συμμαχίες. Θυμίζω ότι η Τουρκία είναι και δική μας συμμαχική χώρα, γιατί είμαστε και δύο στο ΝΑΤΟ από τη δεκαετία του 50. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βλέπουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η Τουρκία τι κάνει αυτή τη στιγμή, για να μην κορυδευόμαστε, ασκεί πιέσει για F-35. Συμφωνούμε σε αυτό? Συμφωνούμε. Για να το κάνει, για να το πετύχει αυτό, πρέπει να εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Από τη μία, να λυθεί το θέμα των ρωσικών πυράβλων, που κάπου πρέπει να πάνε αυτοί οι ρωσικοί πυράβλοι. Να πάνε σε κάποια άλλη χώρα. Και αν πάνε σε κάποια άλλη χώρα, θα τους δεχτεί.
1: Άρα μεταπόληση, να ναι, φαίνεται ότι κοιτάζει με τη μεταπόληση.
3: Υπάρχουν όμως και κυρώσεις του νόμου Κάτσα ταυτόχρονα πρέπει να ξεπεραστούν. Αυτή είναι η δεύτερη προϋπόθεση, κυρία Μπιζόγλη. Ότι θα πρέπει να ξεπεραστεί το νομικό εμπόδιο του Κογκρέσου, ούτως ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν, αν προσθέσει στο γεγονός ότι και το Ισραήλ αντιδρά, καθώς διαφωνεί με την Τουρκία λόγω Χαμάς, τα γνωρίζετε άλλωστε, η σχέση εκεί είναι δύσκολη μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία, για να πετύχει τον στόχο της, πρέπει να εκπληρώσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και τι συμβαίνει τώρα, για να πάμε και στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, γιατί εδώ ακούμε διάφορα περί εθνικής ήττας, επιτίθενται στο Γεραπετρίτη ότι δήθεν δεν έχει πετύχει το στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος. Και εξηγώ αμέσως. Η Τουρκία το 2019, την εποχή λοιπόν που έφυγε από την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν συμπαραγωγός χώρα στα F-35, και η Ελλάδα ήταν εντελώς εκτός πλαισίου απόκτησης αυτών των αεροσκαφών. Σήμερα λοιπόν, το 2026, η Τουρκία διεκδικεί να αποκτήσει αυτά που για την Ελλάδα είναι δεδομένα. Διότι χάρη στην εξωτερική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα, η Ελλάδα έχει αφήσει διπλωματικό κεφάλαιο. Χάρη στην αμυντική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η χώρα μας έχει κλείσει συμφωνία για F-35, αυτά για τα οποία εργάζεται ακόμα η Άγκερ.
1: Καλά, κύριε Υπουργέ, την πολιτική των ήρεμων νερών, πρώτο στην ψέγη ο πρώην Πρωθυπουργό, ο κ. Αντώνης Σαμαράς. Πρώτο εκείνο δηλαδή έχει σηκώσει το λάβαρο
3: ενάντια. Έχει την άποψή του, κύριε Μπιζόγλια, να θυμίσω το εξή. Δεν είναι εθνική ήττα το γεγονό ότι. Γιατί κατηγορούν κάποιοι τα ήρεμα νερά. Δεν εξηγείται με το γεγονό ότι η Ελλάδα έχει φέρει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου έχει αποτυπώσει τα δυνητικά τη φιλοκρηπίδα ευρωπαϊκό έγγραφο. Δεν είναι εθνική ήττα υποχωρητικότητα στην θαλάσσια πάρκα. Δεν είναι εθνική ήττα υποχωρητικότητα η ΑΟΣ με τελεία με την Αίγυπτο. Δεν είναι εθνική ήττα υποχωρητικότητα δεν γραφτικά μίλια στο Ιόνιο.
1: Τώρα πάντω, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο τώρα μα ειδοποίησαν οι ανταποκριτέ μα στην Τουρκία ότι η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικέ έρευνε που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από τι τουρκικέ αρχέ ακτέ προ τα κατεχόμενα τη Κύπρου. Και αυτό σημαίνει ότι βγαίνει το σεισμογραφικό Roots Race μέχρι τι 30 Αυγούστου. Τώρα το ανακοίνωσε, έβγαλε και ναύτεξ.
0: Τα ίδια και τα ίδια δηλαδή.
1: Ναι, για τι εργασίε αυτέ τη μεταφορά του φυσικού αερίου. Αυτό το μνημόνιο, θυμάστε, που υπέγραψε η Τουρκία στι 10 Ιουλίου με το ψευδοκράτο.
3: Από εσά ενημερώνομαι, δεν έχω.
1: Τώρα μα ειδοποίησαν και εμά. Ναι, ναι.
3: Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί για το δικό τη εαυτό σωστά. Ταυτόχρονα όμω η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στο ΕΚΑ τις εξελίξεις. Διότι αναφερθήκατε πριν στον πρώην Πρωθυπουργό. Θυμίζω λοιπόν ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, ειδικά των τελευταίων 20-30 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση, συνομιλούσαν με την Τουρκία. Και ο κ. Σαμαράς αυτό έκανε, σας θυμίζω. Και πολύ σωστά το έκανε αυτό ο κ. Σαμαράς. Και όλοι οι άλλοι πρωθυπουργοί όλων των κομματικών προελεύσεων και αποχρώσεων. Διότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένες δυσκολίες, έχουμε μία διμερή διαφορά σε κρεμότητα, καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας, έχουμε από την Τουρκία την επιθετικότητα, έχουμε το κάζους μπέλι, έχουμε μία σειρά από δυσκολίες στη σχέση μας, αλλά η υπεύθυνη πολιτική λέει ότι πρέπει να συνομιλείς με αυτόν που διαφωνείς, μήπως και μπορέσεις να βρεις κάποια στιγμή έναν κοινό τόπο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι κακώς ακολουθεί την πολιτική της επαναπροσέγγισης, θα έλεγα, σε επίπεδο επικοινωνίας με την Άγκυρα, κάναν ακριβώς το ίδιο τα προηγούμενα χρόνια. Και καλώς το κάνανε.
1: Φαίνεται όμως, κύριε Υπουργέ, επειδή θυμάστε και εσείς τι είχε γίνει με το Roots Race το 2020 που βγήκε και έκοβε βόλτες και είχε γίνει αυτή η κρίση Ελλάδας-Τουρκίας, ας πούμε κρίση, φαίνεται ότι κάπου εκεί πάει τώρα πάλι με τη νέα ανάφτεξη, γιατί βγάζει το Roots Race και πάλι στο Αιγαίο.
3: Να σας πω κάτι, έμεινε αναπάντητη ποτέ κάποια πρόκληση τουρκική από τις ελληνικές αρχές? Η απάντηση είναι όχι. Πάντοτε η Ελλάδα απαντά με τον προσήκοντα τρόπο και τον αρμόζοντα τρόπο. Εάν λοιπόν η Ελλάδα προκληθεί, εάν η Ελλάδα δεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση δικών της δικαιωμάτων, κατά την κρίση της αντιδρά, όπως πρέπει. Επομένως, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα της συζήτησης με όλους αυτούς οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δήθεν ακολουθεί λανθασμένη πολιτική. Επαναλαμβάνω, η υπεύθυνη πολιτική είναι η πολιτική της συζήτησης, ακόμα και με αυτόν που έχει κολοσιαίες διαφωνίες. Και αυτήν την τακτική ακολούθησαν όλοι οι πρωθυπουργοί των τελευταίων δεκαετιών. Μηδενός εξαιρουμένο.
0: Εδώ ένα θέμα. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να έβαλε, και το έβαλε πάρα πολύ ωραία το θέμα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το θέμα του Κάζους Μπέλι. Αλλά ήταν μόνος του. Δηλαδή ήταν το Μακρόν. Θυμίζω με τη Γαλλία έχουν υπογράψει σύμφωνο αμυντικής συνδρομής, συνεργασίας. Είδαμε το Μακρόν να πηγαίνει σε μια άλλη λογική. Τη σχέση του με τον Ερντογάν και με την Τουρκία. Οι εταίροι μας επίσης, θυμίζω, οι Γερμανοί, ό,τι έχουν δώσει σε εμάς, τώρα τα έχουν δώσει και στους Τούρκους, να φέρουμε στα υποβρύχια τύπου τα U214. Θέλω να πω, είμαστε μόνοι μας, κύριε Υπουργέ, σε αυτή την υπόθεση.
3: Δύο παρατηρήσεις ό,τι αφορά το Κάζους Μπέλι. Πρώτον, δεν θυμάμαι άλλον Έλληνα πρωθυπουργό να το έχει θέσει τόσο εμφαντικά όσο το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας θυμίζω ότι ξεκίνησε η συζήτηση αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή τον κανονισμό SAFE. Και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΝΑΤΟ που ο Πρωθυπουργός στο ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε ότι η λογική του Κάζους Μπέλι δεν συνάδει με σχέση δύο κρατών που είναι συμμαχικά. Υπενθυμίζω και πάλι, Ελλάδα και Τουρκία συμμετέχουμε μαζί στο ΝΑΤΟ εδώ και 75 σχεδόν χρόνια. Άρα λοιπόν η αναφορά του Πρωθυπουργού δείχνει και ποια είναι τα δικά μας όρια. Και πολύ σωστά ετέθη το θέμα του Κάζους Μπέλι για να ξέρει και η Τουρκία ότι εδώ εμείς έχουμε συγκεκριμένη τακτική. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν είμαστε λοιπόν μόνοι στο Κάζους Μπέλι. Γιατί? Διότι όταν ξεκινήσε η συζήτηση για το μηχανισμό SAFE στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας θυμίζω ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής ήταν να κυριαρχήσει η αρχή της ομοφωνίας. Το θυμόσαστε, το έχουμε συζητήσει μαζί και πολλές φορές από το φιλόξενο βήμα σας. Τι έγινε στο τέλος, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε η Ελλάδα, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η αρχή της ομοφωνίας τελικά ήταν εκείνη η οποία επεκράτησε στην λογική του SAFE. Και επειδή ακριβώς επεκράτησε η λογική της ομοφωνίας, εμείς πείσαμε τους εταίρους μας ότι όσο η Τουρκία έχει το Κάζους Μπέλι και τη συμπεριφορά αυτή, θυμίζω έχει και την κατοχή του Βορείου Τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε και αυτό, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε εμείς να πάρει ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα. Τόσο καθαρά και τόσο απλά. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρη, στοχευμένη και με μετρήσιμο αποτέλεσμα εξωτερική πολιτική, τότε τι είναι, αναρωτιέμαι.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Να σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και έρχεται με ένα συνδυασμό προσφορών για όλες εσάς, όλους εσάς που την εμπιστεύεστε και πολύ καλά κάνετε για την ενημέρωσή σας. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Λατό FM. Στους 103,3.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
9: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
13: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
13: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
13: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
13: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
14: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
15: Μάμα μία!
14: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3 μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Delizio. Προσφορά
2: που θες να τη διαδώσεις.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: 35 λεπτά μετά τις 11 εδώ είμαστε και η Ρίτσα πριν από λίγο μετέδωσε μια πληροφορία πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι η είδηση που μας έγινε γνωστή από τους ανταποκριτές μας στην Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν εξέδωσε ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος, το περίφημο Roots Race, θα πραγματοποιεί μέχρι τις 30 Αυγούστου έρευνες κατά μήκος

0: μεσούσεις της καλοκαιρινής περίοδου. Γνωρίζω και αυτοί έχουν, όπως και εσύ βεβαίως το γνωρίζεις, έχουν και αυτοί πολλές κρατήσεις και αυτοί ποντάρουν πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, τα έσοδά τους δηλαδή, στον τουρισμό. Αλλά και το 20 Αύγουστο είχαν ξεκινήσει τα κόλπα που κάνανε και είχαν τελειώσει 12 Αυγούστου με την επακούμβηση της ελληνικής φρεγάτας Λίμνος.
1: Αλλά το 2020, ναι, σωστά.
0: Στην τουρκική φρεγάτα Kemal Reis, θυμίζω. Ναι, έτσι σταμάτησε τότε η ελληνοτουρκική ένταση. Ναι, αποσύρθηκε η φρεγάτα Kemal Reis πληγωμένη και μαζί υποχωρήσαν και οι Τούρκοι.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα, κυρία Βυζόγλη, κύριε Παγάνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χθες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του για τα ενεργειακά. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τις προτάσεις για την παιδεία, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους. Αν δεν κάνω λάθος, ακολουθεί και το σχέδιο για την ναυτιλία. Δώστε μας έτσι τα βασικά στοιχεία της πρότασης για τα ενεργειακά.
2: Εμείς λέμε ότι η ενέργεια, το κόστος της ενέργειας μπορεί να μειωθεί 20% μέχρι το τέλος του 2027, αν ο κόσμος εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ, την διακυβέρνηση της χώρας, και μέχρι το τέλος της τετραετούς διακυβέρνησης, δηλαδή εκεί στο 2030, να πέσει 30%. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε επειδή αν μεταφερθεί πολλής κόσμος από τα κειμενόμενα τιμολόγια στα σταθερά τιμολόγια, αν αξιοποιήσουμε επιτέλους την αποθήκευση της ενέργειας, γιατί πετάμε ενέργεια η οποία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει 300.000 νοικοκυριά, ακριβώς γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικά μέσα. Αν αντιμετωπίσουμε τη ρευματοκλοπή, βάλουμε έξυπνους μετρητές και δεν μετακυλεί η ΔΔΕ το κόστος στους καταναλωτές όπως συμβαίνει σήμερα, εμείς λέμε ότι με όλα αυτά θα μπορέσουμε να μειώσουμε την τιμή της ενέργειας, γιατί
0: 20% είπατε, κύριε Παπά, 20%?
2: 20% μέχρι ναι. Το τέλος του 2027, γιατί θα πάμε πολύ γρήγορα με την αποθήκευση της ενέργειας, κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει κάνει, έχει ολιγορήσει όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμίσω ότι με τιμές πραγματικές, δηλαδή με βάση την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών, έχει αυξηθεί η ενέργεια πολύ σημαντικότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, και ένα μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα περίπου 9% δίνει για την ενέργεια από τα εισοδήματα τα οποία έχει, τη στιγμή που στην Ευρώπη τα ποσοστά είναι τουλάχιστον 2-2,5% κάτω σε σχέση με το συνολικό εισόδημα. Άρα κάτι δεν κάνουμε καλά με την ενέργεια στην χώρα, για να μην αναφερθώ και στο ότι έχουμε πολύ κακές υποδομές, πολύ κακό δίκτυο, και αυτό συγκεντρώνει και μια μεγάλη διαμαρτυρία από τη βιομηχανία της χώρας, η οποία θεωρεί ότι δεν έχει επαρκές και καλό δίκτυο. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Εμείς κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις, όπως και για τη 13η σύνταξη. Μιλάμε για μέτρα τα οποία θα έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δεν μιλάμε για έτσι επιδόματα ή κάποιες ελιμοσύνες τις οποίες κάνει η κυβέρνηση.
0: Καλά, το θέμα της ενέργειας το φαίνεται πιο κοντά. Λέτε μέχρι το τέλος του 2027, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο από την ώρα που θα εκλεγεί η κυβέρνηση, ας υποθέσουμε, περίπου.
2: Ναι, αν κάνουμε περισσότερες διμερείς συμφωνίες ναι. των καταναλωτών.
0: Γιατί τα αποθηκευτικά μέσα φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολο να δημιουργηθούν τόσο γρήγορα. Δεν το λέω τεχνικά.
1: Και η προμήθεια των σχετικών μπαταριών, βεβαίως, η οποία θέλει και αυτή ένα σχέδιο, αλλά όμως είναι ένα σχέδιο αυτό. Είναι ένα σχέδιο
2: πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα. Όπως πρέπει να πάμε σε βάθος τετραετίας με τις ενεργειακές κοινότητες, οι Δήμοι, οι διάφορες περιφέρειες κτλ. Να έχουμε σημαντικές ενεργειακές κοινότητες, οι οποίες στην πραγματικότητα να τροφοδοτούν με πράσινη ενέργεια την κάθε περιφέρειά τους, την κάθε κοινότητά τους, με αποτέλεσμα και αυτό να οδηγήσει στη μείωση του κόστους ενέργειας. Δεν μπορεί να πετάμε ενέργεια, αυτό λέμε στην πραγματικότητα. Ναι. Δεν μπορεί να έχουμε τόσους ανθρώπους σε κειμενόμενα τιμολόγια, χωρίς να ενισχύουμε τις σταθερές συμβάσεις ενέργειας, οι οποίες τελικά θα οδηγήσουν και σε μια σταθεροποίηση των τιμών.
1: Να δημιουργηθούν οι δομές, λέτε, ώστε να αποθηκεύουμε και ενέργεια. Έτσι δεν είναι αυτό, δεν μας
2: σημαίνει. Μα είμαστε πολύ πίσω σε όλα. Ναι. Μα πετάμε, καθημερινά παράγουμε ενέργεια και την πετάμε. Την πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να έχουμε 350.000 νοικοκυριά να τροφοδοτούνται από την ενέργεια την οποία πετάμε καθημερινά.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα. Συζητάγαμε νωρίτερα με τη Ρίτσα και με τον κύριο Χατζηγιαννάκη τις προτάσεις που έκανε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την παιδεία. 6-5 σημεία παρεμβάσεις. Αλλά

0: Ναι, εδώ υπάρχει, έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη με την τοποθέτηση που κάνει η ελληνική αριστερή στην παράταξη, ότι μπορεί να είναι ιδεολογικά απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ωστόσο από τη στιγμή που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεσμεύεται ότι δεν θα τα καταργήσει. Θα τα αφήσει να λειτουργούν. Υπήρξε οξύτατη αντίδραση από τον πρόεδρο σας, από τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί?
1: Έχουν μια τρικυμία εγκρανίου εκεί στην Ελλάδα. Από τη μία λένε ότι δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα και δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το άρθρο 16 προκειμένου να υπάρχει ένας ισχυρός κανόνας ο οποίος θα λέει ποια μη κερδοσκοπικά ιδρύματα θα μπορούν να υπάρχουν στη χώρα, και από την άλλη λένε ότι χωρίς κανόνες και χωρίς να βάλουν κάποιους ποιοτικούς ελέγχους οι οποίοι να μπορούν να πιστοποιούν αν κάποια ιδρύματα είναι πραγματικά άξια να είναι ανώτατα ιδρύματα και να λειτουργούν στη χώρα, θα αφήσουν ένα καθεστώς το οποίο αυτή τη στιγμή κινείται στα όρια της συνταγματικότητας παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτά τώρα δεν είναι.
2: Λένε ότι δεν μπορούν να αγνοήσουν 20.000 φοιτητές, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών. Λένε ότι πρέπει να καταθέσουμε κυβερνητική πρόταση, γιατί εμείς πια δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά είμαστε κόμμα εξουσίας. Θέλουμε να κυβερνήσουμε. Άρα δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε μια πραγματικότητα. Είναι παραδοχή της πραγματικότητας. Αυτό λένε επί της ουσίας.
1: Μα το Πασόκ δεν λέει ότι εμείς θα έρθουμε την επόμενη μέρα και θα κλείσουμε τα πάντα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπουν τέτοιοι, καταρχήν, να μπει μια συνταγματική επιταγή συγκεκριμένη για το τι μπορεί να λειτουργεί στη χώρα και να είναι τέτοιοι οι όροι που να εξασφαλίζουν ότι τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά ιδρύματα θα παρέχουν πραγματικά υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπει κανόνας. Δεν είναι λογικό να λες εγώ δεν θα βάλω κανόνα, δεν θέλω να αναθεωρήσω το Σύνταγμα, αλλά θα αφήσω χωρίς να εξασφαλίζω ποιοτικά στοιχεία όπως θα έπρεπε αυτά να είναι, να λειτουργεί το οτιδήποτε. Εμείς δεν λέμε ότι θα κλείσουμε και θα αφήσουμε στον αέρα τους ανθρώπους, αλλά πρέπει να μπουν αυστηροί κανόνες και σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Και στην Ελλάδα γενικά έχουν μια γενικότερη τρικυμία. Σήμερα ακούω την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι θα συλλάμβαναν τον Νετανιάχου αν ερχόταν στην Ελλάδα. Ποιος, πού, τι, θέλω να πω ότι όλα αυτά.
2: Το ένταλμα σύλληψης λέτε, ότι θα εφαρμόζαμε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου, ναι.
1: Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται έτσι με τέτοια συνθήματα και με τέτοια επιπολαιότητα. Τα πράγματα τα οποία λέμε, αν θέλουμε να είμαστε κόμματα τα οποία θα κυβερνήσουμε, και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα τέτοιο σοβαρό κόμμα, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και να μην λέμε πράγματα έτσι στον αέρα. Είναι πολύ, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς ασκούμε την εξωτερική πολιτική και στο τι λέμε γενικότερα.
2: Τώρα, πώς πάει η διεύρυνση?
0: Συγγνώμη, Ρίτσα μου, συγγνώμη που σας διακόπτω και εσένα και τον κύριο Παπά, επειδή μου ήρθε τώρα notification μια ενημέρωση από το real.gr, παραιτήθηκε το βουλευτικό αξίωμα Βασίλης Κόκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
2: Νομίζω το είχε προαναγγείλει.
0: Το είχε προαναγγείλει
2: και ο κύριος Κόκαλης, σωστά?
0: Ναι. Και έρχεται, αναλαμβάνει, διαβάζω στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτη στο real.gr, στη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Κλείνω παρένθεση, ζητώ συγγνώμη και πάλι.
2: Λέγαμε, κύριε Παπά, ότι συνεχίζεται και το θέμα της διεύρυνσης από ό,τι φαίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Ακούμε πολλά ονόματα τα οποία βρίσκονται πρώτων πυλών για να ενταχθούν στην πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Και προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ αρκετά.
2: Ναι, και η κυρία Τζάγκρη και ο κύριος Αποστολάκης.
0: Κυρία
2: Κασιμάτη.
1: Το ΠΑΣΟΚ κάνει μια αμφίπλευρη διεύρυνση. Δεν είναι μυστικό αυτό. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλα τα στελέχη, σε όλους τους βουλευτές που θεωρούν ότι μπορούν να υπηρετήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θεωρούν ότι μόνη εναλλακτική πραγματικά κυβερνητική πρόταση για τη χώρα είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ένα σοβαρό πρόγραμμα, γιατί λέμε πράγματα συγκεκριμένα, πράγματα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεν πετάμε έτσι εργοαερόληθους απλά για να εντυπωσιάσουμε όπως κάνει το κόμμα της Ελλάς, οπότε εγώ θεωρώ ότι πρέπει προχωράει αυτό. Βρίσκεται και στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου, στο κομμάτι των βουλευτών τουλάχιστον. Υπάρχει και η Επιτροπή Διεύρυνσης για τα υπόλοιπα στελέχη με Πρόεδρο τον Κώστα Σκανδαλίδη. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ακριβώς ότι το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου αλλά και των ανθρώπων που θεωρούν ότι πρέπει να έχουμε μια άλλη κυβερνητική πρόταση. Και αυτή δεν μπορεί να είναι από μονοπρόσωπα κόμματα, τα οποία δεν έχουν μέλλον, όπως αποδεικνύεται, όταν ο αρχηγός τους αποφασίζει να τα εγκαταλείψει και να δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα. Μπορεί του χρόνου ο κύριος Τσίπρας να δημιουργήσει ένα τρίτο κόμμα. Εδώ δεν κατάφερε να βάλει τάξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα καταφέρει να βάλει τάξη στην Ελλάδα?
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
5: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη εξηγεί, προφανώς έχει εικόνα και έχει και γνώση ο άνθρωπος για το αντικείμενο, ότι μπαταρίες μεγάλης κλίμακας για αποθήκευση ενέργειας δεν υπάρχουν. Θα απαιτούσε λέει μια έκταση σαν αυτή της Πελοποννήσου για όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, παράδειγμα χρήση της πλεονάσεως ενέργειας για να γεμίσει ένα φράγμα νερό. Δηλαδή αυτό απαιτεί νέες υποδομές. Ναι. Φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
1: Καλό είναι αυτό. Προφανώς το ξέρει ο άνθρωπος.
0: Προφανώς, ναι. Λοιπόν, καλά, από ό,τι έχω διαβάσει, βεβαίως εμείς πουλάμε και στη Βουλγαρία ενέργεια. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν οι Βούλγαροι έχουν δυνατότητα να αποθηκεύουν. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας.
1: Ο Γιάννης από το Ήλιον. Ο Χρήστος. Καλημέρα, Χρήστος. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ο Διονύσης ο Γαδιάνης λέει: αν από τη λύνη δερματοκλοπή είναι 600 εκατομμύρια, κάτι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Τι άλλο λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Θεόδωρος που έχει μπει έτσι πολύ δυναμικά και επιθετικά. Λέει, μέχρι σήμερα πόσα χρόνια έχουν κυβερνήσει, να μας πείτε πόσα χρόνια έχουν κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και πόσα ο ΣΥΡΙΖΑ, και εσείς εξακολουθείτε φυσικά σαν καθαρόμως δεξιός αμετανόητος συνήθως να ρίχνετε το ανάθεμα των μνημονίων στην αριστερά. Μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τα κάνω ψύχρεμο, μια ψύχρεμη προσέγγιση. Λοιπόν,
1: η Ιωάννα Μαστοροπούλου που λέει τι γίνεται με τη δίκη των Τεμπών. Συνεχίζεται και μάλιστα έχει και αρκετές φορές έχει και ένταση. Ναι. Συνεχίζεται. Δεν έχει σταματήσει βεβαίως.
0: Ναι. Ο φίλος ο Μπάμπης από τον Πειραιά λέει υπάρχει διαρροή αερίου από πρατήριο καυσίμων στον Πειραιά. Να το δούμε. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν υπάρχει ερωτηματικό εδώ. Τελεία υπάρχει.
1: Α, υπάρχει διαρροή. Το λέει δηλαδή ως είδηση. Κάνει ρεπορτάζ.
0: Ο ίδιος το αναφέρει.
1: Βλέπεις ότι κάνει ρεπορτάζ.
0: Ναι, εμείς θα προσπαθήσουμε να το διασταυρώσουμε αν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Αν, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, ο Real Blogger λέει κατά τα άλλα ήρεμα νερά με τους Τούρκους προφανώς. Σκίζουμε, λέει. Τι άλλο εδώ πέρα. Γεια σου, Βασίλη. Τώρα μην μπούμε σε αυτή, να μονοπολούμε σε αυτή τη ζήτηση. Θέλω λίγο, κυρία Μπιζόγλου, να περάσω στο διαφημιστικό περιβάλλον για να πω ότι κάθε αρχή και δύσκολη λένε άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτεργία, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση Πρωτεργία, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά που προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν τα λες με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτεργία εύκολα και γρήγορα στο πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτεργία ή στο 18311.

0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, κάθε μέρα τέτοια ώρα μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα? Είναι όλα εντάξει? Μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς, κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.
1: Δεν ξέρω αν με ακούσατε εσείς προσωπικά, κύριε Ιωάννη, ή σας το μετέφεραν. Αυτό που γράφετε πάντως είναι ψευδές. Ουδέποτε είπα εγώ ότι η Ακρόπολη είχε μπει στο υπερταμείο. Είπα όμως ότι όπως είχα διαβάσει και όπως στη συνέχεια αποκαλύφθηκε από το ντοκιμαντέρ που έκαναν οι συνάδελφοι μας στο Sky, στην τηλεόραση του Sky, συζητήθηκε η ένταξη της Ακρόπολης στο υπερταμείο από την Αυστριακή τότε Υπουργό Οικονομικών. Εντάξει, αυτό είπα. Ότι συζητήθηκε. Και από πού προκύπτει αυτή η πληροφόρηση? Γιατί εγώ δεν είχα πρώτο γνώστο ρεπορτάζ. Το είχα διαβάσει βεβαίως τότε σε κάποιες εφημερίδες, σε κάποια μονόστιλα. Αυτό προέκυψε από την, με επιβεβαίωση του Γιούγκερ, ότι πράγματι η Αυστριακή Υπουργός Οικονομικών είχε ζητήσει να μπει Ακρόπολη στο υπερταμείο. Επομένως, ψυχραιμία ή καθαρίστε τα αυτιά σας. Ή αυτός που σας ενημέρωσε δεν σας ενημέρωσε σωστά. Δεν έχω κάτι να ανακαλέσω, κύριε Ιωάννη.
0: Και τι να ανακαλέσει, παιδί μου,
1: Τι να ανακαλέσω.
0: Ο καθένας έχει την άποψή
1: του. Θα αλλάξουμε την πραγματικότητα, επειδή δεν γουστάρει.
0: Λοιπόν, ο καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σας αποχαιρετούμε με Μεριλίντα. Ακολουθεί ο Μάνος Κεμπάπης.
1: Καλημέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Καμίνι για τρίτη μέρα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς. Κόκκινο συναγερμό σε Αττική και άλλες 4 περιοχές για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Καμπανάκι από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης. Σε ποιους κλάδους εφαρμόζεται πάυση εργασιών, τι ισχύει με την τηλεργασία. Θρίλερ με τον θάνατο γνωστού ποινικολόγου που βρέθηκε νεκρό στο γραφείο του. Τον έψαχναν για ώρες οι κόρες του. Άγριο ξυλοδαρμό του θύματος δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν ίχνη παραβίασης του χώρου. Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών. Σύγησε η Μέρι Λίντα, η σπουδαία φωνή του ελληνικού πενταγράμμου. Ο γάμος της με τον Μανώλη Χιώτη και η μεγάλη σταθμή στην καριέρα της. Οι επιτυχίες που σφράγισαν το λαϊκό τραγούδι.
2: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο...
9: Η ώρα είναι 12.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος.

0: τους. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalows Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Ιουλία Καλυμάνη Live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
3: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η πολεμένη.
3: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Καλημέρα και καλό μεσημεράκι σε όλους. Όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι θα έχετε δει ότι σήμερα κοντά μου θα έχω ένα πολύ πολύ γλυκό κορίτσι.
1: Τις νύχτες τις περνάω πλέον ησυχά.
0: Και φυσικά ο λόγος
1: ησυχά. Μαζί σου όλα τα βράδια εξαιρετικά.
0: Που σας το λέω αυτό είναι γιατί είναι η Ιουλία Καλυμάνη, κυρίες και κύριοι.

0: στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο Σοκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
6: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novelvox και τουριστικό σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
7: Στην υγειά σας πουλάκια.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Όσο και αν με πλήγωσε, το έκρυψα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Λατό 103,3. Ετοιμαζόμαστε να σας ταξιδέψουμε μουσικά. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι πάλι σήμερα έχουμε πολύ πολύ όμορφους ανθρώπους.

Και σήμερα λοιπόν παρέα μας κάνουν αγαπημένα καταστήματα Ζαχαροπλαστεία, Φλουράκης, Ηλεκτρονέτ, Παπαδάκης Αγγελάκης, Φυτών Εκπαιδευτικών, Φυτογένεση, Γιώργου Γελένης Βαρελάκη, το αγαπημένο μας κατάστημα με ζεβέλο, τις λιχουδιές του που τις απολαμβάνουμε δίπλα από τη θάλασσα, απέναντι από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Ιεράπετρα. www.sopaholics.gr. Το απόλυτο απολυμαντικό, το Virkon Age, Θερμοκήπια Κρήτης Σαρικλάκη και φυσικά το πυρωμένο τσουκάρι.

το μενού, το πυρωμένο τσουκάλι και πραγματικά δεν ξέρω αν θέλω να σας το ανακοινώσω ή να πάω στην Ιερά Πέτρα και να το δοκιμάσω όλο. Πιάτο, πιάτο. Για σήμερα λοιπόν Τετάρτη τα τσικάλια πήραν φωτιά και ετοίμασαν για σας κουνελάκι με μπάμιες, χοιρινό λιμονάτο, κοτόπουλο, τηγανιά με πιπεριές, γίγαντες στο φούρνο, μουσακά, πένες καρμπονάρα, πατάτες τηγανιτές, βραστά χόρτα και ρύζι πιλάφι.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ολουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή, Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
5: Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
6: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Να γραφίζω, να τηλεφωνείς.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
10: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
11: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
12: Μάμα μία!
11: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.

Γεια σας, εδώ είμαστε. Τι κάνετε, πώς είστε? 7 λεπτά μετά τη μία εδώ στον λεπτό 103,3. Πάντα κοντά σας με γιαχαροπλαστεία Φλουράκι. Φυτώριο Κυπευτικών Φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη. Ηλεκτρονέτ Παπαδάκη Αγγελάκη. Εστιατόριο Μεζεδέλιο. www.shopaholics.gr. Μα σου ξεχρενάω το όνομά μου. Το απόλυτο απολυμαντικό Virconate που χρειάζεται το θερμοκήπιο σου για τη σωστή απολύμανση. Θερμοκήπια Κρήτης Σαρικλάκη. Και φυσικά οι γεύσεις από το πυρωμένο τσουκάλι.

0: να έρθω για αυτό. Μόλις
1: έστειλα τις προσκλήσεις προχθές και μου λέει και με πήρε ο Μάνας με τον Χρήστο και θέλουν δύο διπλές. Μόλις σου έστειλα τις προσκλήσεις και με πήρε ο Μάινας με το Χρήστο, θα έχουν δύο διπλές, οπότε δίνω τις δύο τελευταίες. Ευχαριστώ, Βικτόρια. Και εμένα τώρα εδώ μου έχεις στείλει τέσσερις διπλές. Άρα οι δύο τελευταίες είναι δικές σου. Έχεις πάρει εσύ προσκλήσεις.

0: Ενθουσιαστήκατε που ακούσατε όλη τη συζήτησή μας, γιατί αυτό το κορίτσι το αγαπώ πάρα πολύ, γιατί έχει μια πολύ σπουδαία φωνή και έχει δώσει πολύ σπουδαίες ερμηνείες. Δεν θα πω πολλά, θα πω μόνο ότι κοντά μας έχουμε την Ιουλία Καλυμάνη, γιατί έχει σκοπό να μας τρελάνει σε μια πολύ δυνατή βραδιά σε λίγες μέρες στο Ηράκλειο Κρήτης. Πολύ καλησπέρα, πώς είμαστε?
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ακροατές και σε σένα φυσικά μόνο μου. Εύχομαι να είστε καλά, εγώ είμαι πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλώ μαζί σου.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Τι θα δούμε στο Ηράκλειο?
1: Καταρχάς,

όμως που έτσι έχει έρθει και σε άλλα live και έχει ξαναδεί τις συναυλίες μας, νομίζω ότι πάνω κάτω γνωρίζει τι θα δει, αλλά κάθε live και κάθε

0: Εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ πολύ όμορφο αυτή η εμπειρία, γιατί πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει κάθε φορά μια διαφορετική κατάθεση ψυχής και απογειώνει τη στιγμή. Το συνέστημα γίνεται ένα με τη μουσική και τους στίχους και εμείς μένουμε ενεοί πλέον από κάθε εμφάνιση και παρακαλούμε το Θεό να μην τελειώσει ποτέ.
1: Και εγώ αυτό παρακαλάω το Θεό, το ίδιο πράγμα, να μην τελειώσει αυτό που ζω, γιατί πραγματικά είναι θεόστολτο και τον ευχαριστώ κάθε μέρα για όλα αυτά τα δώρα που μου δίνει και να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Έτσι, το πιο βασικό είναι αυτό, γιατί και εγώ είναι μια δουλειά, αλλά πέραν ότι είναι μια δουλειά, είναι και ένα όνειρο ζωής. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να κάνεις πράγματα που σε γεμίζουν και σε ευχαριστούν.
0: Θέλω λίγο να μου πεις, τι ονειρεύεται η Ιουλία Καλυμάνη για το αύριο?
1: Κοίτα, πολλές φορές έτσι κάνω κι εγώ όνειρα, αλλά άλλοτε κάνω, άλλοτε λέω Θεούλη μου, τα αφήνω όλα σε σένα. Κανένας μας δεν γνωρίζει το αύριο. Καλό είναι να ζούμε το σήμερα, να περνάμε όμορφα, να ζούμε όμορφες στιγμές, γιατί ούτως ή άλλως το αύριο κανένας δεν το ξέρει. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η μοίρα, οπότε θέλω να χαίρομαι το τώρα. Προσπαθώ να χαίρομαι το τώρα, το σήμερα και πάντα λέω αύριο έχει ο Θεός.
0: Θέλω λίγο να, αν μου επιτρέπεις έτσι, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος είναι πιεσμένος, γιατί δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά κάθε συναυλία σου, γιατί θες όλα να είναι στην εντέλεια και ξέρουμε πόσο πολύ αγαπάς αυτά που κάνεις, θέλω μια μικρή ερώτηση να με επιτρέψεις. Έρχομαι, παίρνω την Ιουλία και πάμε σε ένα δωμάτιο, το οποίο σε ένα ερημικό, μια ερημική τοποθεσία να με επιτρέψεις, που έχει ένα δωμάτιο, σου δίνω ένα ζευγάρι κλειδιά και βρίσκουμε μια χρονομηχανή, η οποία χρονομηχανή μας ταξιδεύει στο χθες και βρίσκουμε την Ιουλία Καλυμάνη στην ηλικία των 10 ετών. Τι θα τη συμβούλευες?
1: Θα τη συμβούλευα να μην μασάει τίποτα, αυτό που ούτως ή άλλως κάνει η Ιουλία στην ηλικία των 35 ετών αυτή τη στιγμή, να μην τα παίρνει όλα τόσο κατάκαρδα και ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας και να είναι λίγο πιο ξέγνιαστη, να μην σκέφτεται τόσο πολύ το αύριο, αυτό που είπαμε πριν. Αυτό θα έλεγα στην Ιουλία.
0: Ακούσαμε πριν λίγο το κόντρα παιδί. Πόσο κόντρα παιδί πιστεύεις ότι είσαι?
1: Καταρχάς όλα μου τα τραγούδια, τα περισσότερα τουλάχιστον από αυτά, είναι βιωματικά, είτε δικά μου είτε των δημιουργών, των στιχουργών και του συνθέτη του Μιχάλη Τιβατζίδη, πάρα πολλές φορές δηλαδή. Αλλά ήταν ένα τραγούδι, ήταν και τίτλος δίσκο μάλιστα αυτό το τραγούδι. Είναι, αυτό το τραγούδι είναι 100% εγώ. Νομίζω ότι σε όλη μου αυτή την πορεία όλα αυτά τα χρόνια έχω αποδείξει ότι δεν είμαι και πολύ συμφιλειωμένη με όλο αυτό. Δηλαδή αγαπάω πολύ τη δουλειά μου, αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο, σου σέβομαι όταν με σέβονται, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν είμαι πολύ συμφιλειωμένη με το... όχι με το σύστημα, μια χαρά είναι το σύστημα απέναντί μου. Κάνω τη δουλειά και κλείνει η πόρτα μετά, καταλαβαίνεις τι σου λέω?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θέλω πάρα πολύ να εκτίθω, δεν θέλω να εκθέτω την προσωπική μου ζωή, δεν μου αρέσει όλο αυτό, οπότε θεωρώ ότι είμαι αρκετά κόντρα παιδί.
0: Νομίζω ότι για τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν τη μουσική και τους ανθρώπους που ποιούν με ήθος αυτό το επάγγελμα, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο να ακούνε πραγματικά το συνέστημα και την κατάσταση που θα σε φέρει ένα τραγούδι. Τα ψέματα, πάρα πολλές φορές όταν ακούμε ένα τραγούδι συγκλίνουμε πάρα πολύ στο στίχο και λέμε ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για μένα και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να πάμε παρακάτω.
1: Έτσι.
0: Και έτσι πρέπει να είναι κάθε παιδί που έχει κόντρα με το εγώ του και κόντρα με όλους τους υπόλοιπους, γιατί πάρα πολύ απλά συγκλίνει με ένα στίχο και αγαπά πάρα πολύ και σέβεται τον τραγουδιστή.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Τίποτα, εγώ θέλω να κάνω ωραία μουσική, να αρέσει τον κόσμο, πρωτίστως να αρέσει σε μένα. Νομίζω ότι όλα τα τραγούδια έτσι που επιλέγουμε είναι στο σωστό χρονικό timing, είναι στη δική μου ψυχοσύνθεση κάθε φορά το πώς νιώθω, και γι' αυτό νομίζω ότι έτσι περνάει και στον κόσμο αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή πηγάζει πολύ από μέσα μου και τη στιγμή που το λέω, και νομίζω ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό, μπορεί να καταλάβει γενικά πολλά ο κόσμος, μπορεί να καταλάβει ότι όντως περνάς καλά μαζί του, ότι απλά είναι μια δουλειά και that's it, δηλαδή δεν είναι κάτι παραπάνω, κάνουμε μουσική, κάνουμε ωραία πράγματα, κάνουμε τραγούδια για να περνάμε όμορφα, είναι ευλογία που είναι και η δουλειά μας αυτό το πράγμα, αλλά εγώ προσπαθώ να μπαίνω κάθε φορά στα παπούτσια του κόσμου, γιατί και εγώ είμαι ένας ακροατής, ακούω και άλλους καλλιτέχνες, πάω σε συναυλίες, μου αρέσει η μουσική, όπως όλοι μας. Δεν φαντάζομαι τη ζωή μας, νομίζω ότι κανένας μας θα φαντάζεται τη ζωή του μάλλον χωρίς μουσική. Οπότε από μόνο το αυτό είναι μαγικό.
0: Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι όποιος που μπορείς να ακούσεις είναι το συναίσθημα της ψυχής, συνδυασμό με τη μουσική που λένε τα μάτια σου. Έτσι θέλω να σε αποχαιρετήσω. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να δηλώσω δημόσια, αν και το ξέρουν τα παιδιά που μας ακούνε, είσαι μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια και ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Γιατί στέκεσαι με αξιοπρέπεια στο αύριο και δείχνεις πού μπορούμε να αισθημά μας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, χάρηκα πολύ. Ανυπομονώ να σας δω όλους από κοντά τη Δευτέρα 27. Εβδόμου στο Θέατρο Τεχνόπολης και ανυπομονώ για αυτή τη βραδιά.
0: Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.
0: Καλό υπόλοιπο.

0: Καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27 001.
3: Στους 103,3.

με αυτά τα ρολόγια μας δείχνουν. Μία και 38 πρώτα λεπτά. Η Έλενα Παπαρίζου ηχεί στα ραδιόφωνά σας και εμείς ετοιμαζόμαστε να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή. Ή όπως θα λέγαμε, την ερχόμενη Παρασκευή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Εργασίες για τους εργαζομένους, υποχρεωτική υπαύση των υπαίθριων εργασιών έως τις 5 το απόγευμα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Για όποιον δεν συμμορφώνεται, προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Συναγερμό στον Πειραιά μετά τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Έχει διακοπεί η λειτουργία του σταθμού Πειραιάς του ηλεκτρικού και η κυκλοφορία της γραμμής 7 του τραμ στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά Μοσχάτο. Θρίλερ με τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου που βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι προηγήθηκε άγριος ξυλοδαρμός του θύματος, ενώ δεν υπήρξαν ίχνη παραβίασης του χώρου. Πού στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας? Νέα πρόκληση της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε ναυτική οδηγία για σεισμικές έρευνες έως τις 30 Αυγούστου εν ώψη κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στοϊκά τις εξελίξεις, πάντοτε απαντά στις τουρκικές προκλήσεις με τον προσήκοντα τρόπο, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Συνεχίστηκαν για 11η νύχτα τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ένταση στη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά τα $95 το βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα. Γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο Αλκαζάρ, αλλά έγραψε ιστορία στο λαϊκό τραγούδι μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Η σπουδαία τραγουδίστρια ερμήνευσε έργα του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Ανεξαρτητοποιήθηκε πριν από λίγα λεπτά από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε στον πρόεδρο της Βουλής, ο Βασίλης Κόκαλης, αποφασίζοντας να παραδώσει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ. Τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Με όλα τα νέα αποκτήματα στην αποστολή, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει για την Πολωνία εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Δύναμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και στην Ουγγαρία μεταβαίνει σήμερα ο Παναθηναϊκός για τον αυριανό αγώνα με την Πάξη για το Conference League. Κανονικά στην αποστολή των Πρασίνων, το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Ρικ Φαν Ντρόγκελενγκ.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Να αρχίσουμε, Παναγιώτη, από τους κλειστούς δρόμους, το κυκλοφοριακό κομφούζιο και τις τροποποιήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς στον Πειραιά λόγω του συναγερμού που έχει σημάνει εδώ και λίγες ώρες.
9: Κλειστές παραμένουν στον Πειραιά η Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη, η οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού από τη Διστόμου και η Δελιγιώργη Πύλης και Γεναδίου λόγω της διαρροής αερίου σε βενζινάδικο επί της Ομυρίδου Σκυλίτση. Ως αποτέλεσμα έχει προκληθεί ποτηλιάρισμα από τη Μικρά Σασία στον Πειραιά μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, στο ύψος του Φαλήρου. Τροποποιήσεις στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Σε ισχύ βρίσκεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του σταθμού Πειραιάς. Και στη γραμμή 7 του τραμ, το δρομολόγιο διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπίου Οβούλας μέχρι στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ηλιούπολη μέχρι Άλυμο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
0: Το θέμα της ημέρας.
8: Καμίνη θυμίζει για τρίτη μέρα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμη και τους 43 βαθμούς. Διανύουμε την τελευταία αλλά και πιο δύσκολη ημέρα του καύσωνα, τουλάχιστον για την Αττική και περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Ήδη από νωρίς το πρωί, οι θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς σε ταράτσες και οροφές αυτοκινήτων στο λεκανοπέδιο. Παράλληλα, εκδηλώνεται και το φαινόμενο του Λίβα, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας Τάσου Αρνιακού, θα δούμε τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Τάσο.
10: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες, είναι. Περιμένουμε σήμερα την κορύφωση της ζέστης, η οποία περιορίζεται όμως πια από τη Λαμία και κάτω, καθώς στη Λάρισα μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου, εδώ στο Λεκανοπέδιο μέχρι 33 αυτή τη στιγμή στο κέντρο η μέγιστη θερμοκρασία, στου Παπάγου μόνο έχει 36, ενώ το 41 αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Σπάρτη, το 40 στην Μεσσηνία, στο Μελιγαλά περίπου, και ουσιαστικά εκεί είναι οι περισσότερο υψηλές θερμοκρασίες. 38 και 37 αρκετά από τη Λαμία και κάτω, και περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ανέβει η θερμοκρασία 1-2 βαθμούς. Απ' την άλλη όμως, ο Λίβας που φτάνει τα 5, τα 6 μποφόρ, έχει αρχίσει και πνέει, ήδη έκανε το πρωί τη νύχτα τις καταστροφές του στην Κερκύρα και σιγά σιγά προχωράει νοτιότερα, ανεβάζοντας τον κίνδυνο για πυρκαγιά στο Ζενίθ, καθώς κίνδυνο κατηγορίας 5 βρίσκονται οι περιοχές από την Ανατολική Στερεά και κάτω.
8: Εδώ θα ήθελα να εξηγήσουμε λίγα πράγματα παραπάνω, Τάσο, γιατί ακούσαμε ότι έχουμε έναν συνδυασμό πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων. Μάλιστα, ακούσαμε να τους ονομάζουν καταβάτες ανέμους, οι οποίοι είναι πολύ επικίνδυνοι. Να εξηγήσουμε λίγο γιατί είναι. Ναι, και καταρχήν, γιατί είναι τόσο επικίνδυνοι.
10: Για να γίνει καταβάτης, πρώτα είναι αναβάτης.
8: Σωστά.
10: Είναι ο άνεμος ο βόρειο-δυτικός. Συνήθως στην Ελλάδα, που μας έρχεται από την Κέρκυρα και την Ιταλία.
8: Έχει ανέβει την Πίνδο και κατεβαίνει.
10: Ανηφορίζει την Πίνδο, βρέχει ό,τι είναι να βρέξει. Είχαμε το πρωί και βροχές και καταιγίδες στην Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία. Φύγανε τώρα και βρίσκονται στη Βουλγαρία. Ενώ ανεβαίνει και όταν φτάνει στην κορυφή της Πίνδου, στην κορυφογραμμή από την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο μέχρι κάτω την Στερεά Ελλάδα, τον Παρνασσό, την Κιώνα και τα Βαρδούσια, αλλά και τα βουνά της Πελοποννήσου, εκεί κατηφορίζει. Στην κατηφόρα λοιπόν, πηγαίνοντας προς το Θεσσαλικό κάμπο, ξεραίνεται, ανεβάζει περισσότερο τη θερμοκρασία του, λόγω πιέσεως, συμπιέζεται και ανεβάζει τη θερμοκρασία. Είναι ο Λίβας ο γνωστός που ένα παλιό εμβατήριο έλεγε που καίει τα Σπαρτά. Είναι αυτός ο επικίνδυνος άνεμος, πολύ δε περισσότερο όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες ήδη η επιφάνεια της γης. Είναι ο άνεμος που δυστυχώς έπνευσε τότε στο Μάτι και έκανε τις γνωστές καταστροφές και δυστυχώς...
8: Και βρισκόμαστε και στις μέρες αυτές τις μαύρες επετείου.
10: Είναι ακριβώς. Πάντως για να φύγει ο καύσωνας χρειάζονται βροχές και καταιγίδες και δυνατοί βορειοδυτικοί άνεμοι.
8: Που θα έρθουν από αύριο,
10: Ναι, την Παρασκευή κυρίως. Αύριο θα είναι μια μεταβατική ημέρα, η Πέμπτη. Περιμένουμε λίγες βροχές αύριο, τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας, κυρίως στη Χαλκιδική, την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Βόρεια Σποράδες. Αλλά την Παρασκευή περιμένουμε νέα ατμοσφαιρική διαταραχή, με νέες ψυχρές μάζες που θα κατέβουν από την κεντρική Ευρώπη. και θα προκαλέσουν βροχές, τοπικές καταιγίδες και σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα, χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις και δεν αποκλείται και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Χρειάζονται όμως μεγάλη προσοχή όλα αυτά, ιδιαίτερα όταν ο κόσμος βρίσκεται στους δρόμους την Παρασκευή και Σάββατο, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο το απόγευμα θα συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα, στις περιοχές κυρίως γύρω από το Θερμαϊκό, στη Χαλκιδική, την Πιερία, την Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Φιώτιδα. Εκεί περιμένουμε τα περισσότερο έντονα φαινόμενα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στους δρόμους αλλά και στα παραθαλάσσια, γιατί θα έχουμε και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή πολύ δυνατούς ανέμους που στροβιλιζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα σε μικρά σκάφη κυρίως, αλλά και σε λουόμενους όταν έχουμε κεραυνούς. Δεν χρειάζεται να είμαστε στη θάλασσα, βγαίνουμε αμέσως έξω και η καλύτερη προστασία είναι μέσα σε αυτοκίνητο με κλειστά τα παράθυρα.
8: Μέχρι τότε βέβαια έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες ζέστης.
10: Βέβαια θα εδώ είμαστε να τα λέμε και τις επόμενες ημέρες μέχρι την Παρασκευή, να περάσουμε σήμερα τη δυσκολία αυτή με τις φωτιές, που μακάρι να μην δημιουργηθούν, και από την Πέμπτη θα ξαναλέμε πια με μεγαλύτερες λεπτομέρειες και ακρίβεια για την κακοκαιρία της Παρασκευής.
8: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες, με τη συνύπαρξη πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, 5 νομοί της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ανάμεσά τους και η Αττική, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μάλιστα, αίσθηση προκαλεί η προειδοποίηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελου Τουρνά, ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες της τραγωδίας στο Μάτι. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
11: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Οι αστυνομικές υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων εφαρμόζονται απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις, άλση πάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές και γίνονται συνεχείς έλεγχοι για την τήρησή τους. Ειδικότερα απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στους λόφους Λεκαβητού και Φινόπουλου. Κλειστές είναι οι προσβάσεις σε δασικές εκτάσεις του Ημιτού, ενώ στον Δήμο Ραφίνας Πικερμίου κλείνουν προληπτικά ο λόφος Οχυρό, το κολλημητήριο Ραφίνας και η περιοχή Λικόρεμα Βαλανάρης. Γενικά, ανάλογα μέτρα ισχύουν σε όλες τις περιοχές υψηλού κινδύνου με αποφάσεις των κατατόπους δασαρχείων και δήμων. Στην Αττική έχουν ενισχυθεί περιπολίες σε περιοχές υψηλού κινδύνου με ιδιαίτερη έμφαση στους ορεινούς όγκους Ημιτού, Πεντέλης και Πάρνηθας, καθώς και σε δάση, άλση και αρχαιολογικούς χώρους, και οι αστυνομικές δυνάμεις προχωρούν σε ελέγχους για τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων ή οχημάτων. Επιπλέον ενημερώνουν πολίτες, τουριστικές εγκαταστάσεις, κατασκηνωτές, αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Την προσοχή των πολιτών επέστησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας ότι οι καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με τις συνθήκες που επικρατούσαν στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι.
12: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
11: Για τον σχεδιασμό της πυροσβεστικής μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, ζητώντας από τους πολίτες να συμβάλλουν ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης.
13: Θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι πλέον οι πυρκαγιές γίνονται πολύ πιο επιθετικές, γίνονται περισσότερο επικίνδυνες και η επέκτασή τους, ο ρυθμός τους, γίνεται ακόμη πιο ισχυρός. Θα κινηθούμε σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας θα στηρίζεται στην επιτήρηση, ο δεύτερος στην έγκυρη ειδοποίηση και ο τρίτος στην καταστολή, που ευχόμαστε να μην χρειαστεί. Θα υπάρχουν ένφορδες περιπολίες από εναέρια μέσα σε όλη την Ελλάδα, που είναι κόκκινες. Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Είναι μια εθνική προσπάθεια. Είναι υπόθεση όλων μας και πρέπει όλοι οι πολίτες να συμβάλλουμε σε αυτό. Ο καθένας να κάνει αυτό που το αναλογεί.
8: Επειδή λοιπόν αυτές οι ώρες είναι ιδιαίτερα δύσκολες και η θερμική καταπώνηση πολύ μεγάλη, έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών έως τις 5 το απόγευμα σε συγκεκριμένες περιφέρειες και η αναστολή των επιχειρήσεων διανομής. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει για τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας.
14: Από τη μία το μεσημέρι έχουν ουσιαστικά τεθεί σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα, τα έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση και θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Τεριάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και στο σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Το μέτρο αφορά δραστηριότητες τις οποίες εργαζόμενοι εκτίθενται άμεσα σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι τα οικοδομικά έργα, τα εργοτάξια, τα τεχνικά έργα υποδομής, οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες και κάθε άλλη χειρονακτική εργασία που εκτελείται σε εξωτερικό χώρο. Μάλιστα, ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει, Ελισάβετ, για τον κλάδο των διανομών, όπου αναστέλλεται η εκτέλεση των υπηρεσιών με μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα και μέσα μικροκινητικότητας, κατά το διάστημα αυτό μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η απαγόρευση αυτή καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το είδος της εργασιακής τους σχέσης και συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Οι επιχειρήσεις εστίασης και διανομής μπορούν να συνεχίσουν να δέχονται παραγγελίες, όμως η εξυπηρέτηση γίνεται μόνο είτε με παραλαβή από το κατάστημα, είτε με κάποιο άλλο μέσο όχημα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, που διαθέτει βέβαια κλιματισμό. Τώρα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, πέρα από την υποχρεωτική πάυση εργασιών, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, οι εργοδότες οφείλουν να εφαρμόσουν όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση, όπως είναι η παροχή νερού, πραγματοποίηση συχνών διαλυμάτων σε κλιματιζόμενους και ισχυρούς χώρους, προσαρμογή του ωραρίου εργασίας, καθώς και ο προορισμός των ιδιαίτερα απαιτητικών χειρονακτικών εργασιών. Τώρα, όσον αφορά εξαίρεση, υπάρχει μόνο για από την υποχρεωτική πάυση είναι μόνο οι κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες, όπως οι μονάδες υγείας, οι υπηρεσίες ίδρυψης και ηλεκτροδότησης, καθώς και αεροπορικές, θαλάσσιες, χερσαίες και συνδρομικές μεταφορές. Τώρα, όσον αφορά τις αποδοχές, οι εργαζόμενοι αμείβονται κανονικά για το χρονικό διάστημα της πάυσης, δεν μειώνεται το μισθό τους. Ενώ το Υπουργείο προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα μέτρα της υποχρεωτικής πάυσης, τότε υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις και συγκεκριμένα η επιθεώρηση εργασίας μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 2.000 ευρώ αναεργαζόμενο σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την πάυση εργασιών.
8: Ακούμε πώς σχολίασε τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας ο Ανδρέας Τοϊμανίδης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας και γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας της ΓΕΣΕ, στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
15: Αναπτύσσονται θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, οπότε απαιτείται η τήρηση, η αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων μέτρων για να μην διακινδυνευτεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Δυστυχώς όμως αυτά τα μέτρα και η τήρησή τους έγκυται στην καλή προαίρεση των εργοδοτών, καθώς η χώρα μας δεν έχει θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της εργασίας κατά τη θερμική καταπώνηση και τις άλλες περιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, ενώ τις τελευταίες μέρες έχει επικρατήσει ένα κομφούζιο σε σχέση με το ποια εγκύκλιος ισχύει για σήμερα.
8: Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγες ώρες στον Πειραιά μετά τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η Σοφία Γαλάνη θα μας μεταφέρει την εικόνα αυτή την ώρα που επικρατεί στον Πειραιά.
16: Ήταν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Τέθηκαν οι αρχές μετά από αναφορά για διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή των οδών Ομυρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 11.30 το πρωί. Στο σημείο μετέβησαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις με 29 πυροσβέστες και 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας. Και ειδική ομάδα από την πρώτη ΕΜΑΚ δόθηκε εντολή παράλληλα για προληπτική εκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών και για να προστατευτούν οι κάτοικοι.
8: Για προληπτικούς λόγους.
16: Ναι, για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έχουν εκενωθεί 10 πολυκατοικίες. Παρασχέθηκε βοήθεια σε 6 ηλικιωμένους. Τώρα, τα συνεργεία της πυροσβεστικής πραγματοποιούν μετρήσεις και ελέγχουν τόσο τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και τον περιβάλλοντα χώρο. Το πρατήριο υγρών καυσίμων προφανώς θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την ολοκλήρωση των ελεγχών.
8: Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουν σύντομα. Θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια και στον Πειραιά. Τώρα, πάμε και στην υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου Σοφία. Φαίνεται ότι εξελίσσεται σε θρίλερ. Βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, γυμνός και σε εμβριακή στάση. Τον αναζητούσαν επί ώρες οι κόρες του και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, προηγήθηκε άγριος ξυλοδαρμός του θύματος, ενώ προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης του χώρου.
16: Είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή οι έρευνες του ανθρωποκτονιών για να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε προηγηθεί. Και τώρα η σκηνή του εγκλήματος, ο χώρος, η εικόνα του θύματος, σαν πρώτη εκτίμηση, γιατί μεταφέρω από την ελληνική αστυνομία, παραπέμπουν μοιραία ότι το πιο πιθανό κίνητρο είναι το προσωπικό. Χωρίς ωστόσο αυτή τη στιγμή να μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε άλλο. Τώρα, όπως είπες, η σωρός του εντοπίστηκε γυμνή, σε εμβριακή στάση. Στο χώρο υπήρχαν πολλά ίχνη αίματος και τα ρούχα ήταν σκορπισμένα. Το ότι δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου του, όπως είπες, οδηγεί την αστυνομία στην εκτίμηση ότι ο δικηγόρος μάλλον άνοιξε ο ίδιος στον δράστη ή τους δράστες.
8: Άρα πολύ πιθανό να γνώριζε τον δράστη ή τους δράστες.
16: Ακριβώς. Είτε ενδεχομένως μπήκαν μαζί μέσα, αυτό θα ξεκαθαρίσει βέβαια τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν έχει εντοπίσει τραύματα που παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή όπλου. Εκτιμάται ότι ο νεκρός ήταν αρκετές ώρες εκεί. Περίπου 24 ώρες από τη στιγμή που εντοπίστηκε. Ωστόσο, θα πιστοποιηθεί αυτό με ακρίβεια όταν ολοκληρωθεί και η νεκροψία, νεκροτομή, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
8: Ναι, δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γι' αυτό και υπήρξε αυτή η ανησυχία από μέλη της οικογένειάς του.
16: Ναι, για αρκετές ώρες τον αναζητούσαν. Οι δίδυμες κόρες του 16 ετών προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, δεν τον έβρισκαν, δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Και καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ενήλικες πήγαν στο γραφείο του, στο οποίο διέμενε και αρκετά βράδια, δηλαδή ήταν γραφείο διαμορφωμένο.
8: Είχε διαμορφώσει και κάποιο χώρο του δωματίου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί έμενε αρκετές ώρες εκεί.
16: Ακριβώς. Οπότε πήγαν εκεί, χτύπησαν επίμονα το κουδούνι, δεν έπαιρναν απάντηση. Εκεί φαίνεται ότι άκουσε τις φωνές ο θηρωρός, άνοιξε την πόρτα και εκεί βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το θέαμα. Τώρα εδώ, οι έρευνες επικεντρώνονται φυσικά στις κάμερες ασφαλείας από όλη την περιοχή, γύρω από την πολυκατοικία, μέσα στο γραφείο του. Δεν υπάρχει κάμερα, όπως ξέρουμε από την ελληνική αστυνομία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μία κάμερα στην πολυκατοικία, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Όπως επίσης τώρα θα κάνουν φύλο και φτερό τα στελέχη των ανθρωποκτονιών όλες τις κάμερες της περιοχής και των καταστημάτων και των σπιτιών για να δούμε ποιος κινήθηκε στην περιοχή αυτή. Θα εξετάσουν δηλαδή τις κάμερες και προς τα πίσω. Και όταν λέω προς τα πίσω, εννοώ και αρκετές μέρες και ώρες πριν από την εκτιμόμενη ώρα θανάτου. Για να βρούμε τι έχει γίνει, να φτάσουμε στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Το κινητό του δεν έχει βρεθεί.
8: Άρα μπορεί να το έχει πάρει ο δράστης.
16: Είναι πολύ πιθανό και όπως μας είπαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, στελέχη του ελληνικού FBI, είναι μια συνήθις τακτική. Δηλαδή σε εγκλήματα πολλές φορές το έχουμε δει αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως θα εξεταστούν προφανώς και άτομα του συγγενικού του περιβάλλοντος. Τώρα θα ληφθούν καταθέσεις από όλο το περιβάλλον του και από τους κατοίκους της πολυκατοικίας και από την οικογένειά του. Και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
8: Τώρα, για να θυμίσουμε στον κόσμο ποιος ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, έχει ασχοληθεί με πολύκροτες δίκες στο παρελθόν.
16: Από τους πιο προβεβλημένους ποινικολόγους. Και συχνές τηλεοπτικές παρεμβάσεις του και όχι μόνο. Η καριέρα του συνδέθηκε με μερικές από τις πιο σκοτεινές και πολύ συζητημένες υποθέσεις. Όπως η εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ στη Βέρεια το 2006. Είχε αναλάβει την υπεράσπιση του 13χρονου τότε βασικού κατηγορουμένου. Και επίσης στην δολοφονία της 4χρονης Άννη που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, το Σάββατο το 2015, είχε αναλάβει την εκπροσώπηση της μητέρας του παιδιού. Τότε είχε οδηγήσει μάλιστα η τακτική του και στην αθώωση της μητέρας σε δεύτερο βαθμό, γιατί είχε κατηγορηθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωση των βάσεων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που θα μάθουν τη σχολή στην οποία θα φοιτήσουν. Αρχίζει όμως μία άλλη αγωνία, αυτή της αναζήτησης προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι συστάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων προς σπουδαστές, γονείς και ιδιοκτήτες, με κεντρικό μήνυμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Μέρη Παπακωνσταντίνου, την αποφυγή του πανικού.
17: Ακριβώς, Ελισάβετ, μία ανάσα προτού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων και με την αγωνία στα ύψη και λίγο προτού αρχίσει ο γολγοθάς των γονέων για να βρουν σπίτι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, η Πομιδά, εξέδωσε οδηγό τονίζοντας τα βασικά σημεία. Και το πρώτο μήνυμα προς όλους είναι ψυχραιμία. Η Πομιδά λοιπόν συνιστά σε φοιτητές και γονείς να μην πανικοβάλλονται και να διαβρύνουν την αναζήτησή τους εκτός των κέντρων και των περιοχών γύρω από τις σχολές. Βασικές οδηγίες είναι η υπογραφή έγγραφης σύμβασης από κοινού με τους γονείς, ο προσεκτικός έλεγχος του ακινήτου και η αποφυγή αμφίβολων γραφείων πληροφοριών. Τώρα, ως προς τα βασικότερα σημεία, να τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά, για την οργάνωση και διεύρυνση των περιοχών, προτείνει μην περιορίζεται ακριβώς δίπλα στα πανεπιστήμια ή στα κέντρα των πόλεων, όπου τα σπίτια είναι συνήθως παλαιότερα και ακριβότερα. Όχι προκαταβολές σε αγνώστους. Τονίζει πόσο σημαντικό είναι να μην δίνουν οι γονείς ποτέ χρήματα σε γραφεία πληροφοριών που υπόσχονται έβρεση σπιτιού. Απευθυνθείτε, λέει, μόνο σε νόμιμα μεσθητικά γραφεία, όπου η αμοιβή καταβάλλεται αφού βρεθεί το σπίτι και υπογραφεί το συμβόλαιο. Να γίνεται επίσης ένα έλεγχο στο κινητού. Πριν καταλήξετε σε κάποιο σπίτι, επιθεωρείτε σχολαστικά την κατάσταση, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κουφώματα, και αν επισκεφτείτε το σπίτι βράδυ, φροντίστε να το δείτε και με το φως της ημέρας. Επίσης, να υπάρχει μια έγγραφη σύμβαση μίσθωσης. Το μισθωτήριο πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα τόσο από το φοιτητή όσο και από το γονέα ως εγγυητή και να δηλώνεται στο τάξινε. Και φύγει επίσης ένα σημαντικό θέμα, τη συγκατοίκηση. Για τη μείωση του κόστους.
8: Ως εναλλακτική λύση, ναι.
17: Ακριβώς. Ενοικίου και λογαριασμών και τα ενοικίου των λογαριασμών. Η υπομοιδά προτείνει τη συγκατοίκηση σε μεγαλύτερα διαμερίσματα, τονίζοντας μάλιστα το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ευνοϊκότερο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εδώ, Ελισάβετ, θα σου θυμίσω ότι μπορεί να συμφέρει οικονομικά περισσότερο ένα μεγάλο σπίτι, καθώς πολλές φορές μέσα από το μαγκαζίνο το έχουμε πει, πόσο ακριβώς έχει γίνει πλέον το τετραγωνικό μέτρο στα μικρά σπίτια ως 50 τετραγωνικά.
8: Ναι, ναι.
17: Τέλος, ένα ακόμη θέμα για το οποίο φυστά προσοχή η υπομοιδά είναι ότι δεν υπάρχει νομικός περιορισμός για το ύψος της εγγύησης ή τις προκαταβολές και το ποσό θα καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη, οπότε απαιτείται προσοχή και σε αυτούς τους όρους του συμφωνητικού. Και επίσης, τα Ελισάβετ έχουν ήδη διδυτές στην οικογένεια και το γνωρίζουν. Δεν είναι απαραίτητο να ενοικιαστεί η κατοικία αμέσως, καθώς τα μαθήματα δεν ξεκινούν την επόμενη μέρα και η ψύχρεμη αναζήτηση αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί καλύτερη επιλογή. Τέλος, για όσους γονείς εξετάζουν αγορά κατοικίας, η υπομοιδά τονίζει τη σωστή επιλογή τοποθεσίας και μεγέθους και τη σημασία της ενεργειακής κλάσης, καθώς από το με τον καινούριο νόμο θα υπάρχουν περιορισμοί στην πώληση ή ενοικίαση κατοικιών που έχουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όσους αναμένουν αποτελέσματα και καλή τύχη στην έβρεση της φοιτητικής κατοικίας.
8: Καλή αναζήτηση για ψυχραιμία λοιπόν σε γονείς και σπουδαστές. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Από το περασμένο Σάββατο που άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, δηλαδή 500 ημερησίως. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, ενώ την προσεχή Κυριακή τίθεται σε λειτουργία και ο αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει το νέο πλαίσιο είναι η μείωση του ελάχιστου ορίου, καθώς πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω, είτε αυτές αφορούν το δημόσιο, είτε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Σταυροπιεράκου είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
18: Όπως λέγαμε και χθες, Ελισάβετ, το μεγάλο στοίχημα είναι ο τελικός αριθμός των οφειλετών του δημοσίου, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση έως το τέλος Δεκεμβρίου, οπότε και ολοκληρώνεται η σχετική προθεσμία. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει υπογραμμίσει ότι η ρύθμιση δυνητικά αφορά περισσότερους από 1.000.000 φυσικά πρόσωπα που έχουν ανοίξει πρόθεσμες οφειλές. Ήδη καταγράφεται ένα ενδιαφέρον με τις 500 αιτήσεις που υποβάλλονται ημερησίως. Ο λογαριασμός ο τελικός θα γίνει τέλη Δεκεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι για να γίνει αποδεκτή η ρύθμιση θα πρέπει να ρυθμιστούν με την πάγια ρύθμιση όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024, καθώς η ρύθμιση αφορά λήξη πρόθεσμες οφειλές στα τέλη του 2023. Και ότι η παγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός 3 εργάσιμων ημερών. Τώρα, μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο θα ενεργοποιηθεί και ο νέος αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Με τη νέα ρύθμιση το όριο των συνολικών οφειλών μειώνεται από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των δικαιούχων, καθώς επιτρέπει και σε μικρότερους οφειλέτες να προσφύγουν στον μηχανισμό. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα ανοίξει, ο οφειλέτης θα υποβάλει την αίτηση, θα δηλώνει τα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία και στη συνέχεια θα λαμβάνει την πρόταση.
8: Ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση με την Σύση Σταυροπιεράκου. Συγκρατούμε λοιπόν το γεγονός ότι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα τεθεί σε λειτουργία και ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός και ότι το μεγάλο στοίχημα είναι ο τελικός αριθμός των φορολογουμένων που θα υποβάλουν αίτηση έως το τέλος Δεκεμβρίου. Προβληματισμό προκαλεί η νέα κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο από την προώθηση του σχεδίου της Άγκυρας για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα έχει εκδώσει ναύτεξ για σεισμικές έρευνες στην περιοχή, με το ερευνητικό σκάφος ο Roots Race να αναλαμβάνει εργασίες κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
19: Ελισάβετ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, το Oruch Race επιστρέφει ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες έως τις 30 Αυγούστου, καθώς το σεισμογραφικό ερευνητικό σκάφος θα πραγματοποιήσει τις έρευνες κατά μήκος της προβλεπόμενης διαδρομής του αγωγού φυσικού αερίου, που σχεδιάζει να κατασκευάσει άγκυρα προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του Bloomberg, οι έρευνες αυτές, να πούμε ότι εντάσσονται στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στις 10 Ιουλίου μεταξύ της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, με στόχο την υλοποίηση του έργου μεταφοράς φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ενώ το Bloomberg, Ελισάβετ, αναφέρεται και στην κρίση που προκλήθηκε ανάμεσα στην Ελλάδα και Τουρκία το 2020 με αφορμή του ερευνητικού σκάφου στην Ανατολική Μεσόγειο.
8: Ακούμε την πρώτη αντίδραση σε αυτή την εξέλιξη από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
20: Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί για το δικό της εαυτό σωστά. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στο ΕΚΑ τις εξελίξεις. Θυμίζω λοιπόν ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, ειδικά των τελευταίων 20-30 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση, συνομιλούσαν με την Τουρκία. Διότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένες δυσκολίες, έχουμε μία διμερή διαφορά σε κρεμότητα, καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας, έχουμε από την Τουρκία την επιθετικότητα, έχουμε το κάζους μπέλι, έχουμε μία σειρά από δυσκολίες στη σχέση μας, αλλά η υπεύθυνη πολιτική λέει ότι πρέπει να συνομιλείς με αυτόν που διαφωνείς, μήπως και μπορέσεις να βρεις κάποια στιγμή έναν κοινό τόπο.
8: Όλο και πιο βαθιά στο Ιράν χτυπούν πλέον οι αμερικανικές δυνάμεις, με τον Τραμπ να απειλεί ότι θα πλήξει και πυρηνικές εγκαταστάσεις την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί με γενίκευση του πολέμου. Εν τω μεταξύ επικράτησε ένταση στην Αμερικανική Γερουσία στη συζήτηση για την αύξηση του προϋπολογισμού για τον πόλεμο. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
21: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη προχώρησε σε νέα αντίπεινα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η σύγκρουση δεν έχει τελειώσει ακόμη. Οι μεσολαβητές προσπαθούν να επιτύχουν ακεχηρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν, ελπίζοντας να διακόψουν το νέο κύκλο αντιπίνων, ενώ το σχέδιο για ακεχηρία 10 ημερών, το οποίο φέρεται να είναι στο τραπέζι, αποσκοπεί επίσης την επανεκκίνηση της εμπορικής ναυτιλίας μέσω των στενών του Ορμούς, όπου τα στρατιωτικά μέτρα που έχουν λάβει τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν έχουν καταστεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις. Πάντως, τις τελευταίες ημέρες η σύγκρουση έχει επεκταθεί πέρα από τους στρατιωτικούς στόχους, με τις επιθέσεις να πλήττουν όλο και περισσότερο πολιτικές δομές και την απειλή, όπως είπε η Ελισάβετ, του Τραμπ για χτυπήματα σε πυρηνικές υποδομές. Και ενώ τρέχουν αυτές οι εξελίξεις, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέγκζετ, αναμένεται να ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για τις ανάγκες του πολέμου. Συγκεκριμένα, το Πεντάγωνο ζητάει περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη του κόστους των επιχειρήσεων και την αναπλήρωση των αποθεμάτων όπλων που έχουν μειωθεί. Να θυμίσουμε πάντως πως μέχρι στιγμής ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει στους Αμερικανούς πολίτες 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
8: Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε και νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με τον Brent να φλερτάρει με τα 95 δολάρια το βαρέλι. Δημήτρη Χριστούλια.
22: Αυτή τη στιγμή, Ελισάβετ, η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 94,4 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3,42%. Σου έλεγα τις προηγούμενες ημέρες, Ελισάβετ, ότι πλέον είναι θέμα χρόνου τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η αμόλυβδη βενζίνη να πλησιάσει τα 2 ευρώ.
8: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
22: Πολύ σωστά. Σήμερα είμαστε στο 1 ευρώ και 98 για την αμόλυβδη βενζίνη. Να θυμίσω ότι είχε 1 ευρώ και 93 λεπτά στις αρχές Ιουλίου και το πετρέλαιο κίνησε στο 1 ευρώ και 97 λεπτά. Είναι αυτό που λέγαμε ότι σχεδόν στα μέσα της εβδομάδας σήμερα αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνηση θα είναι στις ίδιες τιμές. Να θυμίσω ότι είχε 1,65 στις αρχές του μήνα, στις αρχές Ιουλίου το πετρέλαιο κίνηση. Άρα έχουμε μία άνοδο της τάξης 32 λεπτών, 19% σε ποσοστό. Άρα αν κάποιος θέλει να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, η αύξηση θα είναι 16 ευρώ. Θα πρέπει να πληρώσει 16 ευρώ περισσότερα για να γεμίσει το ρεζερβουάρ. Τώρα, με την τιμή, όπως είπαμε, του Brent αυτή τη στιγμή να είναι στα $95 το βαρέλι, με την άνοδο κοντά στο 4%, αναμένεται να υπάρξουν και νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Φυσικά, να σου πω, Ελισάβετο, ότι στην επαρχία έχει ξεπεράσει κατά πολύ.
8: Εδώ και μέρες.
22: Κατά πολύ τα 2 ευρώ.
8: Το θέμα είναι ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Δημήτρη, και οι περισσότεροι θέλουν να εκδράμουν, αν δεν έχουν ήδη φύγει.
22: Θα σου πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι 2 ευρώ και 22 λεπτά. Και στο πετρέλαιο κίνηση είναι 2 ευρώ και 12 λεπτά. Άρα βλέπουμε λοιπόν πολύ σημαντικές αυξήσεις και για όσους θέλουν να ταξιδέψουν αυτές τις μέρες για να κάνουν κάποιες διακοπές. Και φυσικά, Ελισάβετ, όλο αυτό το θέμα με τις υψηλές αυξήσεις τόσο στα καύσιμα όσο και στο φυσικό αέριο. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε μια αύξηση τις τελευταίες ημέρες στο φυσικό αέριο της τάξης του 50%. Μένει να δούμε κατά πόσο θα επηρεάσει βασικά αγαθά, όπως είναι τα είδη διατροφής στις επόμενες
8: μέρες. Και η εμπειρία
22: μέρες.
8: Έχει δείξει ότι τα επηρεάζει.
22: Και η εμπειρία έχει δείξει ότι τα επηρεάζει. Φυσικά, να πούμε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ισχύ το πάγωμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
8: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η Μεριλίντα, η πολυτάραχη ζωή της, το ντουέτο με τον Μανώλη Χιώτη και οι επιτυχίες που έγραψαν ιστορία.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 400.

0: έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
1: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
0: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
1: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
0: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
1: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Που ζούσε από το 2018 με τον Μπρίο και τον Νάζι της, έγραψε ιστορία δίπλα στο Μανώλη Χιώτη, ενώ ερμήνευσε και έργα του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Φτώχεια, απώλεια, αλλά και πολύ λάμψη, αυτά ήταν τα στοιχεία που συνέθεσαν τη ζωή της, Νίκη Κότσου.
1: Ναι, Ελισάβετ, η φωνή της σήγησε σήμερα τα ξημερώματα στις 5 το πρωί στα 91 της. Η Μέρι Λίντα έφυγε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία στο γυροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και έπασχε από άνοια. Σύμφωνα με την τελευταία της επιθυμία, η κηδεία της θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο την Παρασκευή στο εκκλησάκι του γυροκομείου Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου 1935 και έζησε μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει μυθιστόρημα. Από μικρό παιδί βρέθηκε στο σανίδι, όμως η προσωπική της διαδρομή δεν ήταν πάντα φωτεινή. Η άγρια δολοφονία της μητέρας της από διαρρήκτες σημάδεψε ανεξίτηλα την ψυχή της, ενώ και οι σχέσεις της πέρασαν από μεγάλες δοκιμασίες. Ο μεγάλος έρωτας της ζωής της ήταν ο Μανώλης Χιώτης, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1959, δημιουργώντας ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια του ελληνικού πενταγράμμου. Μετά τον χωρισμό τους, παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της Ευαγγελία. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για την κακοποιητική συμπεριφορά που βίωσε στον δεύτερο γάμο της, τονίζοντας πως η φωνή της ήταν η δύναμη που της επέτρεψε να σταθεί ξανά στα πόδια της.

0: Απέσπασε πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τραγούδησε ακόμα και στον Λευκό Οίκο προς τιμή του Λίντον Τζόνσον, εξελίχθηκε στην απόλυτη κυρία του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου.
1: Έτσι ακριβώς, το καλλιτεχνικό στερέωμα η Μέρι Λίντα υπήρξε μια από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη, όπως είπαμε, άφησε εποχή με τραγούδια που παραμένουν ζωντανά μέχρι σήμερα, όπως το Απαγωγή, Περασμένες μου αγάπες, Το τελευταίο ποτηράκι, Ροδόσταμο και Μυρτιά. Το 1961, όπως είπες, κατέκτησε το βραβείο, το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, ενώ το 1964 τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον με τη Μαρία Κάλλας να την αποκαλεί Αηδόνη. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης, επηρεάζοντας γενιές τραγουδιστριών. Το κύκνιο άσμα της Μέρις Λίντα, Ελισάβετ, ήρθε να επιβεβαιώσει πως οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν αποχωρούν ποτέ πραγματικά από τη σκηνή. Έτσι, το 2024, σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό παραγωγό και στενό της φίλο Γιάννη Σκουλετάκη, ηχογράφησε το τραγούδι «Υποσχέσεις» σε μουσική Νίκου Πιτλόγλου και στίχους Μαρίας Παπαδημητρίου. Μπορούμε να ακούσουμε και το απόσπασμα από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου που μιλάει ο Γιάννης Σκουλετάκης.
2: Πρόκειται για ένα άτομο υψής της αξίας. Μακάρι να μπορούσαν όλοι να εκτιμήσουν και να ζήσουν όσα καταφέραμε να ζήσουμε εμείς δίπλα της. Γιατί άραγε η μεγάλη κυρία αυτή του λαϊκού μας τραγουδιού δεν έκανε κι άλλες ερμηνείες? Ήταν όμως τόσο μεγάλη η επιτυχία των τραγουδιών που αποτελούσαν την πρίκα της, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο για δημιουργούς να γράψουν καινούργιες τόσο μεγάλες επιτυχίες.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Το φθινόπωρο αρχίζουν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέφθηκαν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη δίκη αφορά την Κατερίνα Παπακώστα και ακολουθούν εκείνος του Χρήστου Μπουκόρου, του Μάξιμου Σενετάκη και του Κώστα Σκρέκα. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει για αυτή την εξέλιξη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελεφάδες, και είναι οι πρώτες δίκες που θα γίνουν με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπες και εσύ, η δίκη πρώτη είναι στις 2 Οκτωβρίου και αφορά την Κατερίνα Παπακώστα, η οποία θα δικαστεί από το μονομερές εφετείο λόγω της ειδικής δοσιτικίας που έχει, επειδή είναι και δικηγόρος. Στις 27 Οκτωβρίου ακολουθεί η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου, στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη, ενώ στις 12 Νοεμβρίου θα εκδικαστεί η υπόθεση του Κώστα Σκρέκα. Κατά περίπτωση τώρα, οι 4 βουλευτές αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημεληματικού χαρακτήρα, όλοι, για ηθική αυτουργία σε απιστία και σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ για την Κατερίνα Παπακώστα έχουν ασκηθεί επιπλέον διώξεις για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση ή για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Να πω κλείνοντας ότι τα βασικά στοιχεία εις βάρος του συγκεντρώθηκαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, δηλαδή από τις συνομιλίες τις οποίες είχαν. Ωστόσο, οι ίδιοι, όταν αυτά τα στοιχεία είδαν το φως της δημοσιότητας με τη διαβίβαση της δικογραφίας τον περασμένο Απρίλιο στη Βουλή, είχαν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή τους σε αξιόπινη πράξη.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, καθώς πριν από λίγη ώρα ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φαμέλος. Λίγο νωρίτερα είχε υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο Βασίλης Κόκαλης, από το βουλευτικό αξίωμα, αποφασίζοντας να παραδώσει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Λικουρέτζο στο κοινοβούλιο. Γιώργο, βοήθησέ μας, γιατί έχουμε χάσει το μέτρημα στους πόσους βουλευτές είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Μην νομίζετε ότι είμαστε και εμείς σε κάθετερη κατάσταση. Και εμείς έχουμε χάσει το μέτρημα με όσα εξελίσσονται στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες. Μένει με 10 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Φάμελου. Είναι μια ανεξαρτητοποίηση η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ήδη, καθώς δεν βρίσκουμε, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν της Βουλής, να εξαρτητοποιείται από κοινοβουλευτική ομάδα πολιτικός βουλευτής, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχαμε στο παρελθόν παραιτήσεις πρώην πρόεδρων κοινοβουλευτικής ομάδας, με πιο πρόσφατη αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε διαγραφές, όπως αυτή του κ. Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να αναεξαρτητοποιείται πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας από το ίδιο το κόμμα, δεν είχαμε ξαναδεί. Ακριβώς τη δήλωσή του ο κ. Φάμελος, και αφού είχε προηγηθεί η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, μίλησε για μια πολύ δύσκολη απόφαση, καθώς όλη του η ζωή είναι συνδεδεμένη, όπως είπαμε, με την οργανωμένη δράση στην αριστερά. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της. Δεν μπορώ να υποστηρίξω, είπε ο ίδιος, την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών. Καταλήγει σε αυτή τη δήλωση λέγοντας ότι θα τιμήσει την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια και σοβαρότητα και αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσει μέσα και έξω από τη Βουλή, συνεχίζοντας προφανώς ως ανεξάρτητος βουλευτής. Λίγη ώρα νωρίτερα πάντως, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής στη Λάρισα μέχρι πρότινος, αποφάσισε να παραιτηθεί, να παραδώσει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέμε πλέον διότι αποτελεί πλέον την εξαίρεση στον κανόνα των εξαρτητοποιήσεων, το να απαραιτείται κάποιος βουλευτής. Είχαμε την παραίτηση του κυρίου Κεδίκογλου, του κυρίου Καραμέρου και της κυρίας Νοτοπούλου. Κατά τα λοιπά, όλες οι υπόλοιπες είναι ανεξαρτητοποιήσεις.
0: Εδώ ξέρουμε ποιος αναλαμβάνει τη θέση του.
4: Ο κύριος Καρυπίδης είναι ο αναπληρωματικός, ο οποίος θα αναλάβει την έδρα στη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δηλώσει ότι θα ορκιστεί κανονικά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα κινηθεί στη συνέχεια, αν δηλαδή θα παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτός.
0: Τώρα πάμε, Γιώργο, και στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είχαμε την κατάθεση ερώτησης προς τους υπουργούς ανάπτυξης και τουρισμού από 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ζητούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στις πλατφόρμες ταξιδιωτικών κρατήσεων.
4: Ακριβώς, είναι μια ερώτηση η οποία προήλθε χθες από 15 βουλευτές με πρωτοβουλία του βουλευτή Πρεβέζης της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σπύρου Κυριάκη. Οι ίδιοι βουλευτές λένε ότι το Μαξίμου γνώριζε ότι θα προβούν σε αυτή την ερώτηση, επειδή ουσία στρέφονται κατά των ηλεκτρονικών πλατφορμών μέσω τις οποίες γίνονται οι κρατήσεις σε πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, ειδικά στην τουριστική περίοδο. Επί της ουσίας διαμαρτύρονται για αθέμητο ανταγωνισμό και για υπέρογγες χρεώσεις τις οποίες προβαίνουν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες και ζητούν από τα συναρμόδια υπουργεία να προβούν στις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να ελεγχθεί αυτός ο χώρος. Θυμίζω ότι υπήρχαν αντίστοιχες διαμαρτυρίες και από τον ΣΕΤΕ και από, και από τον τουριστικό κλάδο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Θα μείνουμε στον τουρισμό που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Σε νέα κανονικότητα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με χιλιάδες ταξιδιώτες να συνοστίζονται στους χώρους αναμονής και όλα αυτά. Ενώ λίγες μέρες νωρίτερα, το Σάββατο συγκεκριμένα που μας πέρασε, η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο κατέγραφε νέο ιστορικό ρεκόρ με περισσότερες από 5.000 πτήσεις. Η Κωνσταντίνα Χελιδόν είναι μαζί μας και έχει περισσότερα στοιχεία. Όχι, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε εμείς ότι έχουμε την Κωνσταντίνα μαζί μας.
5: Ακούτε?
0: Κωνσταντίνα, μας ακούς?
5: Ναι. Βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά, Ελισάβετ. Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε κίνηση στον ελληνικό εναέριο χώρο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το Σάββατο 18 Ιουλίου, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκαν συνολικά 5.082 πτήσεις, το υψηλότερο ημερήσιο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Το νέο ρεκόρ ξεπερνά το προηγούμενο των 4.944 πτήσεων που είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου του 2024. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση της αεροπορικής δραστηριότητας προς και πάνω από τη χώρα, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία προγραμματισμού των αεροπορικών εταιριών, η έντονη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και ως τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Το νέο αυτό ρεκόρ όμως έχει και τη λιγότερη ευχάριστη πλευρά του. Η εκρηκτική αύξηση της αεροπορικής κίνησης έχει οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων, κυρίως στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να ταλαιπωρούνται τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τη χθεσινή ημέρα και το διάστημα 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ, πάνω από τις μισές πτήσεις παρουσίασαν καθυστέρηση η οποία κυμαινόταν από λίγα λεπτά μέχρι και περισσότερο από μία ώρα. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol, οι καθυστερήσεις στις πτήσεις που οφείλονται στον ελληνικό εναέριο χώρο έχουν αυξηθεί κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την Ελλάδα να βρίσκεται εδώ και εβδομάδες ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται μόνο στον αυξημένο αριθμό πτήσεων. Ρόλο παίζουν οι περιορισμοί στη χωρητικότητα του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι ελλείψεις προσωπικού, αλλά και η παλαιότητα ορισμένων τεχνικών συστημάτων.
0: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
6: Γεια σας. Με όλα του τα νέα αποκτήματα ταξιδεύει σήμερα και το Λιούμπιν της Πολωνίας ο ΠΑΟΚ. Αύριο θα παίξει με την Δυνάμο Κιέβου πρώτος αγώνας για τη δεύτερη προγραμματική φάση του Europa League. Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μάτα Άλλη και Σάντα Μαρία είναι κανονικά στην αποστολή, όπως και ο Γκανέζος Ραχμάν Μπάμπα που επέστρεψε από το Μουντιάλ. Το απόγευμα η τελευταία προπόνηση θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λιούμπιν. Εκεί έχει έδρα η ομάδα της Ουκρανίας. Τώρα, ο Παναθηναϊκός πάει στην Ουγγαρία. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Πάξη στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στην αποστολή είναι ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ο Ρίκι Φαν Ντρόγκελεν. Το δελτίο του ήρθε χθες από την τουρκική Samsung Sport, όπου ανήκε και πρόλαβαν οι πράσινοι και έβγαλαν το δελτίο και έτσι είναι κανονικά στην αποστολή. Εκτός ο τραυματίας Καλάπρια, επίσης εκτός και ο τραυματίας Ίγκανσον, αλλά και ο Κρίστιανσεν που είναι ανέτοιμος. Πρωταρχικός στόχος να μπούμε στο μήλο του Champions League, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Παναγιώτης Ρέτσος από την Ολλανδία, όπου η ομάδα πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τη σχολίασε και την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Νάιμέχεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Να ακούσουμε τι είπε ο Παναγιώτης Ρέτσος.
7: Καταρχάς γνωρίζουμε ότι η Νάιμέγγεν έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά πέρσι, βγήκε τρίτη, είναι σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ανταγωνιστικό, έχει πάρα πολλούς καλούς παίχτες σε γενικές γραμμές. Όταν έχω αγωνιστεί με ομάδες από Ολλανδία γενικά έχουμε δυσκολευτεί, γιατί ξέρουμε ότι παίζουν ένα δικό τους στυλ ποδοσφαίρου, χωρίς άγχος, χωρίς κάποια πίεση, προφανώς ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Οπότε ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο αντίπαλο. Και προφανώς όταν έχει να κάνει για πρόκληση στο Champions League, ξέρουμε ότι και αυτοί θα το κυνηγήσουν και θα δώσουν το κάτι παραπάνω. Οπότε πρέπει να είμαστε παραπάνω έτοιμοι από ότι είμαστε αυτή τη στιγμή. Και θεωρώ ότι πηγαίνουμε αρκετά καλά και θεωρώ ότι σε εκείνη την περίοδο θα είμαστε αρκετά καλά.
6: Απέσυρε η ΑΕΚ το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του 27χρονου μέσω από τη Ζάμπια Kings Kwanga που παίζει στην Χάπο Ελπερσεβά. Η Ισραηλινή ομάδα χθες το βράδυ το χρησιμοποίησε το παιχνίδι με την Ισλανδική Βίνκεγκουρ για τα προκριματικά του Champions League και έτσι η Ένωση δεν θα μπορούσε να τον αξιοποιήσει στα παιχνίδια που έχει μπροστά της για τα play-off της διοργάνωσης. Στην Αθήνα και στο μπάσκετ θα φτάσει απόψε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ για να ενταχθεί και επίσημα στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός Γκάρτ έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, είχε μια γεμάτη χρονιά στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Την ΚΑΕ ΑΕΚ παραχωρείται για 49 χρόνια το Ολυμπιακό Κέντρο των Άλλων Ιλωσίων. Αύριο στη Βουλή θα γίνει σχετική συζήτηση για την παραχώρηση. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ, ότι το κλειστό του ΑΚΑ έχει παραχωρηθεί στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Ολυμπιακό και τώρα το κλειστό των Άλλων Ιλωσίων στην ομάδα μπάσκετ ΑΕΚ. Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει την οριστική του λύση, τονίζει η ΚΑΕ ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της. Η ιστορική εξέλιξη κάνει λόγο γιατί δίνεται τέλος στο πρόβλημα, στο χρόνιο πρόβλημα με την έδρα της ομάδας. Το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο σε Σκηνιά και επίσημα από χθες έχει μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Αθλητισμού και Παιδείας από το Υπουργείο Οικονομικών. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση που έγιναν εκεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 μέχρι τώρα ήταν στο Εθνικό Ταμείο, στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, δηλαδή στο Υπερταμείο, και από χθες μεταβιβάζεται για διαχείριση στο Υπουργείο Αθλητισμού. Δύο ειδήσεις για να κλείσουμε. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ιουσέφ Ελ Αραμπί είναι η Μαρκό που αγωνίζεται στη Super League 2. Ο 39χρονος άσος από το Μαρόκο έμεινε ελεύθερος από την Γαλλική Νάντ και σύμφωνα με πληροφορίες συζητάει για να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας του Μαρκόπουλου. Τέλος, συνολικά 6.810.999 θεατές παρακολούθησαν τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σύμφωνα με τη FIFA, η πληρότητα των γηπέδων άγγιξε τα 99,73%, 69 από τις 104 αναμετρήσεις ήταν sold out και επίσημα το νούμερο του τελικού της Ισπανίας με την Αργεντινή ήταν 80.663 θεατές.
0: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στη γίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας από Άγιο Στέφανο μέχρι Καπανδρίτη λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στο σημείο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Αποκαθίσταται σταδιακά κυκλοφορία στην Ομυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι που είχαν κλείσει λόγω της διαρροής αερίου από βενζινάδικο. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ και στη γραμμή 7 του ΤΡΑΜ.
0: Διαβάζουμε στο real.gr καύσωνας η πρόγνωση για τις επόμενες ώρες που αλλάζει το σκηνικό του καιρού και στο ενικός.gr φωτιά κοντά στα διόδια Φιδνών. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιάννης Καραγευρέκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από...
12: Η ώρα είναι 3.
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
14: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
14: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
15: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
16: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
17: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα, πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από το τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο Σοκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
4: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικό Σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
5: Στην υγειά σας, πουλάκια!
6: Ιουλία Καλυμάνη Live.
7: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
6: Η Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
7: Ανεξάρτητη τότε.
6: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ολουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
3: Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
9: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
10: Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
12: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: τέσσερις.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Και τώρα.
4: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
5: αυτή τη

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 5.
1: La To FM στους 103,3.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Να γράφεις, να
1: τηλεφωνείς. Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Arkalos Fest.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Yeah.

και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: στους 103,3.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
6: Πλάζεότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Ιουλία Καλυμάνη Live.
9: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
8: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
8: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
9: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
8: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από το Delizio και κέρδισες.
11: Μάμα μία!
10: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
12: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
13: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
12: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
14: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο Σοκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
15: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και τουριστικό σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
16: Στην υγειά σας, πουλάκια.
11: FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
4: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μηλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
5: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
4: Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μηλάτου.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Πλατό FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, Τετάρτη απογευματάκι. Είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Αν η εβδομάδα ήταν διαδρομή, μόλις τρίψαμε στην τελική ευθεία. Και σύμφωνα με τους επιστήμονες, η Τετάρτη το απόγευμα είναι η επίσημη ώρα που επιτρέπεται να ξεκινήσουμε να κάνουμε σχέδια για το Σαββατοκύριακο χωρίς τύψεις. Καλησπέρα σε όσους δουλεύουν, σε όσους χόλασαν και σε όσους απλά οδηγούν και αναρωτιούνται πώς πέρασε η μισή εβδομάδα χωρίς να το καταλάβουν. Η πόλη κινείται με το γνώριμο καλοκαιρινό της τρόπο, λίγο βιαστικά, λίγο εκνευρισμένα και με το τιμόνι τόσο καυτό που πριν οδηγήσουμε κάνουμε πρώτα ένα τεστ ατοχής στις παλάμες. Γι' αυτό χαλαρώστε, δυναμώστε την ένταση και πάμε να τη ζήσουμε την Τετάρτη όπως της πρέπει. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, να δούμε και τι μας ξημέρωσε και σήμερα, ε. Είμαστε στη 23η ημέρα του χρόνου. Ο ήλιος στο Ηράκλειο ανέτειλε στις 6:21. Θα μας αποχαιρετήσει στις 8:32. Από γιορτές, σήμερα στο χριστιανικό ημερολόγιο τιμά την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και την Αγία Μαρκέλα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, να χαίρεστε το όνομά σας και εύχομαι ολόψυχα να βρείτε κι εσείς ένα θαύμα σήμερα. Πάμε και στον καιρό. Αν και σήμερα δεν χρειάζεται πρόγνωση, χρειάζεται ψυχραιμία, σκιά και μια πολύ σοβαρή σχέση με το νερό. Σήμερα η θερμοκρασία αποφάσισε να μας θυμίσει ότι ζούμε σε αερόθερμο. Ζέστη, τι λες τώρα. Απλά αν βγεις έξω για 5 λεπτά, το αντιλιακό μετατρέπεται σε σάλτσα για μπαρμπεκιού. Η Κρήτη βρίσκεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Στην πόλη του Ηρακλείου το θερμόμετρο έφτασε περίπου στους 38 βαθμούς, ενώ ακόμη και στις 6 το απόγευμα η θερμοκρασία παραμένει κοντά στους 34 με 35. Οπότε προσοχή στους ηλικιωμένους, στα παιδιά, μην τους βγάζετε έξω. Μέχρι τις 8 θα υποχωρήσει περίπου στους 30. Δηλαδή θα περάσουμε από το δεν αναπνέω στο σαφώς πιο αισιόδοξο. Εντάξει, τώρα αναπνέω με μικρές δόσεις. Και σήμερα αξίζει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο όσους εργάζονται έξω μέσα σε αυτές τις θερμοκρασίες. Για μας η ζέστη μπορεί να είναι μια δύσκολη ημέρα, για εκείνους όμως είναι συνθήκη εργασίας. Γι' αυτό λίγη υπομονή, λίγο σεβασμός και στοιχειώδης ανθρωπιά.

Πάμε και στα δικά μας, Ηρακλιάρα για πάντα. Δεν πλήττεις ποτέ σε αυτή την πόλη. Η μόνη πόλη στον κόσμο που τα έργα στους δρόμους δεν τελειώνουν ποτέ. Απλώς αλλάζουν σχήμα και τοποθεσία, έτσι για να μην βαριόμαστε. Το άλλο με τις διπλές σειρές παρκαρίσματος στην Κνωσό και στη Θερίση έχει γίνει πλέον ορθόδοξη αρχιτεκτονική παρέμβαση. Πλέον δεν ψάχνεις να παρκάρεις, αφήνεις το αμάξι στη μέση του δρόμου, βάζεις αλάρμ και γράφεις στον μπαμπρίζ επιστρέφω σε 3 αιώνες. Το καλύτερο όμως είναι οι στροφές και τα φανάρια εδώ είναι διακοσμητικά. Αν βάλεις φλάς στο Ηράκλειο, ο πίσω πανικοβάλλεται γιατί νομίζει ότι σου χάλασε το ηλεκτρικό σύστημα. Αλλά γι' αυτό λατρεύουμε αυτή την πόλη, γιατί μόνο εδώ μπορείς να συναντήσεις το ίδιο στενό ένα ντελιβερά να κάνει ελιγμούς επίπεδου Φόρμουλα 1, ένα τουρίστα εντελώς χαμένο με το GPS και ένα μπάρμπα να του φωνάζει «Τα κάνεις εδώ, μωρέ». Τα διαγράφουμε όμως όλα αυτά, γιατί ξεκινάμε και ξεκινάμε από Αφρική, θα περάσουμε από Μεσόγειο, αφήνοντας την Afro House να ενώσει όλα αυτά που θεωρητικά δεν ενώνονται. Soul, disco, κινηματογραφικές εικόνες και αρκετός ρυθμός για να φύγει από πάνω μας ό,τι κακό άφησε αυτή η μέρα. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και στο όμορφο Λασίθι. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά στο www.musicocanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Άσε που έχουμε και αφιέρωμα σήμερα. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Δωρεάν εισιτήρια για σινεμά. Οι προσκλήσεις όμως δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή.

Καλώς το Μανώλη μας. Καλώς το γίγαντα του Ολύμπου. Καλησπέρα Μανώλη. Καιρό έχουμε να σ' ακούσουμε. Η τελευταία έχω διαπιστώσει ότι μας ακούς Τετάρτες. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.

0: Sé que a veces sientes que es lo peor del mundo. Sientes que nadie te...
1: Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης από το Ηράκλειο Κρήτης και πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, Οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στον Νίκο Μπαξεβάνη.

και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα πάμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο ανοιχτό θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή τη

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος.
8: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος.
8: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.

πάντα ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και εκεί. Η πόλη άναψε για τα καλά, τα μικρόφωνα είναι και αυτά ανοιχτά. Και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάωρο ήταν η ηρεμία πριν την καταιγίδα, γιατί η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε. Και ξεκίνησε, ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν συναυλίες που απλώς τις παρακολουθείς και υπάρχουν βραδιές που τις ζεις. Μία από αυτές είναι η εμφάνιση του τεράστιου Σοκράτη Μάλαμα, που επιστρέφει με τη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία στο Μύρτο Ιεράπετρας. Μαζί του θα βρίσκονται οι αγαπημένοι Ιουλία Καραπατάκη, ο Γιάννης Μάλαμας και η εξαιρετική τους μπάντα, σε μια μουσική βραδιά γεμάτη συνέστημα, αυθεντικότητα και τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει. Και τώρα το καλύτερο. Τρεις διπλές προσκλήσεις για εσάς. Χαρίζουμε από εδώ, από το μουσικό κανάλι 105,1, για να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία μαζί με το αγαπημένο σας πρόσωπο. Η διοργάνωση είναι από το Τουριστικό Σύλλογο Επαγγελματιών Μύρτου. Καλή επιτυχία σε όλους. Ραντεβού σε μια βραδιά που θα γεμίσει μουσική, παρέα και όμορφες στιγμές κάτω από το καλοκαιρινό ουρανό. Πώς τις κερδίζετε? Πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Χτυπάνε. Για Σοκράτη Μάλαμα, Ιουλία Καραπατάκη. Για Μύρτο Ιεράπετρας. Την Παρασκευή στις

Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε. Μικρός χαμούλης γίνεται, συγχωρέστε μας για την καθυστέρηση. Λοιπόν, για την Παρασκευή είναι η συναυλία στο Μύρτο, 24 Εβδόμου. Έχουν μείνει άλλες δύο διπλές. Όχι, Μανώλη μου, δεν σε ξέχασα. Μην ανησυχείς. Καλησπέρα και στο Στέφανο, όπως πάντα, to the point, Στέφανε, και σήμερα.

Καλησπέρα στην Εύη. Όχι, τώρα θα τα ακούσεις. Εσένα ο καλός σου, από ό,τι έχω μάθει, Εύη μου, του αρέσει πολύ ο μάλα μας. Δεν θα σε πάει στο Μύρτο? Τι λέει γι' αυτό? Τι δικαιολογία θα βρει? No.

Καλησπέρα Δήμητρα. Αν μπορείς ξαναεπικοινώνησε μαζί μας σε παρακαλώ. Γιατί υπάρχει ένα τεχνικό προβληματάκι, θα το λύσουμε όμως.

Μανώλη μου, ελπίζω να σ' άρεσε αυτή η εκτέλεση. Οι υπόλοιποι ακούτε μουσικό κανάλι 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης, και σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και αυτά τα τρία και άλλα πολλά θα τα βρείτε στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί είπαμε, παιδιά, υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν. Εντάξει, υπάρχει και ο βασιλιάς, η Mercedes-Benz, που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Άλλο αυτοκίνητο, άλλο Mercedes.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη live.
7: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
7: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Μιλατό FM στους 103,3.
1: Κοιμήσαμε ένα πρωί.
2: Στην Μιλατό η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μιλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Σαν χρωτο air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

ευθερίστα.

ρατσούτο πέταγμα καλέμου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
9: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε!
10: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικό Σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
11: Στην υγεία σας, πουλάκια!

0: στους 103,3.
1: Ιουλία Καλυμάνη live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Arkalos Fest.
4: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα, σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
5: Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
6: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
7: Μάμα μία!
6: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

τη φεύγα σου πουλί μου. Και νόημα δεν έχει μπλιό στον κόσμο η ζωή μου.

φούρνος μου, ότε θα βγεις Αριάννη. Όπα ένα εκατομμύριο λουλούδια θα ξεράνει.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Κινήσαμε ένα πρωί. Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μιλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
5: Κανείς δεν είναι της γης το αλάτι.
4: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μιλάτου.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.

0: FM.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

και όπως ακούτε, κρατάμε και απόψε την ένταση ψηλά εδώ στο ηλεκτρόφωνο και στο Λάτο FM και στους 103,3. Καλώς ορίσατε, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροατρίες.

Πάμε και απόψε λοιπόν μια όμορφη μουσική βόλτα στους αθέατους αλλά θαυμαστούς κόσμους που αλλού, της μουσικής. Και δει της electro, dance ή melodic house μουσικής, όπως αυτή που ακούμε, Look at You, Miss Monique. Συνεχίζουμε για ακόμη μια εβδομάδα σε καλοκαιρινό mood και ρυθμούς εδώ στο ηλεκτρόφωνο.

Ξεκινάμε λοιπόν έτσι δυναμικά την μουσική μας περιήγηση και απόψε. Πολλές μουσικές καλησπέρες. Νίκος Γουρός στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Ηλεκτρόφωνο για όσους και όσες δεν ξέρουν και μας βρίσκουν απόψε. Με μια playlist που θα κινηθεί εκεί με σύγχρονες παραγωγές, αγαπημένα remix, νέες κυκλοφορίες κάποιες που παίζουν δυνατά σε κλαμπ, σε φεστιβάλ και κορυφώνουν την ένταση. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά και θα κορυφωθεί. Αν και αρχίσαμε ήδη με κορύφωση βέβαια, εδώ που τα λέμε. Πάμε λοιπόν σε Melodic House, Melodic Techno, Progressive House, τα αγαπημένα μας όπως θα έχετε καταλάβει για την εποχή που διανύουμε. Από το Μάιο κιόλας Ιούνιο, το είπαμε, το σηκώνει η εποχή, το σηκώνει η ζέστη, σαραντάρια σήμερα και χτες στο Μεραμπέλο, στο Λασίθι, παντού, στην Κρήτη, σε όλη τη χώρα. Τουλάχιστον να κρατηθούμε ζεστοί και μουσικά. Και συνεχίζουμε τώρα λοιπόν με πιο μελωδικό ήχο, δυναμικό εξίσου, Aran, Kasian, από Kasian το Aran, ένα πολύ παιγμένο κομμάτι στις πλατφόρμες, καινούριο σχετικά, τριετίες δηλαδή, χαρακτηριστικό κομμάτι του Αυστραλού παραγωγού και DJ του Kasian, Kasian Stewart είναι ολόκληρο, από τους κορυφαίους παραγωγούς melodic techno παγκοσμίως. Πάμε να το απολαύσουμε.

Η αλήθεια είναι, με το καλημέρα σας, Πριονίδη, πάρε. Σε μεταφέρει, σε πάει, σε κόσμος Beach Bar, που με το 40 έξω και τώρα που μιλάμε 9 και 10, το χρειάζεται η ατμόσφαιρα λίγο να ανέβουμε.

Αυτός ήταν ο Κέιζιαν με το Aran, ένα έτσι instrumental, καθαρό κομμάτι με βαθύ groove που λέμε και εξέλιξη μέσα, εσωτερική, δυνατό πολύ, δυνατός ήχος. Θα συνεχίσουμε αναλόγως τώρα. Πριν πάμε εκεί όμως στο επόμενο κομμάτι, να πούμε και απόψε ευχαριστώ στο χορηγό μας που είναι δίπλα μας και στηρίζει την εκπομπή και την προσφέρει σε εσάς. Ζαχαροπλαστείο Μήλο, με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαο και σε Νεάπολη. Ζαχαροπλαστεία Μήλο, η γεύση που αγαπάμε και κοντά μας και απόψε ο χορηγός μας. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε στο ίδιο groove, στο ίδιο κλίμα, στον ίδιο έτσι μουσικό ρυθμό, με Augment από Stan Kolev. Progressive Organic ήχος εδώ πέρα, βαθύ έτσι μπάσο μέσα, progressive μελωδία πολύ. Progressive House παραγωγή και αυτό έτους 2023.

Ακούσαμε λοιπόν Stan Kolev με το Augment και συνεχίζουμε τώρα, μεγάλο κομματάκι χρονικά. Το ακούσαμε όμως πώς εξελίχθηκε μουσικά μέσα στη διαδρομή αυτήν, δυνατό κομματάκι πολύ. Και συνεχίζουμε τώρα με το Nobody, το Extended Mix από Mrak και Asal, ένα έτσι ατμοσφαιρικό κομμάτι ηλεκτρομουσικής, ηλεκτρονικής μουσικής, που κινείται μεταξύ, το είδες τώρα αυτό, μεταξύ melodic house και techno είναι κυρίως. Για τους γνώστες θα καταλάβετε, ακούγοντάς το, Nobody, το Extended Mix από Mrak και Asal.

Ήταν λοιπόν το Nobody, το Extended Remix, αυτό του 2025. Πολύ δυνατό, ειδικά από τη μέση και μετά το ακούσαμε. Πάμε τώρα τελευταίο κομμάτι για το πρώτο μέρος του ψινού ηλεκτρόφωνου, που ηλεκτρίστηκε καλά, με Voyager από την Ουκρανίδα παραγωγό και DJ την Κορόλοβα, μαζί με Mono Face, εδώ το remix. Ταξιδιάρικο κομματάκι, ατμοσφαιρικό έτσι, instrumental πολύ. Είδος κάτι μεταξύ melodic house και techno. Κυκλοφορίας 2024, για να κλείσουμε με όμορφο τρόπο το πρώτο μέρος της απόψινής εκπομπής.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
7: Τα όνειρά μου γίναν χάρη.
8: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
7: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
8: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
7: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
8: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
9: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
10: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novelvox και Τουριστικός Σύλλογος Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
11: Στην υγειά σας, πουλάκια.
12: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
13: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
14: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.
15: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Λατό FM, στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση, Νίκος Γουρός.
16: Και ξανά εδώ, στο ηλεκτρόφωνο, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτρες, δεύτερο μέρος, απόψε 22 Ιουλίου, με πολύ ζέστη, το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά. Και στα μέρη μας στην Κρήτη, πανελλαδικά, πάνω από 30 βαθμούς θερμοκρασία. Πραγματικά δεν αντέχει τη ζέστη. Η αλήθεια είναι, τουλάχιστον έχουμε την βόλτα μας στην όμορφη και απόψε στους αθέατους αλλά θαυμαστούς κόσμους της μουσικής και δει της electro dance, progressive house και melodic house μουσικής. Αυτούς τους ήχους πραγματευόμαστε και στην απόψινή εκπομπή, η οποία βέβαια να πούμε θα είναι η προτελευταία για φέτος, για το ηλεκτρόφωνο, σε αυτή την πρώτη χρονιά της εκπομπής μας. Η επόμενη, με το καλό, 29 Ιουλίου, την άλλη Τετάρτη, ξανά στο ίδιο κλίμα, στον ίδιο μουσικό ρυθμό. Είπαμε, ταιριαστό με την εποχή, το καλοκαίρι δηλαδή, που έχει μπει για τα καλά και είναι στην καρδιά πλέον τη σεζόν. Να ανέβουμε λίγο, να φτιάξει η διάθεσή μας, να είμαστε έτοιμοι για παραλίες, club, bar, beach bar και ό,τι άλλο, παρέες, βόλτες και όλα τα καλά αυτά. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τώρα, να αρχίσουμε ξανά τη βόλτα μας. Νίκος Γουρός είναι στο μικρόφωνο, επιμέλεια, παρουσίαση της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να κινηθούμε και το μισάωρο αυτό που απομένει στους ρυθμούς των μπιτακίων, μπιτάκια. Κοινός, όχι πυρονίδια ακριβώς, πιτάκια να τα πούμε. Και τώρα πάμε σε Άρτζι, Αργύρη Θεοφίλη, κατά κόσμον, γεννημένος στη Ρόδο, μουσικός παραγωγός και DJ, που δίνει ρέστα πλέον στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και αρκετά χρόνια, έχει ξενιτευτεί. Έχει πολλές επιτυχίες, μια από αυτές, το Dream States, θα το ακούσουμε τώρα. Ένα κομμάτι που θα λέγαμε κινείται και αυτό σε, αυτούς τους, σε αυτό το vibe, το μουσικό. Melodic House και Techno, κυκλοφορίας Μαρτίου 2024.

Ήταν ο RG με το Dream Stage. Δυναμικά επανακάμψαμε εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Πάμε να συνεχίσουμε. Πριν ανέβουμε και για τα καλά και ηλεκτριστούμε, να πούμε καταρχήν ότι και απόψε κοντά μας είναι ο χορηγός μας που προσφέρει σε εσάς την εκπομπή, ζαχαροπλαστείο Μήλο, με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη. Ζαχαροπλαστεία Μήλο, η γεύση που αγαπάμε, κοντά μας και απόψε. Πάμε να συνεχίσουμε με την Ουκρανή παραγωγό και DJ πάλι, Κορόλοβα, μαζί με την Νορβηγίδα Echo εδώ, η συνεργασία του 2024, το Shining. Ένα δυναμικό έτσι progressive techno melodic house κομματάκι, δυνατό. Τελευταίο πριν πούμε για τα πολύ καλά, στα τρία πολύ δυνατά τελευταία κομμάτια για απόψε.

Ακούσαμε Shining από Κορόλοβα και Echo και συνεχίζουμε τώρα στα πολύ δυνατά τρία τελευταία κομμάτια για απόψε εδώ στο ηλεκτρόφωνο και ειδικά τώρα το επόμενο από τα αγαπημένα δικά μου από τον πολύ ξεχωριστό, το ακούσαμε και πριν, τον Άρτζι, Αργύρη Θεοφίλη, μαζί με Μεντούζα και Πολιάνα εδώ, πολύ, ένα από τα πολύ γνωστά και πετυχημένα Melodic House κομμάτια των τελευταίων αρκετών ετών. Το μελόντι του Extended Mix, ένα κομμάτι που πραγματικά ακούστηκε σε κλαμπς και σε φεστιβάλ και ξεχώρισε άμεσα μόλις έπαιξε. Πολύ δυνατό κομμάτι κυκλοφορίας και αυτό φρέσκιας 2025.

Και τώρα πάμε σε ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι. Καταλαβαίνετε, νομίζω, από τον ρυθμό και τον ήχο για ποιο μιλάμε. Να το. Το εμβληματικό Dream Trance κομματάκι του 1995, κομματάρα, όχι κομματάκι, το Children του Robert Miles, σύγχρονη επανεκτέλεση από τους Tin Licker, οι οποίοι διατηρούν την μελωδία και προσθέτουν βέβαια το δικό τους χαρακτηριστικό progressive house ήχο τους στο πολύ ωραίο αυτό edit mix του Children.

Πολύ δυνατό ρεμιξάκι από ένα πολύ δυνατό κομμάτι και καταλαβαίνει κανείς την αξία του τότε κομματιού του 1995 του αρχικού του Children, του Robert Miles, πόσο διαχρονικό ήταν και πόσο πετυχημένο ήταν στο χρόνο, στη διάρκεια των ετών και των δεκαετιών και των εποχών, από το πώς ακούγεται και από ένα edit mix στη σημερινή εποχή. 2020 ήταν η κυκλοφορία του κομματιού που ακούσαμε, τον Tin Licker, από τους Tin Licker. Πρώτο τελευταίο κομμάτι ήταν αυτό. Τώρα πάμε στο τελευταίο κομμάτι για απόψε εδώ στο ηλεκτρόφωνο, στην πρώτη τελευταία μας εκπομπή στην πρώτη μας χρονιά. Hopeless Heart θα κλείσουμε και Anu Silva VIP Mix, μια έτσι club εκδοχή της μεγάλης deep house και dance pop θα λέγαμε επιτυχίας από Anu Silva, Toby Romeo και Saha, κυκλοφορίας 2022 το κομμάτι, σε ένα ύφος τώρα θα λέγαμε deep house, future house και future rave, νομίζω πατάει εδώ πέρα το κομμάτι. Είναι μια μίξη των ήχων και των ρυθμών μέσα. Δυναμικό κλείσιμο για απόψε λοιπόν από τον Νίκο Γκρό που ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, ένα όμορφο καλοκαίρι σε όλους και όλες. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ελπίζουμε να σας κάνουμε μια καλή παρέα. Τα λέμε ξανά με το καλό την άλλη Τετάρτη εδώ στο Λατό FM και τους 103,3 και στο ηλεκτρόφωνο. Μέχρι τότε να αγαπάτε, να χαμογελάτε και να ακούτε ραδιοφωνό μουσικές καληνύχτας. Κλείνουμε με Hopeless Heart.

0: ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Γιάννη,
5: έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα, Late Night με τον Νταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ, στο Λατό FM 103,3.

ήταν το 1958, όταν οι Chordettes κυκλοφορούν το Lollipop από την Cadence Records, ένα τραγούδι όπως ακούσαν παιχνιδιάρικο, με εκείνο το χαρακτηριστικό ήχο που δημιουργήθηκε απλώς από ένα καλαμάκι. Ένα από τα πιο φωτεινά pop κομμάτια της τότε εποχής. Καλησπέρα σας, είμαι ο Γιάννης Γελινάς και είστε συντονισμένοι συχνά του Λατό 103,3. Είναι Τετάρτη βράδυ 14 Ιανουαρίου του 2026 πλέον και βρισκόμαστε λίγο μετά τις 10. Καλή χρονιά λοιπόν, καλή χρονιά. Ήμουν από 3 εβδομάδες, 3 εκπομπές δεν έκανα, ναι, λόγω εορτών, λόγω διαφόρων καταστάσεων. Εύχομαι σε όλους να είναι μια καλότυχη χρονιά με υγεία και πάρα πολύ αγάπη. Πρώτη εκπομπή λοιπόν για το νέο έτος και θα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή γεμάτη νοσταλγία. Για το επόμενο λοιπόν δίωρο θα ακούσουμε μουσικές από τις ταινίες Lemon Popsicle. Δεν θα μιλήσουμε για τις ταινίες, είναι 6 ταινίες σειρά νομίζω, κάπως έτσι. Θα αφήσουμε τη μουσική να μας πει με το δικό της μοναδικό τρόπο πώς ήταν αυτή η γεμάτη αθότητα εποχή που όλοι μας θα θέλαμε να ζήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν και αυτό είναι το Late Night με το Ταλιέρο.

ήταν οι Everly Brothers. Με τις φωνές τους σε απόλυτη αρμονία, όπως ακούσατε, αλλάζουν για πάντα τον ήχο της pop και της rock and roll με το Bye Bye Love που μόλις ακούσαμε, που κυκλοφορεί επίσης από την Cadence Records το 1957. Για τα σχόλια αλλά και τις παρατηρήσεις σας, όπως και τα μηνύματά σας, μπορείτε να στέλνετε στο Facebook, στο group της εκπομπής Late Night με τον Αλιέρο, αλλά και στο Γιάννης Τελειώρης Γιαλινάς, στο Facebook, αλλά και στο Instagram.

Λοιπόν, που επιστρέφει δυναμικά το 1961, αυτή τη φορά μέσα από τη doo-wop έκδοση των Mercells στη Goplix Records. Ένα τραγούδι γραμμένο δεκαετίες νωρίτερα, που ξαναγεννήθηκε μέσα από εκείνο το αξέχαστο bomb, bam, bam, bomb. Ναι, το είπα κάπως καλά, το είπα κάπως λάθος, δεν ξέρω, κάπως έτσι είναι. www.fm.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ένα δίωρο γεμάτες μουσικές από τις ταινίες Lemon Popsicle ή αλλιώς γρανίτα από λεμόνι.

1963 και οι Chiffons φτάνουν στην κορυφή των charts με το He's So Fine που μόλις ακούσαμε, που κυκλοφόρησε από τη Lowry Records, ένα τραγούδι γεμάτο ενθουσιασμό και αθωότητα που αντιπροσωπεύει την εποχή εκείνη.

Diana λοιπόν, που κυκλοφόρησε το 1957 από τον φοβερό και μοναδικό Paul Anka. Θα ακούσουμε κάποια τραγούδια κομμάτια από τον Paul Anka απόψε, ήταν η εποχή του. Σε ηλικία μόλις 16 ετών στην ABC Paramount Records, ένα τραγούδι για τον απαγορευμένο έρωτα, και η επιτυχία φυσικά ήταν άμεση στην εποχή εκείνη, ένα από τα πιο εμβληματικά ερωτικά τραγούδια της εποχής. Η Μογιάννης Γιαννινάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3, και απόψε για ένα δίωρο θα ακούσουμε μουσικές από τις ταινίες Lemon Popsicle ή Γρανίτα από λεμόνι.

1960 και ο Johnny Tillotson κυκλοφορεί ένα τραγούδι που περιγράφει την ομορφιά μέσα από την κίνηση. Δεν είναι άλλο φυσικά, αλλά από το Poetry in Motion που μόλις ακούσαμε και κυκλοφόρησε από την Cadence Records. www.fm.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε ή από το 103,3 στο αναλογικό σας ραδιόφωνο.

Take good care of my baby. Κυκλοφορεί το 1961 από τον Bobby V στη Liberty Records, γραμμένο από τους Carole King και Jerry Coffin, και φυσικά δεν καθυστέρησαν καθόλου να φτάσουν στο νούμερο 1 της τότε εποχής. Ναι, 2 ώρες Γρανίτα Πολεμών λοιπόν, αυτές τις υπέροχες ταινίες με το τόσο ερωτισμό, λαθοότητα, τα χρώματα. Ήταν μια άλλη εποχή, ναι, ήταν μια άλλη περασμένη εποχή, μια εκπληκτική όμως εποχή. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3 με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10.

Το 1961, ο Del Shannon κυκλοφορεί το Runaway που μόλις ακούσαμε από το Big Top Records. Ένα τραγούδι για τη φυγή και τη μοναξιά, φτιαγμένο από το εξαιρετικό τότε πρωτοποριακό όργανο Musitron, ένα ηλεκτρονικό όργανο εφεύρεση του Max Crook, που έκανε διάσημο τον ήχο του μέσα από αυτό το τραγούδι.

The Locomotion, λοιπόν, που κυκλοφόρησε το 1962 από τη Little Eva στη Dimension Records. Φοβερά αυτά όλα σε 45. Έχω αρκετά στη συλλογή μου, είναι μοναδικά, έτσι, να τα ακούς, να τα περιποιείσαι, να τα... Ναι, είναι μία μοναδική εμπειρία και αυτή. Ένα τραγούδι που ξεκίνησε ως χορευτική μόδα και κατέληξε να γίνει τόσο διαχρονικό που ακούγεται συνέχεια παντού. Ναι, ένα εξαιρετικό κομμάτι. Συνεχίζουμε.

0: Εδώ οι Dion and the Belmonts κυκλοφορούν το 1959 αυτό το αριστούργημα. Εμείς το ακούσαμε βέβαια διασκευασμένο από τον Marty Wilde, A Teenager in Love, ένα τραγούδι για τα συναισθήματα, για αυτά τα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα της εφηβείας. Και τότε και τώρα φυσικά, η εφηβεία είναι εφηβεία, που κυκλοφόρησε από τη Lowry Records. Περνάμε στα διαφημιστικά μας σποτάκια και επιστρέφουμε.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
3: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Επιστροφή λοιπόν και περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής αφιερωμένη σήμερα στις ταινίες Lemon Popsicle ή αλλιώς Γρανίτα από λεμόνι, σε αυτές τις υπέροχες ταινίες με την αθωότητα, τον ερωτισμό της τότε εποχής, και είστε φυσικά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Λατό στους 103,3 με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα.

ήταν το Let's Dance που κυκλοφόρησε από τον Chris Montez το 1962 στη Monogram Records, με φωνή φυσικά γεμάτη ανεμελιά και ένα τραγούδι που σε καλεί να κουνηθείς αναμφισβήτητα. Τα περισσότερα κομμάτια που θα ακούσουμε είναι από τις αρχές της δεκαετίας του 60, κάποια τέλη 50 και πάρα ελάχιστα αρχές 70 ή τέλη 60. Lemon Popsicle λοιπόν, γρανίτα από λεμόνι για απόψε. Αν παρατηρήσετε στις αρχές της εκπομπής, δεν παίξαμε την ενότητα σαν σήμερα, το τέλειο σαν σήμερα, για να μην χαλάσουμε αυτή την υπέροχη μουσική ροή που έχει τόσα να μας πει από αυτές τις υπέροχες.

Let's Dance, έρχεται ο Cliff Richard να μας πει με τη δική του εκδοχή Do You Wanna Dance μέσα από την Columbia Records, ένα τραγούδι που γεφυρώνει το αμερικάνικο rock and roll με τη βρετανική pop τόσο όμορφα. Σοφία από το Ηράκλειο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σου λόγια. Ναι, σε έκανα να κουνηθείς, όλοι κουνιόμαστε, είναι τέτοια μουσική, είναι τέτοια η εποχή, είναι τέτοια τα τόσο όμορφα κομμάτια.

Μα πώς να μην κουνηθείς με αυτά τα κομμάτια. Let's Twist Again, λοιπόν, που κυκλοφορεί το 1961 από τον Chubby Checker, η συνέχεια ενός παγκόσμιου χορευτικού rock and roll φαινομένου φυσικά. www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Γιάννης Γεννινάς, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3, με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10. Για πάμε τώρα να δούμε.

0: Great Balls of Fire.
1: Ναι, δεν ήταν κάποιος άλλος. Ήταν ο Jerry Lee Lewis στο Great Balls of Fire του 1957 από τη φανταστική εταιρεία Sun Records. Ένα κομμάτι φυσικά εκρηκτικό, γεμάτο ένταση, ένα τραγούδι που δεν χαμηλώνει πραγματικά ποτέ.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going

1954 και ήταν το Rock Around the Clock από τους Billy Holiday and His Comets που κυκλοφόρησε από την Decca Records και αλλάζει την ιστορία της μουσικής πραγματικά. Ένα τραγούδι σύμβολο της rock and roll που ακούγεται και αυτό όπω και το προηγούμενο πάντα δυνατά και δεν χαμηλώνουν ποτέ. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό, στους 103,3 με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο. Αφιερωμένη σήμερα απόψε η εκπομπή στις ταινίες Lemon Popsicle ή αλλιώς Γρανίτα από λεμόνι.

Little Richard στα καλύτερά του και μας λέει Long Tall Sally. Ένα τραγούδι γεμάτο ενέργεια με φωνητικά ξεσπάσματα και ρυθμό μοναδικό από την εποχή του 1950, για την ακρίβεια 1956.

ήταν φυσικά The Hippie Hippie Shake, που κυκλοφόρησε το 1963 από τους Swinging Blue Jeans στην EMI Columbia. Ένα μείγμα, πιστεύω να το παρατηρήσατε, από βρετανικό beat με αμερικάνικες ρίζες. www.latofm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, ή αλλιώς από το αναλογικό σας ραδιόφωνο 100 στους 103,3.

εδώ ακούσαμε τους Rivingtons, όπου με το groove τους και τις φωνητικές τους κραυγές μας είπαν το «Papa Om Mou Mou». Ναι, το είπα σωστά.

La Bamba από το μακρινό 1958. Richie Valens στο μικρόφωνο και το παραδοσιακό αυτό μεξικάνικο τραγούδι μεταμορφώνεται σε rock and roll θρύλο. Φίλε Γιώργο από τα Χανιά, από τα Χανιά μας εδώ στην Κρήτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είναι ξεσηκωματική η πρώτη ώρα, η δεύτερη θα είναι λίγο διαφορετική.

1958 και οι Τσάμπς κυκλοφορούν αυτό το αριστούργημα και δεν είναι άλλο από το Τεκίλα. Ένα κομμάτι με ελάχιστους στίχους από ό,τι ακούσατε και παρατηρήσετε και ξέρετε, αλλά τεράστια ατμόσφαιρα. Και λίγο πριν αποχαιρετήσουμε την πρώτη μας ώρα, θα βάλουμε ένα εξαιρετικό κομμάτι, The Gingerbread, που κυκλοφόρησε το 1958 από τον Frankie Avalon, ένα από αυτά τα αγγλικά pop τραγούδια γεμάτα φυσικά αθωότητα και ρομαντισμό που χαρακτηρίζει την εποχή της γρανίτας από λιμόνι.

0: Los Music Festival. Δύο ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Εμένα, μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
4: Πλάζεότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
5: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
6: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικός Σύλλογος Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
7: Στην υγεία σας, πουλάκια.

0: Ζωτό FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Late Night με τον Ταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ στο Ζωτό FM 103,3.
1: Και κάπως έτσι μας αποχαιρέτησε η πρώτη μας ώρα. Εδώ, από εδώ, από το ραδιόφωνο του Λατό, σε 103,3 και την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο. Το ρολόι μας δείχνει 23:01:44 δευτερόλεπτα. Και συνεχίζουμε στη δεύτερη ώρα με τα πιο χαλαρά ερωτικά κομμάτια της εποχής εκείνης, από Γρανίτα Πολεμόνι, Lemon Popsicle. Αλλιώς, ναι, είναι, θα ακούσουμε πάρα πολύ όμορφα τραγούδια στη δεύτερη ώρα. Όχι ότι στην πρώτη δεν ακούσαμε, στην πρώτη απλά ήταν τα πιο ξεσκομματικά, τα πιο χορευτικά, τα πιο ζωντανά, ας πούμε. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό, σε 103,3. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς και συνεχίζουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε εδώ τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Late Night με τον Ταλιέρο, με τον Brian Hyland και το Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Αυτός και αν είναι τίτλος από τα εμβληματικότερα κομμάτια του Lemon Popsicle, ένα ανάλαφρο καλοκαιρινό τραγούδι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο μέσα από τα sequel φυσικά, γεμάτο χιούμορ και αθωότητα.

ήταν το Bee Bob Alula. Άλλη μόνο, τόσες φορές μας το είπε ο άνθρωπος. Ο Gene Vincent του 1956 το κομμάτι που κυκλοφόρησε στην Capitol Records, ένα από τα πιο επιδραστικά rock and roll τραγούδια όλων των εποχών με αυτόν τον υπέροχο αισθησιακό ρυθμό του. www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Γιάννης Ελληνάς, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3 με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10.

1960. Οι Fearless κυκλοφόρησαν το Will You Love Me Tomorrow που μόλις ακούσαμε. Γραμμένο από τους Carole King και Jerry Coffin, γίνεται το πρώτο τραγούδι γυναικείου συγκροτήματος που φτάνει στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

τι φωνή, μα τι φωνή. Only the Lonely από τον Roy Orbison, φυσικά. Μία με αυτή τη φωνή του, τη φοβερή, μας μιλάει για τη μοναξιά, για το συνέστημα που έκανε φυσικά τον Roy Orbison μοναδικό.

Ήταν ο Greg Douglas με τη δική του εκδοχή του Only 16 που κυκλοφόρησε στη Dope Run Records. Ένα τραγούδι για την νεανική αγάπη που έγινε τεράστια επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία και τέριαξε απόλυτα στο ρομαντικό κλίμα της τότε εποχής. Είμαι ο Γιάννης Ελληνάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο.

Αυτό ήταν το Venus του 1959 από το Frankie Avalon, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ερωτικά slow κομμάτια της τότε εποχής. Εδώ να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα στη φίλη μας την Γκέλη από τη Χίο, από το υπέροχο μας αυτό νησί, ναι, που μας λέει ότι περνάει φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο μήνυμα και προχωράμε.

1962 και ο Brian Halland κυκλοφορεί το Sid with a Kiss, αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Ένα τραγούδι για την απόσταση και την υπόσχεση της αγάπης. Μάλιστα.

Put Your Head on My Shoulder από το μοναδικό Paul Anka που κυκλοφόρησε το 1959 στην ABC Paramount Records. Ένα πραγματικά από τα πιο τρυφερά τραγούδια της δεκαετίας, γραμμένο φυσικά για εκείνες τις τρυφερές εποχές. Δύο ώρες γεμάτες γρανίτα πολεμών ή αλλιώς lemon popsicle, μουσικές από τις ταινίες, και συνεχίζουμε.

ντουέτο Paul and Paula, κυκλοφορεί το Hey Paula το 1963 από τη Philips Records. Ένα τραγούδι διάλογος για αυτές τις νεανικές υποσχέσεις γεμάτες όνειρα που όλοι πραγματικά έχουμε νιώσει κάποια στιγμή στη ζωή μας. Για ακούστε αυτό εδώ το παρακάτω, πόσο υπέροχο.

0: Only You, μόνο εσύ, του 1955 από τους Platters, ένα από τα πιο διαχρονικά doo-wop τραγούδια της εποχής. Συνεχίζουμε με τα διαφημιστικά μας σποτάκια και επιστρέφουμε
1: στο Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Ιουλία Καλυμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
4: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
4: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα, πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε. Και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Λατό FM στους 103,3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Και μόλις περάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό στους 103,3 και την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, που σήμερα ήταν ένα μίνι αφιέρωμα στη μουσική από τις ταινίες Lemon Popsicle ή αλλιώς Γρανίτα από Λιμόνι. www.latofm.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και για ακούστε εδώ.

23 και 35, λέει το ρολόι. Και ο Bobby Vinton με το αξεπέραστο Blue Velvet ήταν φυσικά ένα τραγούδι γεμάτο νοσταλγία και εικόνες που έγινε σήμα κατά τεθέν της ρομαντικής pop της δεκαετίας του 60 και όχι μόνο φυσικά.

I love my girl, λέει εδώ. 1958, Ritchie Valens, και δεν είναι άλλο φυσικά από τον Donna. Γραμμένο για την πρώτη του αγάπη, είναι ένα από τα πιο τρυφερά ερωτικά τραγούδια της rock and roll εποχής, αναμφισβήτητα φυσικά. Η Ρο από τον Άγιο Νικόλα, εδώ από την πόλη

Πολ Άνκα ξανά. Ναι, τον ακούσαμε 3-4 φορές, νομίζω, κάτι τέτοιο, στη σημερινή μας εκπομπή. Είναι καταπληκτικός την εποχή εκείνη. Ήταν ένας από τους πρωτοπόρους. Crazy Love, λοιπόν, που κυκλοφόρησε στην ABC Paramount Records. Ένα τραγούδι για τον έρωτα που συγκυριεύει ολοκληρωτικά. Late Night με τον Νταλιέρο, εδώ, στο ραδιόφωνο του Λατό, στους 103,3.

16 Candles από το τότε 1958. Ήταν η Crests, ένα doo-wop κλασικό αφιερωμένο στα 16 γενέθλια και σε όλες τις πρώτες αγάπες.

OBV, μας λέει Devil or Angel, ένα από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά της ζωής μας όλης. Ένα τραγούδι γεμάτο αμφιβολία και ρομαντική ένταση. Ναι, έχει την ένταση του, μα παρατηρήστε καλά. www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Εδώ, από το ραδιόφωνο του Λατός 103,3, από τον όμορφο Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Και συνεχίζουμε με Everly Brothers.

Ήταν αυτή η εποχή. Ήταν αυτή η εποχή που ξάπλωνες, δεν είχες κινητά, έβαζες τα χέρια σου στην κοιλίτσα σου και ένιωθες αυτές τις εκατοντάδες πεταλουδίτσες να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί για τον έρωτα της ζωής σου. All I have to do is dream. Πόσο μα πόσο όμορφο τραγούδι από τους Everly Brothers. Ονειρεμένες αρμονίες, ένα τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα στην τότε ερωτική εποχή του 1950.

τι να πούμε τώρα εδώ. Θα πούμε ότι ήταν για άλλη μια φορά ο Πολ Άνκα. Ο Πολ Άνκα στα καλύτερα του. You are my destiny. Ένα τραγούδι γεμάτο ρομαντισμό, χαρακτηριστικό του ύφους του Πολ Άνκα φυσικά. www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Μας έχουν μείνει δύο υπέροχα κομμάτια για το τέλος. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς με την εκπομπή Late Night, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατού.

0: Ο Mr. Lonely κυκλοφορεί το 1964 από τον Bobby Vitton στην Epic Records. Ένα από τα πιο μοναχικά τραγούδια της δεκαετίας που βρίσκει το τέλειο του περιβάλλον αυτές τις μεταμεσονύχτιες ώρες πραγματικά. Και κάπου εδώ η μουσική μας νύχτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, μόνο εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3. Μοιραστήκαμε αυτές τις δύο ώρες γεμάτες μουσική από μία άλλη εποχή, από την εποχή της αθωότητας, του ρομαντισμού και του έρωτα. Μιλάμε για την εποχή από τις ταινίες Lemon Popsicle ή αλλιώς Γρανίτα από λιμόνι. Ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη 21 Ιανουαρίου. Μέχρι τότε να ζείτε τη νύχτα όπως ακριβώς της αξίζει. Και για το κλείσιμο έχουμε τον Ray Peterson με το Tell Laura I Love Her του 1960 από την RCA Victor, μία δραματική, θα έλεγα εφηβική μπαλάντα που συγκίνησε βαθιά τους πάντες και έγινε σύμβολο των λεγόμενων Teenage Tragedy Songs, να είναι μία παρτίδα κομματιών της εποχής εκείνης. Καλή συνέχεια και καλό ξημέρωμα.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Λατό FM. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στις πρόεδρες.

Καλημέρα. 19 Ιουλίου σήμερα και ξεκινάμε με τον κύριο Μαμούρου Φουτζισάβα, γνωστότερο ως Τζο Χισαΐσι, έναν Ιάπωνα συνθέτη και μουσικό διευθυντή, ο οποίος έχει γράψει μουσικές για περισσότερες από 100 ταινίες, ξεκινώντας από το 1981. Το κομμάτι ονομάζεται Summer, καλοκαίρι, όπου βρισκόμαστε και εμείς, και είναι από μια ταινία, το Κικιγιούριο. Εδώ είμαστε 5 λεπτά σχεδόν μετά τις 10. Καλημέρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία, εφόσον το επιλέξετε για αυτό το επόμενο τρίωρο. Στα λόγια και στις μουσικές και στη ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Όσκαρ. Λοιπόν, το καφεδάκι μας. Αναπαυτικά στην πολυθρόνα, στο κάθισμα. Αν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε και κάποια βεράντα που να βλέπει βουνό ή θάλασσα, ακόμα καλύτερα. Έτσι αναπαυτικά αφινόμαστε στις μουσικές άτακτα βαλμένες. Εδώ στο Λότο FM σε 120 μεγακύκλους. Στα λόγια και στις μουσικές, όπως προείπαμε, κυρίως Όσκαρ. Το 2841-025-010 στη διάθεσή σας και ήδη έχουμε ξεκινήσει.

συνέχεια φεύγοντας το ένα τραγούδι έρχεται το άλλο. Octopus Garden, από τα πιο χαρούμενα και αναγνωρίσιμα κομμάτια των θερλικών σκαθαριών, δημιουργός του Ringo Starr, ο οποίος το έγραψε και αφού γύρισε την πλάτη του στους Beatles και πήγε σε ένα κότερο του Peter Seller εδώ στη Μεσόγειο, στη Σαρδινία ιδιαίτερα. Τότε ο καπετάνιος του σκάφους του εξήγησε πως τα χταπόδια μαζεύουν γυαλιστερά αντικείμενα και πέτρες από το απειθό για να φτιάξουν κήπους γύρω από τις σπηλιές της. Έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια του Τζορτζ Χάρισον, ο Ρίγκο ολοκλήρωσε αυτή τη σύνθεση.

0: συνέχεια στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Brian Adams, ο Καναδός, ο οποίος έκανε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Everything I do it for you. Ό,τι κάνω, το κάνω για

για 16 εβδομάδες στην κορυφή του πίνακα των επιτυχιών. Πούλησε γύρω στα 15 εκατομμύρια αντίτυπα και κέρδισε ένα Grammy και μια υποψηφιότητα για Oscar, διότι το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία Robin Hood, Prince of Thieves. Ο Ρομπέτο Δασόν, ο πρίγκιπας των κλεφτών.

ρίξουμε μια ματιά για τον καιρό, καρδιά του καλοκαιριού και από τι μας λέει η μετεωρολογία. Ο καιρός θα είναι αίτριος όλη τη μέρα. Θα έχουμε κάποια βοριαδάκια 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από τους 23 μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου.

αν σκοπεύετε να βγείτε σήμερα για ψώνια, θα βρείτε ανοιχτή την αγορά. Η σημερινή Κυριακή είναι η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων και δίνει τη δυνατότητα στα εμπορικά καταστήματα να λειτουργήσουν προαιρετικά μεν, προσφέροντας μια επιπλέον ημέρα αγορών πριν κορυφωθεί η καλοκαιρινή έξοδος από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

μουσική στα Δακταβαρμένες, Λάτου FM 103,3 μεγάκυκλοι, κύριος Όσκαρ στα λόγια για τις μουσικές και στη ρύθμιση του ήχου. 2-841-025-010 και έχουμε δρόμο στη μία.

τελειώνουμε το πρώτο ημίωρο με αυτό το τραγούδι που γράφτηκε μέσα σε 15 λεπτά στο Λονδίνο, όταν η μπάντα The Spencer Davis Group χρειαζόταν ένα επιπλέον τραγούδι για να κλείσει το δίσκο στο στούντιο. Γρήγορα έφτασε ψηλά στον πίνακα των επιτυχιών, έφτασε στο νούμερο 2.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κίνησα με ένα πρωί.
2: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
2: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μήλατου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πρώτα βήματα παίρνοντας το κατόφλι του δεύτερου ημιώρου και μπροστά μας δύο δρόμοι αλλά και δύο καλλιτέχνες πολύ αξιόλογοι. Θοδωρής Κοτονιάς και Γιώργος Δαλάρας.

στην καρδιά μου λέει να μπορεί να λέει θα νικήσω, αλλά στην κοινωνικοπολιτική κατάσταση εν Ελλάδα και παγκοσμίως ίσως τα πράγματα συνεχίζουν το ίδιο το βιολί. Οι αντίπολες πολιτικές παρατάξεις ή αν θέλετε οι αντίπαλες φιλοσοφίες για τη ζωή συνεχίζουν να καταφέρονται μία κατά τις άλλες, τις περισσότερες φορές χωρίς επιχειρήματα, και θέλουν να μας ρίξουν εμάς τα πατώματα. Όχι, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη.

Και από το πάτωμα να πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι με ένα τραγούδι που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά αριστουργήματα και διαχρονικά κομμάτια του ελληνικού πενταγράμμου, γεννημένο μέσα στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

0: τραγούδι πολύ γνωστό που αγαπήθηκε ιδιαίτερα. Ένα τραγούδι μάλιστα που έτυχε της εκτίμησης του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Θα ήθελα πολύ να έλεγα νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Με γοητεύει νύχτα.

0: ανοίχτα από μας οδηγεί σε όποιο προορισμό θέλουμε.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία.
0: Πάμε στη Νέα Υόρκη το χειμώνα του 1968.
1: Απόγονο του ζευγάρι του θαλασσινού.
0: Εκεί, όπως λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, γνώρισε έναν 20χρονο μουσουλμάνο που το όνομά του ήταν Κεμάλ. Ο νεαρός είχε φύγει από την πατρίδα του φαινομενικά για πολιτικούς λόγους, αλλά στην πραγματικότητα για να γνωρίσει τον κόσμο. Ήταν ένα όμορφο αγόρι που εξέπεμπε μια έντονη πριγκυπική ευγένεια, αλλά ταυτόχρονα και μια βαθιά μελαγχολία, γράφει ο Χατζηδάκης. Ο συνθέτης γοητεύτηκε την προσωπικότητα και από το φορτισμένο από μνήμες όνομά του γύρισε σπίτι και έγραψε αυτή τη μουσική. Το τραγούδι πρώτο τραγουδήθηκε με αγγλικό.

πολύ αργότερα, όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, ο Νίκος Γκάτσος έβαλε στους ελληνικούς στίχους. 1993.

Προφετικό, ίσως. Πάμε να επικοινωνήσουμε. 2841-025-010 ζωντανά στο τηλέφωνο. Έχουμε και το Viber, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο Oscar Radio στα με λατινικός χαρακτήρας.

με τη φωνή της κυρίας Κέντρης Κούλια. Ρίχνουμε αυλαία στην πρώτη ώρα της παρέας μας. Και όπως λένε στους ποδοσφαιρικούς αγώνες αυτοί που περιγράφουν, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο Σοκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
2: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικό Σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
3: Στην υγειά σας, πουλάκια.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
7: Πλάζεότ Αγίου Νικολάου. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
8: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Sport.fr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλώς ήρθατε σε δεύτερη ώρα των μουσικών Ατάκτων Βαλμένων. Εδώ στο Λατό FM, κατά το σκόμα της Μεγάλη με τον κύριο Όσκαρ. Και εδώ έχουμε ένα τραγούδι του Ράντι Νιούμαν από το 1966, το οποίο όμως δεν έγινε επιτυχία με τη φωνή του. Γράφτηκε για τον Έρικ Μπάρτον, τη φωνή του οποίου ακούμε, και τους Animals που ήταν επικεφαλή

ερμηνεύσει και τους στίχους από μια κοινωνική αμηχανία και την αποστροφή του για τα ξέφρανα πάρτι τότε το 60's. Η ιστορία παρουσιάζει, μάλλον το τραγούδι παρουσιάζει την ιστορία ενός συντηρητικού νεαρού που βρίσκεται για πρώτη φορά σε ένα άγριο πάρτι στο Λος Άντζελες εκεί στα προς τα τέλη του 60, τις δεκαετίες του 60. Έρχεται αντιμέτωπος με το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και τη δυνατή μουσική και νιώθει σοκαρισμένος. Έξω και το ο τίτλος «Mama told me not to come». Η μητέρα μου είπε να μην έρθω.

άλλη πλευρά της Αμερικής, όχι αυτή των ξέφρενων πάρτις με ναρκωτικά και αλκοόλ. Ο κύριος Γκούντι Γκάρσι, ο Αμερικανός τραγουδιστής της folk, όπως την ονομάζουν, και τραγουδοποιός, που γεννήθηκε 14 Ιουλίου του 1912 και πέθανε το 1967, έγραψε εκατοντάδες τραγούδια πολιτικού και

0: πρωί.
1: Επηρέασε πολλούς Αμερικανούς καλλιτέχνες, τον Bob Dylan, τον Phil Ox, τον Tom Braxton. This land is your land. Αυτό το χώμα είναι δικό μας και δικό σας.

Είχαμε καιρό να ακούσουμε τον κύριο Βαν Μόρισον. Και νάτος, εδώ, μαζί μας.

Ο Van Morrison παρακαλεί τον DJ να παίξει τραγούδια που έχουν ψυχή, ρυθμό και συνέστημα, μακριά από την πλαστική εμπορική pop της μουσικής βιομηχανίας.

Λοιπόν, εχθές είχαμε το μικρό τελικό του Παγκοσμίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος. Εκεί γύρω στο 48 λεπτό. Έριξα μια ματιά στην οθόνη της τηλεόρασης. 4-0 υπέρ της Βρετανίας. Παίζανε Αγγλία, συγγνώμη, όχι η Βρετανία. Αγγλία-Γαλλία, υπέρ της Αγγλίας. Πήγα για ύπνο. Το πρωί μαθαίνω 6-4. Κέρδισε η Αγγλία. Αλλά και οι δύο ομάδες δεν μπόρεσαν να κερδίσουν το πράσινο ακροτήριο. Όχι πράσινο ακροτήριο. Το ivory. Πώς

ακτή ελεφαντοστού. Να και η Αφρική μπροστά μας. Ομολογουμένως, κατά την άποψή μου, έπρεπε σίγουρα να έχουν προχωρήσει οι αφρικανικές ομάδες. Ήταν πάρα πολύ καλές. Και η Αίγυπτος και το Μαρόκο και η ακτή ελεφαντοστού και η Γκάνα.

1982. Γιώζουμε στο μουσικό ημερολόγιο. Και αυτό το ψυχολογικό μουσικό δράμα των Pink Floyd, The Wall, κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο, στο Empire Leicester Square. Οι δημιουργοί David Gilmour, Roger Waters και Nick Mason παρακολουθούν την εκδήλωση μαζί με τον Sting και τον Queen Roger Taylor και άλλα μεγάλα ονόματα της μουσικής. Η συναυλία συνδύασε την ζωντανή δράση με κινούμενα σχέδια που βασίστηκε στο ομώνυμο άλμπουμ των Pink Floyd το 1979. Μια εμπορική επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

ατμόσφαιρα και ήχο καλοκαιρινό. Καλοκαίρι στην πόλη από τους Loving Spoonful 1966, από τα πιο γνωστά τραγούδια που εξυμνούν το καλοκαίρι. Αλλά αυτό το τραγούδι αντίθετα με τα άλλα που εξυμνούν την ανεμελιά, αυτό περιγράφει την δυσφορία, ρε παιδί μου, αυτή που νιώθουμε και εμείς με την πολύ ζέστη που μας παίρνει όλη την ενέργεια και δεν μπορούμε να κουνηθούμε κτλ. Αυτό ακριβώς περιγράφει τη δυσφορία της ζέστης και την πουή της πόλης. Βάζοντας απέναντι με ανακούφιση την διασκέδαση που προσφέρουν οι δροσερές.

Screaming Jay Hawkins. Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός. I put a spell on you. Με δυνατή φωνή και άγριες θεατρικές εκτελέσεις των τραγουδιών και μακάβρια σκηνικά και αξεσουάρ. Τα χρησιμοποιούσε στις εμφανίσεις του. Η μεγαλύτερη επιτυχία του, το τραγούδι που ακούμε, A Put a Spell on You, 1956.

χρυσός δίσκος για αυτόν, για αυτόν το τραγούδι και για τον καλλιτέχνη, τον Percy Sledd. Όταν ένας άνδρας αγαπά μια γυναίκα, στην κορφή των πίνακα των επιτυχιών.

ρε παιδί μου, να εκφράζεις την αγάπη σου. Όταν ένας άνδρας αγαπάει μια γυναίκα και δυστυχώς μας παίρνει η ρουτίνα και ξεχνάμε μικρά πράγματα αλλά ουσιώδη. Πάμε για το τέταρτο ημίωρο.

ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτή η μουσική. Εμένα πάντων μου θυμίζει πλανώδιες παραστάσεις μουσικών στις πλατείες. Και όχι μόνο μουσικών, αλλά και όλων αυτών των καλλιτεχνών που δίνουν δημόσιες παραστάσεις και μετά ζητούν τη συνδρομή μας για την επιποίωσή τους.

0: FM στους 103,3.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
3: Ιουλία Καλυμάνη Live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Με ξόδεψες, με ξόδεψες. Με ξόδεψες όλοι εσύ.
3: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
3: Ιουλία Καλυμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: σκουπιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μπήκαμε στη τέταρτη ενότητα, στον τέταρτο ημίωρο της παρέας μας, όπου κάνουμε μια βουτιά σε παραδοσιακή μουσική. Και εδώ το μουσικό όραμα της Φλόρινας, σε ένα κομμάτι που ονομάζεται Γκάιντα Τον.

την Μυτιλίνη, κατεβαίνουμε στη Λέρο. Στη Λέρο, όπου απόψε γίνεται η προβολή ταινίας που είδαμε και εδώ στον Άγιο Νικολό τον περασμένο Νοέμβριο, διωγμένη για την ειρήνη του Τούρκου σκηνοθέτη Οσμάν Οκάν. Μιλάει για τις

ένα τραγούδι από μια κορυφαία ερμηνεύθερα του δημοτικού μας τραγουδιού, τη Φιλιο Πυργάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 17 Ιουλίου του 2021.

0: FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φτάσαμε εσείς στην τρίτη και τελευταία ώρα της ραδιοφωνικής μας παρέας. Ξεκίνησε το πέμπτο ημίωρο και η διαδρομή μας μουσικής του

μπορείς να σε ξεχάσω. Ένα από τα πετυχημένα τραγούδια της μεξικάνικης κούμπρια. Κυκλοφόρησε το 1996 από το μουσικό σχήμα Los Angeles Azules.

0: παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Ιστορία μιας αγάπης, γνωστότατο και στην ελληνική του εκδοχή. Ιστορία λοιπόν μιας αγάπης, ιστορία de un amor, ένα από τα πιο διάσημα και διαχρονικά ισπανόφωνα τραγούδια.

περισσότεροι από εμάς. Το τραγούδι δεν γράφηκε για μια προσωπική ερωτική απογοήτευση του δημιουργού. Ο Αλμαράν το συνέθεσε για να απαλύνει τον πόνο του αδερφού του, του οποίου η σύζυγος πέθανε από σοβαρή ασθένεια σε πολύ νεκρή

Και πάμε στην Ισπανία. Σήμερα το έχουμε ρίξει στα ισπανόφωνα τραγούδια. Λοιπόν, ένα τραγούδι σημειοφόρος για τα ισπανικά πολιτικά τραγούδια. Ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1963, αναφέρεται στον εμφύλιο της Ισπανίας. Η πολιτική αλληγορία του τραγουδιού είναι ότι περιγράφει μια κοκρομαχία η οποία λειτουργεί ως μεταφορά για τον ισπανικό εμφύλιο και την πολιτική κατάσταση της χώρας. Καλό Ρώσο, καλό ο Νέγκρο είναι ο κόκκινος κόκορας και ο μαύρος κόκορας. Ο κόκκινος αντιπροσωπεύει την αριστερά και το εργατικό κίνημα, τη δημοκρατία και την αντίσταση κατά του καθεστώτος και περιγράφεται ως γενναίος και ανυπότακτος. Ο μαύρος κόκορας συμβολίζει τη δικτατορία, τον φασισμό και την καταπίεση του καθεστώτος του Φράγκο.

Cruz. Ursula Hilaria Celia de la Caridad Cruz. Αυτό ήταν το όνομά της. Μια από τις μεγαλύτερες κουβανές.

New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών από καρκίνο στον εγκέφαλο, πέθανε στα 77 της χρόνια. Είναι και πιο γνωστή ως η βασίλισσα της μουσικής σάλτσα. Από το 90 μέχρι και το θάνατό της κέρδισε 3 βραβεία Grammy. Και ένα Latin Grammy.

μέρα. Το πιο διάσημο πατριωτικό τραγούδι της Κούπας. Ο τίτλος σημαίνει η γυναίκα από τον Γκουαντανάμο. Γκουαχίρα, η χωρική, η αγρότησα της Κούπας.

αναφέρομαι, που ίσως και εσείς το έχετε διαπιστώσει, εδώ και 2 ώρες υπάρχει παγκόσμιο πρόβλημα με τη σύνθεση του Facebook, χωρίς καμιά ειδοποίηση από την εταιρεία, τη Meta. Έχουν διακοπεί οι συνδέσεις αυτής της κοινωνικής πλατφόρμας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ημίωρο και τελευταίο της ραδιοφωνικής μας συντροφιάς. Οι μουσικές άτακτα μαρμένες στην τελευταία τους διαδρομή.
1: Δεν έχω άλλο να σου δώσω, μονάχα αυτό.
0: Ξεκινάει με την φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου σε ένα τραγούδι του Νίκου Μωραΐτη.

0: απ' τη ζωή μου.
1: Ένας από τους πιο αγαπημένους λαϊκούς τραγουδιστές της δεκαετίας του 60 και του 70, ο Γιάννης Καλατζής, σε αυτό το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
2: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
1: Μας θυμίζει την τροχιά του στο ελληνικό τραγούδι, το οποίο εγκατέλειψε 13 Ιουλίου του 2017.

τον ονόμασαν πρίγκιπα του ελληνικού πενταγράμμου. Σφράγισε με τη φωνή του το λαϊκό τραγούδι πάνω από μισό αιώνα, αφήνοντας πίσω δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες.

0: προσγενέται.
1: Και ένα τραγούδι βγαλμένο.
2: Όχι. Κάτσε το λίγο.
1: Από αρχαία κομμωδία.
2: Σοντόβουλε. Και άκου.
1: Που περιγράφει καθαρά τη διαφορά στο πολιτικό σύστημα.

0: μάμα πια.
1: 15 Ιουλίου, μια ημέρα ορόσημο για την ελληνική μουσική, καθώς το 1943 γεννιέται ο συνθέτης Λουκιανός Κελαϊδόνης, ο οποίος κατά σύμπτωση το 1973, συγγνώμη, στις 15 Ιουλίου κυκλοφορεί τα μικροαστικά σε στίχους του Γιάννη Αγρεπόντη.

ένας από τους πολύ αγαπημένους Έλληνες συνθέτες από το Λουτράκι Κορινθίας, ο Γιάννης Πανός, και ένα πολύ πολύ μα πολύ αγαπημένο τραγούδι.

πλησιάζουμε στην γραμμή τερματισμού. Τελειώνει η ραδιοφωνική μας παρέα. Συναντηθήκαμε στις 10. Εσείς, οι μουσικές αδακταβαρμένες, όλο το FM σε 103,3 μεγακύκλους, ο κύριος Όσκαρ. Θα ξανανταμώσουμε την Κυριακή 26 Ιουνίου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, μια καλή εργάσιμη εβδομάδα. Έρχεται Μανώλης Δεσποτάκης με τα Βάλια Πεντατατίθασα. Η εκπομπή επαναλαμβάνεται τα ξημερώματα της Πέμπτης. Μέχρι να ξαναβρεθούμε, πολλά πολλά φιλιά, κύριος Όσκαρ. Αλλά όχι, έχουμε ακόμα να προσθέσουμε ένα μικρό σχόλιο για το επόμενο τραγούδι που έρχεται.

γεννημένος στο Μεταξουργείο, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του με αμέτρητες επιτυχίες στο ελληνικό πεντάγραμμο. Υπήρξε δεξιοτέχνης του μπουζουκιού που σφράγισε το ελληνικό πεντάγραμμο. Γιώργος Ζαμπέτας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Στη Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
3: Κανείς δεν είναι της γης το αλάτι.
2: Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μήλατου.

0: πέτρα.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.